λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιει.

0: κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
4: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
4: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
4: βαψίματα,
3: σκεπές.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
4: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
4: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
5: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
5: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
5: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
5: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
5: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
5: στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.

0: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.
3: Μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Real FM. Η ώρα είναι 7.
5: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός. Ηθοποιός
14: σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού.
16: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. 4 άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά σε τροχαίο τα ξημερώματα στην Ποσειδόνος όταν γιόταχη αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και ανετράπη στο ύψος της οδού Καλυψούς. Αυξημένη κίνηση σημειώνεται αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος των ΚΤΕΛ και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά. Η ασφάλεια του συνόλου της ελληνικής επικράτειας είναι αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας και η εξωτερική πολιτική της δεν ετεροκαθορίζεται, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας στις προκλητικές αιτιάσεις της Τουρκίας για τον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου. Αναλυτικά στο enikos.gr. Στις φυλακές Κορυδαλλού μετάγονται αυτή την ώρα οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε εξέλιξη είναι η εισαγγελική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου φορέα που είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων. Να τερματίσει τις εμπορικές συναλλαγές των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρωπαϊκή Ένωση απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ εάν ο Καναδάς γίνει συνδεδεμένο μέλος, πρόταση που διατύπωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Εάν το κάνουν και θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Νέες επιθέσεις της Ρωσίας με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν τραυμάτισαν τουλάχιστον 15 ανθρώπους και προκάλεσαν ζημιές σε Κίεβο και Οδυσσό τις πρώτες πρωινές ώρες, ανέφεραν Ουκρανοί αξιωματούχοι. Στο μεταξύ, το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε νέο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας και των συμμάχων της για τον ρόλο τους στον πόλεμο στην Ουκρανία.
18: Σε Ecclantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cyclandic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Νικηφόρα πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό στη League Face του Europa League. Επικράτησε στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης μετά από ανατροπή με 2-1 της Πολωνικής Γιαγκελόνια με τέρματα των Γκονζάλες και Γιάρεμτσουκ. Στο κύπελο Ελλάδος για την τρίτη αγωνιστική της League Face, Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1, Άρης Μαρκό 1-0 και Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, 8 λεπτά μετά τις 7. Σήμερα έχουμε 17 Σεπτεμβρίου. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Μαρούσι 17, όπως λένε εδώ πέρα αυτά τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούμε, μέχρι 26 βαθμούς σήμερα. Θα είναι πιο ζεστή ημέρα από χθες.
1: Και όπως είπαμε, μέχρι το Σαββατοκύριακο όπως πηγαίνουμε, θα γίνουν ακόμα πιο ζεστές ημέρες. Χρόνια πολλά στο Real FM σήμερα που κλείνει τα 19.
0: Χρόνια πολλά. Να τα κατοστήσει.
1: Χρόνια πολλά στις σοφίες, στην πίστη, στην αγάπη, στην ελπίδα, σε όσους γιορτάζετε σήμερα.
0: Χρόνια πολλά σε όλους. Επίσης την καλημέρα μας στη Μαρία, στον Αντώνη. Καλημέρα στον Γιώργο, λέει. Πέρασε η έκθεση της Θεσσαλονίκης. Δεν άκουσα από κανέναν εκπρόσωπο των δύο υπερχρεωμένων κομμάτων να κάνει την παραμικρή αναφορά στα οικονομικά τους. Η Νέα Δημοκρατία χρωστάει 593 εκατομμύρια, το Πασόκ 560 εκατομμύρια ευρώ. Πότε, λέει, και με ποιο συγκεκριμένο πλάνο σκοπεύουν να αποπληρώσουν αυτά τα υπέροχα ποσά? Πώς είναι δυνατόν τα κόμματα που δεν μπορούν να βάλουν τάξη σε τάξη το δικό τους σπίτι να διαχειριστούν τα του οίκου τους, να μας πείσουν ότι μπορούν να σώσουν και να διοικήσουν τη χώρα? Πολύ ωραίο το μήνυμά σου, αδερφέ, το υποσυπογράφω, αλλά λείπει ένα κομμάτι όμως και μου κάνει εντύπωση. Πιθανότατα το αμέλησες ή δεν σε χώραγε να το γράψεις. Εγώ περιμένω και τα κόμματα τα οποία έρχονται, που είναι λίγο πιο αρχηγικά, να μας πούν επίσης από πού αντλούν την οικονομική τους δύναμη. Με ποιο τρόπο καλύπτουν τα έξοδά τους. Και δεν είναι ένα κόμμα, είναι 2-3 αρχηγικά. Περιμένω και αυτοί να μας πούν, αφού μιλάμε για οικονομική διαφάνεια, μας πούν. Είναι η Κασιανή Βραχά από πίσω, είναι ο Παγάνης από πίσω, είναι τα μέλη, τα στελέχη. Ναι, έχουμε διαφάνεια. Αυτό δεν θέλεις και εσύ, αυτό θέλω και εγώ.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Τσίπρας στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης είπε ότι θα υπάρχει στο site τους καθημερινά και θα βλέπουν τα έσοδα και τα έξοδα του κόμματος.
0: Καλά, εγώ δεν αναφέρω μόνο στην δική σας θέση.
1: Όχι, λέω συγκεκριμένα για τον κύριο Τσίπρα που το είπε.
0: Λέω, έχουμε εδώ, σε αυτή την εποχή, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Ούτε είπαμε, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ότι υπάρχουν θαμμένα βαρέλια με χρήματα να τα ανοίγουμε και να βγάζουμε για εκδηλώσεις. Καλό είναι να ενημερώνουν αυτοί οι οποίοι έρχονται να κάνουν κάθαρση. Να μας λένε επίσης από πού αντλούν τα χρήματα για να καλύπτουν τα έξοδά τους.
1: Ο φίλος ο Τάκης μας έχει στείλει ένα μήνυμα και αφού μας καλημερίζει, λέει ότι νιώθω υποχρέωσή μου να σας υπενθυμίσω ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, στην εποχή που οι κυβερνήσεις σταματούσαν το λιγνίτη στην Τολεμαϊδα, έκανε μέχρι και διαδηλώσεις για να μην συμβεί αυτό. Η Νέα Δημοκρατία μάλιστα κατέστρεψε όλες τις υποδομές εξόρυξης. Θα ήταν καλό να το αναφέρετε προκειμένου να έχει ο κόσμος ολόκληρη την πληροφόρηση. Και εγώ θεωρώ μεγάλο λάθος, φίλε Τάκη, που κόψαμε το λιγνίτη απότομα, γιατί σε μέρες, σε περίοδους σαν αυτή που περνάμε τώρα, θα ήταν μια σανίδα σωτηρίας.
0: Καλά, δεν πληρώναμε και λίγα πρόστιμα, φίλε Τάκη, όμως, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι ξέρεις, υπάρχουν πολιτικές από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφού είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είμαστε υποχρεωμένοι να τις ακολουθούμε για την πράσινη ενέργεια. Δεν ήταν και λίγα τα πρόστιμα που πληρώναμε. Γιατί υπάρχουν και κάποιες δεσμεύσεις, ξέρεις. Αυτό που λέμε για το λιγνίτη και τα λοιπά και πώς επιδρά στο περιβάλλον. Ας το βάλουμε και αυτό μέσα στη σκέψη μας. Κατά τα άλλα, προφανώς και έχεις δίκιο σε αυτό που γράφεις.
1: Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο.
0: Τον έχουμε. Να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας, τον Γιώργο από την Ξάνθη, ο οποίος λέει: ενημερώστε τους Τούρκους ότι τα δωδεκάνησα τα πήραμε από την Ιταλία επειδή πολεμήσαμε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν έχουν καμία σχέση με τα δωδεκάνησα. Εμείς είμαστε ενήμεροι, Γιώργο μου, και οι Τούρκοι θεωρώ ότι είναι ενήμεροι. Αλλά είπαμε, η αντιστροφή της πραγματικότητας θέλει τέχνη και οι Τούρκοι σε αυτό εξειδικεύονται. Γιώργος Λικουρέτζος, καλημέρα κύριε Γιώργο από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσύ, σε ξυπνήσαμε λίγο νωρίς σήμερα.
2: Εντάξει, έχουμε και γονεϊκές υποχρεώσεις, ξυπνάμε.
0: Αυτό πήγα να πω, είσαι πρωινός τύπος ούτως ή άλλως όμως εσύ.
2: Σωστά.
0: Για πες, τι έγινε χθες στο Κοινοβούλιο? Είχαμε νομίζω αποθέωση της συνένεσης, του πολιτικού πολιτισμού, της ηρεμίας, των ήρεμων τόνων, ναι.
2: Σωστά, λοιπόν, ναι. Είχαμε τη δεύτερη ψηφοφορία για την θεματική αναθεώρηση. Προφανώς και δεν υπήρχε συνένεση. Εδώ, εντωμεταξύ, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι έτσι όπως είχε πάει η πρώτη ψηφοφορία, την οποία δεν συγκεντρώθηκε σε καμία πρόταση το 180, εχθές, ακόμα και 180, ακόμα και 297 να έπαιρνε κάποιο άρθρο, δεν είχε την παραμικρή σημασία. Mm-hmm. Διότι το 180 θα πρέπει να επιβεβαιωνόταν και στις δύο ψηφοφορίες. Άρα εχθές αυτό που, αν μπορώ να το πω έτσι ως κρίσιμο στοιχείο, θα μπορούσε να προκύψει, είναι κάποιο άρθρο να μην πάρει ούτε τις 151 θετικές ψήφους, ούτως ώστε να μην περάσει την επόμενη Βουλή. Ναι. Επειδή ουσίας είδαμε την επανάληψη της ψηφοφορίας, την οποία είχαμε δει πριν από περίπου 1,5 μήνα, πριν να κλείσει η Βουλή για τις διεθνείς διακοπές. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να μείνει από τη χθεσινή συνεδρίαση είναι ότι μπαίνουμε ουσιαστικά στην προεκλογική περίοδο, όταν ο Πρωθυπουργός έρχεται στη Βουλή και βάζει το προεκλογικό δίλημα, το οποίο θα είναι ελπίδα ή περιπέτεια κατά τον ίδιο. Νομίζω καταλαβαίνετε ότι από εδώ και πέρα έτσι θα πάνε και όλες οι συνεδριές της Βουλής, με πάρα πολύ μεγάλη ένταση, με τους πολιτικούς αρχηγούς να ασχολούνται με την επικαιρότητα, ό,τι και αν έχει εκείνη τη μέρα, ανεξαρτήτως του θέματος της ημερήσιας διάταξης της Βουλής. Δηλαδή, νομίζω ότι θα βλέπουμε σιγά σιγά τη Βουλή να θυμίζει τηλεοπτικό πάνελ,
0: ναι,
2: με τους βουλευτές να τσακώνονται για ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά συνταγματική αναθεώρηση, αρχίζει πλέον και φαντάζει πάρα πολύ ορατό το φάσμα του να μην γίνει τίποτα στο τέλος. Νομίζω δηλαδή.
1: Μας το εξηγείς αυτό, Γιώργο?
2: Ναι, γιατί με δεδομένο ότι καμία πρόταση δεν πήρε 180 θετικές ψήφους σε αυτή τη Βουλή, σημαίνει ότι για να αναθεωρηθεί ή οποιαδήποτε διάταξη θα πρέπει να πάρει το 180 τουλάχιστον στην επόμενη Βουλή. Και αν οι δημοσκοπήσεις είναι έτσι όπως δείχνουν σήμερα, τότε εντάξει, μπορεί να βγει κάποια κυβέρνηση η οποία θα έχει τη δεδηλωμένη των 151 βουλευτών, αλλά για να φτάσουμε στο 180 δεν ξέρω πόσο εύκολο μπορεί να είναι με τους συσχετισμούς οι οποίοι φαίνεται να αποτυπώνονται στις δημοσκοπήσεις. Ναι. Διότι εδώ δεν φτάνει να βρούμε 151 βουλευτές πλέον, θέλουμε 180. Ναι. Άρα, έτσι όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, θέλουμε τουλάχιστον 3 κόμματα να συμφωνήσουν.
0: Γιώργο μου, κάποιοι είναι αισιοδοξούν. Θεωρούν ότι στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή θα επιτευχθούν συνενέσεις.
2: Εγώ το λέω.
0: Ναι.
2: Γιατί εδώ έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που όλοι συμφωνούμε ότι κάποια άρθρα δεν μπορούν να περπατήσουν άλλο και έχουν εκμετρήσει το βίο τους, έχουν πεθάνει, να το πω. Με χαρακτηριστικότερο το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών. Και αν δεν υπάρξει συμφωνία στην επόμενη Βουλή, θα μείνουμε για πολλά χρόνια ακόμα στο ίδιο καθεστώς στο σημερινό. Δηλαδή, η Βουλή να συνεχίζει να κάνει προανακριτικές, η Βουλή να αποφασίζει για το αν θα διωχθεί κάποιος υπουργός.
0: Ναι.
2: Με ό,τι έχουμε δει τα τελευταία, όχι απλά 5-7 χρόνια.
0: Μπράβο. Θα συνεχιστεί η κατάσταση.
2: 30 χρόνια.
0: Θα βγάζουμε εμείς ανθρώπους εδώ στο Real FM, αν είμαστε καλά και έχουμε την υγεία μας, οι οποίοι θα μας λένε το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών είναι μια άγκυρα για τη δημοκρατία. Είναι μια οπισθοχώρηση. Είναι... Και θα λες, κάτσε ρε μεγάλε. Εσείς έχετε τις διαφωνίες σας με τους κυβερνητικούς ή με τους αντιπολιτευόμενους ή δεν τα βρήκατε να συνεννοηθείτε και να πείτε αυτό τελειώνει. Αλλά στη θεωρία είμαστε ωραίοι εδώ. Το θέμα είναι στην πράξη τι κάνουμε.
2: Και το ακόμα πιο εκπληκτικό, γιατί εντάξει και ο κόσμος δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει τι ακριβώς ορίζει το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής, ότι σε αυτή τη φάση, σε αυτή τη Βουλή, στη συζήτηση που κάναμε, δεν είχε ως σκοπό αυτή η Βουλή το να αποφασίσει από τώρα τη διατύπωση των άρθρων τα οποία θα αναθεωρηθούν. Αυτό που έπρεπε να κάνει τώρα η Βουλή είναι να πει μόνο ποια άρθρα, σε ποια άρθρα συμφωνούν τα κόμματα ότι πρέπει να αναθεωρηθούν. Το 86 είναι ένα από τα άρθρα στα οποία συμφωνούν και οι 300 ή 297 όπως είναι σήμερα ότι πρέπει να αλλάξει ή ακόμα και να καταργηθεί. Δεν ψηφίστηκε με ευρύτερη συνέντευξη.
0: Μα έλεγα εδώ στην Κασιανή. Η άλλη διάταξη για την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, πόσοι μπορεί να έχουν διαφωνία σε αυτό?
2: Δεν νομίζω ότι υπάρχει ούτε ένα.
0: Μάλιστα. Ή η άλλη διάταξη περί δημοσιογραφίας. Πόσοι μπορεί να έχουν διαφωνία σε αυτό? Εγώ σου λέω, αν δεν έχουν, ωραία. Δεν μπορούσαν να βρεθούν 180 να συμφωνήσουν ότι θα πρέπει, εδώ όπως ήταν η διάταξη, όπως ήταν διατυπωμένη, γιατί την έχω σημειώσει επίτηδες, ήθελα. Ναι, εδώ. Προβλέπει διεύρυνση προστασίας ελευθερίας της έκφρασης σε σύγχρονα μέσα ενημέρωσης και αφαίρεση λεπτομεριακών διατυπώσεων που δεν ταιριάζουν στο Σύνταγμα. Προστασία του δημοσιογράφου και έναντι του εργοδότη του. Εδώ δηλαδή τι διαφωνίες κομματικές υπήρχαν, εσύ Γιώργο? Αυτό προσπαθώ να
2: καταλάβω. Ούτως ή άλλως αυτό είναι μια κατεύθυνση η οποία θα μας απασχολήσει στην επόμενη Βουλή η οποία θα μπει στη συζήτηση για το πώς πρέπει να αλλάξει και το πώς πρέπει να διατυπωθεί το νέο άρθρο. Εδώ δεν μπόρεσα να συμφωνήσω ή μάλλον να το πω λίγο διαφορετικά, Γιώργο. Συμφώνησαν ότι πρέπει να αλλάξει. Όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να αλλάξει, ότι πρέπει να καταργηθεί. Απλώς όταν έρχεται η ώρα της ψηφοφορίας, κανένας καλός ή κακός, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, δεν ήθελε να ταυτιστεί με τη Νέα Δημοκρατία λίγους μήνες πριν από τις εκλογές και αποφάσισαν να το κάνουν στην αντιπολίτευση σε αυτή τη στάση.
1: Αυτό ήταν ο σκοπός, να μην ταυτιστούν με τη Νέα Δημοκρατία και απλά είπαν όχι σε ό,τι και αν πρότεινε.
2: Μακάρι να αλλάξουν μυαλά στην επόμενη Βουλή και να δούμε μια ουσιαστική κουβέντα η οποία θα οδηγήσει και σε κάποιο αποτέλεσμα.
0: Πιο πιθανό να πάρει ο Παναθηναϊκός πρωτάθλημα, να ξέρεις, παρά να αλλάξουν μυαλά, νομίζω αυτή.
1: Μόνο σου τα λες, μόνο σου
2: να αλλάξουν μυαλά.
0: Όλοι κουρέτζο να πάρουν πρωτάθλημα, λέει, αλλάξουν, δεν αλλάξουν. Λοιπόν, Γιώργος Λικουρέτζος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, φίλε.

Λοιπόν, καλημέρα, ρε Συγκριτούνα. Πέταξα την μπάλα στην εξέδρα. Εδώ είμαι, αδερφέ. Εδώ είμαι. Εδώ τοποθετούμε. Γράψα, αν θες περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό που γράφεις, γιατί με μπερδεύεις λίγο. Είναι γενικά διατυπωμένα.

0: Καλημέρα, Αναστασία μου. Καλημέρα, γλυκιά μου. Χαίρομαι για αυτό που λες. Έχω πάθος να ξέρεις με την κοινή λογική. Δεν με ενδιαφέρουν τα κόμματα καθόλου μα καθόλου. Ούτε με ενδιαφέρουν οι ανόητες μικροπολιτικές αντιπαραθέσεις και οι λεκτικές υπερβολές. Η κοινή λογική με ενδιαφέρει. Και όταν όλοι συνομολογούν οι εκπρόσωποι των κομμάτων ότι το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών πρέπει να ακυρωθεί και δεν το βλέπουμε στην πράξη, η δική μου η κοινή λογική επαναστατεί. Η δική σας μπορεί να κοιμάται ήσυχη.
1: Σε λίγο θα πάμε στη Κωνσταντινούπολη, αλλά πριν από αυτό, όσοι είστε στους δρόμους της Αθήνας αυτή τη στιγμή, βρίσκεται μεγάλες καθυστερήσεις. Βλέπω στην άνοδο του Κηφισού έχει ξεκινήσει μια μεγάλη ουρά από τη Λένορμαν και φτάνει μέχρι ψηλά στο ύψος Νέας Φιλαδέλφειας, ενώ και στο καθοδικό ρεύμα ξεκινούν καθυστερήσεις από τη Μεταμόρφωση και φτάνουν μέχρι το ύψος του Αιγάλεω ανατμήματα, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στο ύψος του Κόκκινου Μήλου και στο ύψος του Περιστερίου. Στην έξοδο της Αθηνών η γνωστή μεγάλη ουρά χιλιόμετρων από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας το ανωδικό ρεύμα της Βασιλείος Κωνσταντίνου και το ανωδικό ρεύμα της Βασίλισσας Σοφίας αυτή την ώρα έχουν τα σημαντικότερα προβλήματα. Ενώ και η άνοδος της Σαλήμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη και από Ελευθερίου Βενιζέλου μέχρι πιο ψηλά στον Καρέα. Έχουμε Νίκο Νανούρη όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να δούμε τι έγινε, ρε παιδί μου, χθες.
0: Από Κωνσταντινούπολη. Από την όμορφη Κωνσταντινούπολη, από το περιβάλλον εκεί του Ερντογάν και με την αναβάθμιση του. Τώρα ήταν απειλή αυτό χθες από τα χείλη του Φιντάν Νίκο. Καλημέρα, Νίκο, από την Αθήνα. Το Μαρούσι.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Η αλήθεια είναι ότι ανέβηκαν οι τόνοι. Ένα κλικ παραπάνω από αυτά που ακούγαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Γιατί χθες, με το που κλείσαμε τη σύνδεση, λίγα λεπτά αργότερα, βλέπουμε να δημοσιεύεται μια γραπτή συνέντευξη του Κακάν Φιντάν σε δημοσιογράφους και έθεσε το θετικό, αφού ρωτήθηκε για τα ελληνοτουρκικά, αναφέρθηκε στην αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, που είναι πάγια θέση της Τουρκίας, δεν είναι κάτι το οποίο ακούμε πρώτη φορά. Αυτό όμως που ακούσαμε αυτή τη φορά είναι ότι ο εξοπλισμός των νησιών, όπως σύνδελε ο Κακάν Φιντάν, αποτελεί απειλή για την Τουρκία. Δηλαδή, είδαμε ότι αναβαθμίζει τη ρητορική της Άγκυρας όσον αφορά τα νησιά τα οποία θεωρεί ότι πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες. Τους το έχουμε μεταφέρει, δηλαδή, ο Κακάν Φιντάν, το γνωρίζουν. Είναι ένα θέμα το οποίο ανησυχεί την Τουρκία και, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, μέσα σε ένα περιβάλλον που υπάρχει αρκετά, είναι ασταθές το περιβάλλον όσον αφορά το τομέα της ασφάλειας, καλό είναι να μην προσθεθεί άλλη μια κρίση. Και τόνισε ότι η Ελλάδα δεν θέλει, η Τουρκία μάλλον, δεν επιθυμεί η Ελλάδα να γίνει εργαλείο όσων θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή. Είναι ξεκάθαρη αιχμή κατά του Ισραήλ, με φόντο και την υπογραφή για την ασπίδα του Αχιλλέα. Βλέπουμε μια παρατεταμένη ενόχληση, θα λέγαμε, της Άγκυρας, που κάθε μέρα βλέπουμε, εκτός από τον τουρκικό τύπο, βλέπουμε και δηλώσεις πλέον αξιωματούχων, οι οποίοι στοχεύουν την Ελλάδα. Ήταν ο Μέρτ Σελίκ που έλεγε για προκλητικές ενέργειες σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να απαντήσει και στη διπλωματία αλλά και στο πεδίο. Είδαμε χθες τον Χακάν Φιντάν να αναφέρεται στην αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου και είχαμε και μια άλλη είδηση, η οποία η αλήθεια είναι ότι το ψάξαμε πολύ γιατί βγήκε από πιο μικρά μέσα, αλλά επιβεβαιώνεται για τη μεταφορά 2.000 κομμάτων στην περιοχή Σόκε απέναντι από τη Σάμο. Το Σόκε είναι στο Αιδίνιο, είναι απέναντι από τη Σάμο. Είναι μια, το ρεπορτάζ που κάναμε, είναι μια διαδικασία που προβλέπεται γενικά. Τουρκικές ενόπλες δυνάμεις. Είναι μια διαδικασία η οποία έχει ήδη αποφασιστεί από τον Αύγουστο. Ωστόσο, τα τουρκικά μέσα ενημέρωση σήμερα, διαβάζοντας κινητικό τύπο σήμερα το πρωί, προσπαθούν να το συνδέσουν με την κινητικότητα που έχει η Ελλάδα όσον αφορά στον τομέα των εξοπλισμών και με την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια πρωτοσέλιδα σήμερα, για παράδειγμα, η εφημερίδα Σοζού γράφει ότι οι κομμάτων που έβαλαν τέλος στην τρομοκρατία, η συγκεκριμένη ταξιαρχία έχει επιχειρήσει τη Συρία το 2018. Βρίσκονται σε υπηρεσία στο Αιγαίο εναντίον της ασπίδας του Αχιλλέα και μάλιστα σημειώνει ότι δεν μπορούσε η Τουρκία να μείνει σιωπηλή στα σχέδια της Αθήνας και στον εξοπλισμό των 23 νησιών. Και το Αχαμπέρ, αναλυτές στο τουρκικό δίκτυο Αχαμπέρ, συνδέουν τη συγκεκριμένη εξέλιξη, τη χαρακτηρίζουν μάλλον ως αξιοσημείο, ότι με φόντο και την επίσκεψη που πραγματοποίησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός πρόσφατα στο Καστελόριζο, την οποία χαρακτηρίζουν και προκλητική και ένα δείγμα αλαζονίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σιγά σιγά ενώνονται τα κομμάτια του παζλ Πρώτα είχαμε τον Ταγί Περντογάν που έλεγε για τον εξοπλισμό των νησιών ότι δεν πρέπει να στρατιωτικοποιούνται και άμα φωνάξουμε από το ΚΑΣ ακουστούμε στην Ελλάδα. Είχαμε τον Χακάν Φιντάν με τις θεσμικές δηλώσεις του και βλέπουμε τώρα και την ταξιαρχία η οποία επιβεβαιώνεται και από τουρκικές πηγές ότι όντως βρίσκεται απέναντι από τη Σάμο.
1: Νίκο, γιατί έχουν πάθει αυτό το λαλά τώρα αυτές τις μέρες? Είναι ο Μητσοτάκης στο Καστελόριζο, είναι η, που μας είπες και νωρίτερα, η ασπίδα του Αχιλέα, είναι και τα δυο μαζί?
2: Είναι όλα μαζί, θεωρώ. Είναι, δηλαδή, από τον Αύγουστο βλέπουμε μια κινητικότητα. Ήταν δηλαδή από τις 8 Αυγούστου που ξεκίνησαν οι αντιδράσεις του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για τις ελληνικές κινήσεις όσον αφορά το χωροταξικό πλαίσιο. Είχαμε τα θαλάσσια πάρκα μέσα στον Αύγουστο, που η Τουρκία με αυτόν τον τρόπο αντίδρασε στα ελληνικά θαλάσσια πάρκα. Είδαμε δύο θαλάσσια πάρκα, ειδικά στο Βόρειο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, που απομονώνουν το Καστελόριζο. Από τότε φάνηκε ότι κάτι γίνεται, κάτι κινείται. Και βεβαίως νομίζω ήρθε και έδεσε με την συμφωνία που υπέγραψε η Ελλάδα με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα, για την αμυντική θωράκιση της χώρας. Δεν μπορούν να δεχτούν ότι Ισραηλινά όπλα, Ισραηλινά αντιεροπορικά συστήματα θα βρίσκονται απέναντι από τα τουρκικά παράλια. Και γι' αυτό βλέπουμε και αυτή την αντίδραση. Βεβαίως το κερασάκι στην τούρτα για τους Τούρκους ήταν και η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Περιγράψαμε τις προηγούμενες μέρες το αμόκ που υπήρχε στα τουρκικά μέσα ενημέρωση, που ήταν πρώτο θέμα η συγκεκριμένη επίσκεψη.
0: Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι όταν πηγαίνει, είπαμε, κάποιος πολιτικός ή κάποιος κυβερνητικός επίσημος στο Καστελόριζο, πρέπει πρώτα να παίρνει άδεια από την Άγκυρα. Αλλιώς δεν επιτρέπεται να πάει. Όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Το ξέρουμε όλοι.
2: Είναι, η αλήθεια είναι μια γραμμή που μια ενόχληση που την είδαμε γενικότερα να υπάρχει και σε μεγάλα μέσα, δεν ήταν μόνο σε μικρά μέσα αυτή η γραμμή. Και βεβαίως με αυτή την ευκαιρία έθεσαν ξανά το θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών. Σχολιάζαμε προχθές, το λέγαμε, ότι δεν τους άρεσε καθόλου ούτε καν η φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους στρατιώτες. Δηλαδή, τον κατηγορούσαν του ποζάρι με στρατιώτες σε νησί που δεν θα έπρεπε κανονικά να υπάρχει ούτε κουνούπι. Δηλαδή, χαρακτηριστικές φράσεις που είδαμε.
0: Είναι η ίδια ακριβώς συνθήκη που προβλέπει ότι στην Ήμβρο και στην Τένεδο επίσης δεν θα πρέπει να υπάρχει τουρκικό στρατός και τουρκική αστυνομία. Αλλά εκεί βέβαια δεν γίνεται καμία συζήτηση περί αυτού. Λογικό είναι. Και δεν το λες εσύ αυτό, το λέω εγώ, έτσι, για να το διευκρινίσουμε. Νίκο Ζανούρη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε καλημέρα, πάρα πολύ, Νίκο.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον περνάμε τώρα. Φοιτητική ζωή, τσεκ. Φοιτητικό ρεύμα, τσεκ. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχει 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπε στο φυσικό αέριο lando.gr και απόκτησε το.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και το πρωτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η εμπειρία ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Γρηγόρη Διβάνη και θα επιστρέψουμε.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλυσίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
10: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης από...
12: Ράδιο Σάμος
13: FM στους 102.
14: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
15: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
14: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
16: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
14: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
15: Μα οι άλλοι λένε...
14: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
17: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
18: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
19: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
20: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
19: VKD Market. στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
20: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
19: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
21: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
22: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
23: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
22: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
23: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
22: και 6977-8093-89.
23: Εστιατόριο Κοχύλι.
22: Από το Κοχύλι
23: στα χείλη.
24: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
25: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
24: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
25: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
24: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
25: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
24: και 6983-199-081.
25: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
24: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
26: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9,90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2,29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
27: Ράδιο Σάμος.
28: FM στους 102.
29: Από μεταμόρφωση.
30: Τι είναι τα θετικά δείγματα που λες, Παναγιώτη, τότε?
29: Σε σύγκριση με χθες το πρωί.
30: Α, μάλιστα.
29: Χθες την ίδια ώρα θα λέγαμε περισσότερα.
30: Ναι.
29: Τώρα λίγο πιο χαλαρά, μέχρι σε μία ώρα να πούμε ακόμη παραπάνω. Είπαμε για την κάθοδο του Κηφισού, από μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι είναι. Η κατάσταση εκεί που θυμίζει απέραντο πάρκινγκ και στην άνοβα από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές χιλιομέτρων έχουμε στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Πιο χαλαρή λίγο η κατάσταση. Έχει κίνηση μόνο στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας είναι απροσπέλαστη άνοδος των Ναρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Έχει και κάπου κίνηση τώρα και στη Συγκρού από τύψους του Νέου Κόσμου.
31: Mm-hmm.
29: Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο της Κηφισίας ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα. Αυξημένη κίνηση στην Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ύψος του Αλίμου. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 10 έως 15 λεπτών από μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Και στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχουμε 5 έως 10 λεπτών καθυστερήσεις στην έξοδο Γιαλαμία.
30: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα τι να πούμε στον κόσμο. Κουράγιο να πούμε σε όσους ήδη βρίσκονται μέσα στην κίνηση. Εσείς που πρόκειται να βγείτε με το αυτοκίνητο, επαναλαμβάνω, λίγο νωρίτερα για να προλάβετε, γιατί και το σημερινό πρωινό θα είναι δύσκολο από ό,τι φαίνεται στους δρόμους. Κύριε Παναγιώτη Βολάνια.
29: Έτσι φαίνεται, ναι.
30: Έτσι φαίνεται.
31: Τι έγινε η ομάδα σου χθες, Παναγιώτη?
29: Ανατροπή. Ξεκίνησε η νικηφόρα τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις στη League Fest του Europa League. Να δούμε μέχρι πού θα φτάσει. Η ομάδα φαίνεται να αφομοιώνει το πλάνο Αλγκουαθίλ.
31: Το πλάνο λίγο αθήλ.
29: Αυτό αναλύουμε και έξω.
30: Σαν εκπρόσωπος τύπου του Ολυμπιακού ακούγεται.
31: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι παντός καιρού και όποια θέση του δώσεις μπορεί να την καλύψει.
29: Μπράβο. Προσπαθώ να είμαι υποκειμενικός αλλά ταυτόχρονα όχι πολύ επικριτικός.
30: Πω, δικαίω μου, είμαι σκλάβος με αυτό που είπες τώρα.
31: Παναγιώτη, να σε ρωτήσω. Έχεις βάλει ποτέ κανένα κόνο να κρατήσεις θέση πάρκινγκ? Έχεις βάλει ποτέ καμιά σήμανση χωρίς να...
30: Καμιά τσιμεντόβεργα τίποτα?
31: Ναι, χωρίς να δικαιούσε θέση πάρκινγκ εκεί να την έχεις? Επειδή μου νοικιάζει το καρέκλα. Δήμο.
29: Δεν το κάνω, απλά πολλές φορές οι φίλοι μου λένε βάλε εδώ το μηχανάκι σου να πιάσει χώρο για να φέρουμε μετά το αμάξι.
30: Αυτό το κάνουν πάρα πολλοί πλοίοι, ο Παναγιώτης.
31: Και το κάνεις, βρε.
29: Για τους φίλους σου πρέπει να κάνεις μια εξυπηρέτηση παραπάνω.
31: Δεν είναι εξυπηρέτηση αυτό. Να ξέρεις πρέπει να έχεις πολύ κατάρα.
29: Σίγουρα.
30: Βλέπεις ένα παπάκι και πιο μικρό ακόμα το οποίο οριζόντια κλείνει μια θέση για ένα αυτοκίνητο, ας πούμε, με πολλά κυβικά.
31: Μη σου πω, βάζεις και το κράνος στην άσφαλτο έτσι για να πιάσεις και λίγο παραπάνω χώρο. 1500 ευρώ, παιδιά, είναι το πρόστιμο.
30: Τίποτα.
31: Σύμφωνα με τον νέο κώδικα της
30: κυκλοφορίας. Γιατί δεν έχουν αντιληφθεί κάποιοι ότι είναι κατάληψη του στόματος αυτό. Πας να παρκάρεις, λέει, μα είναι έξω από το σπίτι μου. Έξω από το σπίτι σου είναι δημόσιος ο δρόμος όμως, κυρία μου. Κύριε μου. Είναι δημόσιος ο δρόμος. Τι βάζεις τσιμεντόβεργες, καρέκλες, αυτό και μηχανάκια και δεν ξέρω τι. Είναι δημόσιος ο δρόμος. Τι σημαίνει έξω από το σπίτι σου? Έχεις αγοράσει και κομμάτι του δρόμου? Θα το αντιληφθούν τώρα. Γιατί είναι ένα πρόστιμο. Δεν είναι ευκαταφρόνητο. 1500 ευρώ.
31: Και επειδή φυλάκιση 12 μηνών, ε.
30: Α, έχει και φυλάκιση.
31: Και ποινή φυλάκισης 12 μηνών. Και 1500 ευρώ πρόστιμο. Και για τη σήμανση και για την κατάληψη χώρου.
29: Πετάγομαι μία να ξεπαρκάρω από κάτω.

0: Καλημέρα, φίλε μου, Λοΐζο. Δεν θέλω να μου στεναχωριέσαι καθόλου. Θα είναι όμορφη μέρα σήμερα. Πολύ όμορφη. Και επίσης, τυπικά, ακόμα έχουμε καλοκαίρι. Και στο φίλο μας, τον Σεραφείμ Παπαμπελόκηπους. Καλημέρα, εσύ, Σεραφείμ. Καλημέρα, λέει ομορφόπαιδα. Να έχετε όμορφη, δημιουργική και ευχάριστη μέρα. Και εσύ, φίλε. Και εσύ.
1: Καλημέρα και στον Τόρπι που εύχεται χρόνια πολλά στο Real FM. Μην ξεχνάμε, έχουμε γενέθλια. Σήμερα κλείνουμε τα 19.
0: Λοιπόν, εδώ είναι και ο Νικόλας, ο οποίος λέει καλή μέρα. Όταν λέτε για συνένεση στην αλλαγή αρθών του συντάγματος, ξέρετε τι σημαίνει να πάρει τώρα 180 ψήφους? Ξέρετε τι διαφορά έχει από το να πάρει 150? Υπάρχει κάποιο θέμα με τη συνένεση, αν αυτή επιτευχθεί στην αναθεωρητική βουλή? Θεωρείτε συνένεση λευκή επιταγή σε αναξιόπιστους, σε αυτούς που παραβιάζουν τα τερτύπια, το σύνταγμα και για τα ιδιωτικά ΑΕΗ? Νικόλα μου, θέλω να σου πω ότι είσαι με την άποψη που στην επόμενη που είναι αναθεωρητική βουλή και έτσι όπως διαβάζουμε τις δημοσκοπήσεις, αν επιβεβαιωθούν αυτές, θεωρώ ότι η δυσκολία θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Και επίσης, επειδή εσείς στέκεσαι στα μη κρατικά πανεπιστήμια, γιατί εμείς είπαμε με την Κασιανή από την αρχή ότι εκεί υπάρχουν διαφορές προφανώς.
1: Υπάρχουν.
0: Δεν σε βλέπω να μνημονεύεις όμως το άρθρο 86 περιευθύνησης υπουργών, γιατί εκεί όλα τα κόμματα έχουν πει ότι πρέπει να ακυρωθεί αυτό. Αυτό πώς το δικαιολογείς, ότι δεν είχαμε συνένεση σε αυτό? Λευκή επιταγή λες σε αναξιόπιστους. Δηλαδή, τι εννοείς? Ότι μπορεί να ακυρωθεί τυπικά, αλλά ουσιαστικά να ισχύει? Παιδιά, μην μπαίνουμε στην παγίδα των κενών λέξεων που χρησιμοποιούν οι πολιτικοί και τα κόμματα. Να κοιτάμε και λίγο την ουσία. Σου πετάει ένα κενή επιταγή, λευκή επιταγή, και εσύ καλύπτεσαι. Εξήγησε μου το λευκή επιταγή με ένα μήνυμα, όσο αν θες, φίλε Νικόλα, στο άρθρο 86 τι σημαίνει. Πρακτικά. Μην κάθομαστε να λέμε τυπικές ανοησίες, λέξεις χωρίς νόημα. Δεν είμαστε κόμματα.
1: Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, γιατί συνεχίζεται η κουβέντα για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και πώς αυτός ήρθε. Και την ευθύνη των δύο γιατρών σε εισαγωγικά από το γιατρείο της Καρνεάδου. Εχθές προφυλακίστηκαν, τα είπαμε και εδώ από το Real FM το πρωί, μετά τις παραθώνιες απολογίες τους. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Κορυδαλό. Ο άντρας, ο γιατρός, φαίνεται να ξεκίνησε και απεργία πείνας χθες, γιατί το φαγητό που του πήγανε δεν το ήθελε, το απέρριψε.
0: Ναι.
1: Η κυρία αυτή επίσης ένιωσε κάποια διαθεσία χθες, αλλά μετά είπε ότι είναι όλα καλά.
0: Διαβάζω, συγγνώμη, εδώ στον τον ανορθόγραφο, ότι λέει χθες οι κρατούμενοι του Κορυδαλλού κήρυξαν επιθύμητη κάποια άλλη νέα κρατούμενη. Αναφέρεται στη γιατρό.
1: Μάλλον, δεν το ξέρω αυτό που λέει ο ανορθόγραφος.
0: Και έχει και σχόλιο, λέει ο Γιώργος. Σιγάρε, κορίτσια και αγόρια, στις φυλακές παραβάτες είστε όλοι. Θα λυρωθείτε μεταξύ σας. Έχετε καταλάβει τι σημαίνει παραβάτες? Σας είπε στο ειδικό σας. Παραβάτες είστε όλοι σας. Σας κάνουν και συναυλίες. Θα έπρεπε να μετανοείτε για τις αμαρτίες σας. Μάλιστα. Για πες, συγγνώμη, σε διέκοψα διαβάζοντας το μήνυμα.
1: Έχει ανοίξει τώρα λοιπόν αυτός ο ασκός του αιώλου και ψάχνουμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί εκτός από το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ναι, φαίνεται ότι εκεί μέσα ήταν. Τι να πω, ένα τσαρλατανάδικο που έπαιρνε τις ζωές των ανθρώπων και με πολύ μεγάλο, πολύ ψηλό αντίτιμο.
0: Και κάποιοι δεν φύγανε από τύχη, από ό,τι φαίνεται. Από ό,τι φαίνεται. Κάποιοι άνθρωποι στους οποίους έκανα αυτή την ιατρική πράξη δεν έφυγαν από τύχη.
1: Ή πάρα πολλοί είχαν προβλήματα μετά. Έχουμε τα παραδείγματα. Έχουμε την αποκάλυψη για την καταγγελία, ας πούμε, της κυρίας από την Κύπρο, της 35χρονης. Το αποκάλυψε ο γιατρός της. Μετά από αυτή την καταγγελία της πήγανε στο ιατρείο, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, και έφυγαν άπραγε, γιατί δεν τους άνοιξαν ποτέ, δεν μπήκαν ποτέ μέσα.
0: Ναι, και να μάθουν στο κράτος. Έχει ζητήσει βεβαίως συγγνώμη ο κύριος Υπουργός Υγείας. Τώρα δεν ξέρω, έπρεπε αυτό ενδεχομένως να τους απασχολήσει πριν να χαθεί ένας άνθρωπος. Να μάθουν στο κράτος ότι χρειάζεται να έχει ελεγκτικούς μηχανισμούς. Δεν γίνεται να τους ελεγκτές δημόσιας υγείας να τους έχεις περάσει στην ΑΔΕ, γιατί είχε ανάγκες η ΑΔΕ. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Προφανώς και είχε ανάγκες και θα πρέπει να δώσεις και παραπάνω κιόλας στην ΑΔΕ. Αλλά επίσης δεν γίνεται να μην υπάρχει αρμόδιος να κάνει έλεγχο. Και αυτοί που πάνε από τον Ιατρικό Σύλλογο να λένε: όπα, τους έχουμε χτυπήσει το κουδούνι και δεν μας ανοίγουν. Τι να κάνουμε τώρα εμείς? Δεν μας ανοίγουν, να φύγουμε. Θα φύγουμε, αφού δεν μας ανοίγουν. Ωραίος έλεγχος είναι αυτός. Πολλά συγχαρητήρια.
1: Δεν μας ανοίγουν, λέει, θα φύγουμε. Τι θα κάνουμε. Για να ξανάρθουμε μετά, μωρέ.
0: Ρε παιδιά, αφού εκεί δοκιμάσαμε, δεν μας ανοίγουν οι άνθρωποι. Τι
1: θα
0: κάνουμε
1: το χρόνο μας.
0: Και άλλοι να βαράνε διαφημίσεις, να τρέχουν σε συνέδρια και να έχουν ιατρικούς επισκέπτες από το εξωτερικό για να τους κάνουν την πλασμασφαίρεση. Όπως είπε η κυρία, λέει, ήταν σαμανό γιατρός.
1: Ναι, αυτή τη Χολουλουλού που είχε το πτυχίο της. Χθες μίλησε στο Μέγκα, Γιώργο, μια εργαζόμενη στο ιατρείο. Είπε η κυρία αυτή ότι εμείς το ψωμί μας προσπαθούσαμε να βγάλουμε, βρεθήκαμε μπλεγμένοι και προσπαθούμε και εμείς να καταλάβουμε τι έγινε.
0: Χάθηκε ένας άνθρωπος, αυτό έγινε.
1: Ενώ είπε η ότι δεν άκουσε, λέει, κάποιον να φωνάζει βοήθεια από την αίθουσα της πλασμαφαίρεσης. Να την ακούσουμε.
0: Για πάμε.
2: Και εμείς βρισκόμαστε μπλεγμένοι και προσπαθούμε να καταλάβουμε. Και προσπαθούμε τόσο όροι να μας πάρουν κάτι, μα δεν έχουμε να πούμε κάτι. Συνήθως, όταν δουλεύεις, σπάνια κοιτάς την ώρα. Δεν είμαστε με το ρολόι στο χέρι. Καμιά από εμάς. Κανείς μας δεν ακουμπάει το μηχάνημα. Αυτό είναι την κυρία. Να βάλει ένα φίλτρο, να βγάλει ένα φίλτρο, να βάλει φλέβα, να βγάλει φλέβα ή ό,τι κάνει. Τον είδα φεύγοντας από το διάδρομο που περνούσε με το ΕΚΑΒ στην καρεκλίτσα.
3: Άρα εσείς δεν ακούσατε ούτε το βοήθεια, ελάτε ΕΚΑΒ κτλ.
2: Όχι, Παναγία μου, όχι, όχι, όχι. Τι είναι αυτά.
0: Όχι, όχι, Παναγία μου, όχι, όχι, τι είναι αυτά. Θα πρέπει να τα λέει η κυρία πριν. Να γίνει αυτή η ιατρική πράξη στο Μαζονάκι που δεν είναι πλέον στη ζωή και σε πόσους άλλους επίσης. Γιατί επικαλούμαστε και την Παναγία, καταλαβες. Όχι, όχι, Παναγία μου, τι είναι αυτά. Επίσης, ο Μαζονάκης, σύμφωνα με αυτά που καταλήγουν οι αρχές, ο άνθρωπος χάνει τη ζωή του ενώ το μηχάνημα λειτουργεί.
1: Θα πρέπει να φωνάξει κιόλας. Ναι.
0: Θα πρέπει να φωνάξει για να τα αντιληφθούν. Ναι. Δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Είναι πάρα πολλά τα κενά, πάρα πολλά τα προβλήματα. Βρίσκω σωστή την αναβάθμιση κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Διότι εδώ είναι πάρα πολλά τα κενά, αρέσει. Κάνεις μετάγγιση σε έναν άνθρωπο εκεί, παρέα με την πανοπλία του σαμουράι και τα βιβλία, στο διπλανό χώρο, σε ένα κρεβατάκι. Και πηγαίνεις μετά, απολογείσαι και λες: δεν καταλαβαίνω γιατί μου συμπεριφέρεστε έτσι. Έχετε πρόβλημα αντίληψης, κυρία μου. Έχετε πρόβλημα αντίληψης και δεν το καταλαβαίνετε. Και πάνε και οι υπόλοιποι, γιατί ακούω που λένε για δημοσιογράφους, πολιτικούς, λέει αυτό, άνθρωποι της τέχνης. Ναι, πάνε με μια μακάρια άγνοια. Εγώ επιμένω σε αυτό που είπα. Μακάρια άγνοια. Πας να σου κάνουν μετάγγιση και δεν έχεις ψάξει να δεις πού πηγαίνεις. Πας για μετάγγιση. Ολική.
1: Να σου βγάλουν το όμα και να σου ξαναβάλουν. Να στο φιλτράρουν και να στο ξαναβάλουν.
0: Και πας στο Κολωνάκι στο διαμέρισμα. Όσοι φύγατε από εκεί ζωντανοί, τυχεροί ήσασταν.
1: Πάμε σε διαφημιστικό διαλύμα και θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε για τον υπνοθεραπευτή.

0: λοιπόν.
1: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ένα μήνα είτε ένα τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
0: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
1: Μπράβο ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
9: Έχεις επιχείρηση. Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
10: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
11: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
12: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Επιστρέψαμε. Real FM 97,8. Είχαμε μείνει στην κουβέντα για τον αυτόν τον υπνοθεραπευτή που φέρεται να ήταν συνεργάτης με τη γιατρό της Καρνεάδου. Πήγε χθες από μόνος του, λέει αυτός, αυτοβούλος στον ανακριτή.
18: Παρουσιάστηκε.
17: Ναι. Γιατί σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτογραφία αυτή που τράβηξε η γιατρός εισαγωγικά εστάλησε αυτόν τον υπνοθεραπευτή.
18: Υπνοθεραπευτής, πώς συστήθηκε αυτός, υπνοθεραπευτής ή υπνοτιστής, πώς το έπαινα, έχεις εικόνα, ξέρεις.
17: Νομίζω ότι είναι υπνοτιστής ή υπνοθεραπευτής, είναι και τα δύο.
18: Υπάρχει επάγγελμα και

0: καπνιστής, ας πούμε.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Υπήρχε παλιά, λέει, αυτό το επάγγελμα. Πέρναγαν και ξύπναγαν τους ανθρώπους να πάνε στα εργοστάσια. Ναι. Τώρα αυτός τι κάνει δεν ξέρω να σου πω. Παρ' όλα αυτά, αυτός ο κύριος χθες έκανε δηλώσεις στις κάμερες.
0: Ναι, ναι.
1: Κάνοντας χάρη, ρε παιδί μου, στους δημοσιογράφους.
0: Έχουμε, βάλε να ακούσουμε λίγο.
2: Από το πρωί όλοι οι συνάδελφοί σας με διασύρετε με το πιο άκομψο τρόπο. Σας ζήτησα να σεβαστείτε ότι δεν έχω ολοκληρώσει την ανάκριση. Όταν καταθέσω την ιστορία μου και τα στοιχεία μου στον ανακριτή, ολοκληρώθηκε η ανακριτική διαδικασία και είδα ότι έπρεπε να συμβάλλω και εγώ με τον τρόπο μου και να δώσω τη μαρτυρία μου.
3: Εσείς συνεργάζεστε με την κυρία?
2: Βεβαίως, στο παρελθόν, ναι. Ναι.
4: Τελικά με τη φωτογραφία τι συνέβη?
2: Δεν μπορώ να σας το πω. Αυτό...
4: Ότι έχει σταλεί σε εσάς, έχει σταλεί όμως.
3: Λοιπόν.
2: Ότι έχει σταλεί, παιδιά, σας παρακαλώ, με φέρνετε σε δύσκολη θέση. Και να μην ξανάρθετε μέχρι τη Δευτέρα. Ωραία. Θέλετε τη Δευτέρα να ξανάρθετε? Ωραία. Το συζητάμε.
0: Το μόνο που δεν τους είπε, αν ξανάρθετε θα σας επνοτήσω.
1: Θα σας κουνήσω το ρολογάκι αυτό πέρα εδώ. Θα να δω τι ήσασταν στις προηγούμενες ζωές σας.
0: Θα σας υπνοτήσω όλους.
1: Τι τύπη είναι αυτή?
0: Δεν διασύρεστε, κύριε. Δεν ξέρω που νιώθει ότι διασύρθηκε. Να το εξηγήσουμε, γιατί και αυτός, όπως και άλλοι πάρα πολλοί, δεν αντιλαμβάνονται τι σημαίνει ρεπορτάζ. Όταν έχει χαθεί, κύριε υπνοτιστή μου, ένας άνθρωπος, για μένα είναι σημαντικό ότι είναι άνθρωπος για αρχή. Βεβαίως είναι και διάσημος και γι' αυτό η κοινωνία ακούει περισσότερο. Ναι, αλλά νομίζω ότι αισθανόμαστε όλοι την απώλεια. Όταν λοιπόν έχει χαθεί ένας άνθρωπος από αυτές τις συνθήκες και βγαίνουν πληροφορίες, γιατί οι δημοσιογράφοι κάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή ρωτάνε της αρχής τι έχει συμβεί, ρε παιδιά, τι λέει η ερευνά σας. Δεν υπάρχει διασυρμός, κυρία. Ρεπορτάζ υπάρχει. Αυτό λέγεται ρεπορτάζ. Αν αισθάνεστε ότι έχετε διασυρθεί, να εξηγήσετε και τους λόγους. Εκτός και αν νιώθετε ότι οι συνάδελφοί μας μετέδωσαν πληροφορίες οι οποίες είναι ανακριβείς. Εκεί το λέτε. Αυτό που είπατε για τη φωτογραφία δεν ισχύει. Αυτό που είπατε, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, που εμπλέκεται ο συγκεκριμένος κύριος στο γεγονός της αποστολής φωτογραφιών, φωτογραφίας, ναι. Να πει, είναι ανακριβές αυτό. Δεν ισχύει. Αλλά έχω την εντύπωση ότι εδώ, στην τετριμένη μας Ελλάδα, βρίσκουμε πάντα τρόπους να ικανοποιούμε τη ματαιοδοξία μας. Γενικά το λέω. Δεν το συνδέω με την υπόθεση Κασχερή. Με κοιτάς, δεν το λέω για τον υπνοτιστή.
1: Γενικότερα.
0: Ναι, γενικότερα το λέω.
1: Φεύγουμε σιγά σιγά λοιπόν, να περάσουμε όμως πρώτα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε, αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση. Η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνέργεια με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, πόση πράσινη ενέργεια χωράει εσένα Σαββατοκύριακο? Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταυροσνιάρχος με θέμα το νερό. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης, για τρίτη συνεχή χρονιά σε περιμένει με δημιουργικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Έλα να γνωρίσεις την τέχνη του έμπρου και να δημιουργήσεις το δικό σου γλαστράκι, να φτιάξεις μοναδικά σχέδια με την τεχνική της μεταξωτυπίας και να απολαύσεις ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο δημιουργία και διασκέδαση. Και για τους μικρούς ποδηλάτες υπάρχει φυσικά το Kids Bike Park. Βρες το πρόγραμμα των δράσεων στα social media του Φυσικού Αερίου ή στο φυσικοαερίοελλάντος.gr και μάθε περισσότερα. Ραντεβού στο ξέφωτο. Λοιπόν, εμείς θα φύγουμε να ευχαριστήσουμε τον Αθανάσιο για το μήνυμά του, το φίλο μας τον Κώστα.
1: Το Στέφανο.
0: Παιδιά, δεν προλάβαμε τον Παναγιώτη να διαβάσουμε τα μήνυματά σας. Λυπάμαι, θα κάνουμε καλύτερη διαχείριση αύριο. Προσπαθούμε κάθε μέρα να κάνουμε καλύτερη διαχείριση στα μήνυματά σας. Ευχαριστούμε πολύ. Έρχεται ευθύς αμέσως.
1: Ιωσήφ Καλαμαράκη, Αμαλία Κάτζου.
0: Και εμείς ραντεβού.
1: Αύριο στις 6.
0: Μείνετε εδώ στο Real FM. Είναι η μέρα σήμερα γιορτής για το Real.
1: Χρόνια μας πολλά.
5: Real FM. Happy birthday to you. Radio Samos.
6: FM στους 102. Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη, Νεσκαφέ Αζίρε Εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.
18: Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
21: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
20: Προτέργεια student plan. Αυτό δεν είχες.
22: Έχεις προτέργεια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
23: Real FM. Η ώρα είναι 8.
24: Πολιτικές εξελίξεις.
25: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
26: Κοινωνία.
24: Οικονομία.
27: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
28: Διεθνείς ειδήσεις.
24: Αθλητικά.
28: Πολιτισμός.
29: Ηθοποιός σημαίνει φως.
24: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
30: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό, από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών και από Μεταμόρφους έως Εγάλαιο, και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου στο Καλλιμάρμαρο και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Στις φυλακές Κορυδαλλού μετήχθησαν νωρίτερα το πρωί δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε εξέλιξη είναι η εισαγγελική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου φορέα που είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων. Η ασφάλεια του συνόλου της ελληνικής επικράτειας είναι αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας και η εξωτερική πολιτική της δεν ετεροκαθορίζεται, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών απαντώντας στις προκλητικές αιτιάσεις της Τουρκίας για τον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Να τερματίσει τις εμπορικές συναλλαγές των ΗΠΑ με την Ευρωπαϊκή Ένωση απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, εάν ο Καναδάς γίνει συνδεδεμένο μέλος, πρόταση που διατύπωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Αν το κάνουν και αν θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Νέες επιθέσεις της Ρωσίας με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν τραυμάτισαν τουλάχιστον 15 ανθρώπους και προκάλεσαν ζημιές σε Κίεβο και Οδυσσό. Στο μεταξύ, το Αμερικανικό Κογκρέσο ενέκρινε νέο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας και των συμμάχων της για τον ρόλο του στον πόλεμο στην Ουκρανία. 20χρονος που παρίστανε τον αστυνομικό συνελήφθη μέσα σε σειρμό του ηλεκτρικού στο σταθμό της Κηφισιάς. Φορούσε στολή και έφερε εξοπλισμό με σουγιά, θήκη όπλου, γεμιστήρα και ασύρματο.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
30: Νικηφόρα ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League Ολυμπιακός. Στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης επικράτησε με 2-1 της πολωνικής Γιαγκελόνια με τέρματα των Γκονζάλες και Γιάρεμτσουκ. Ακόμη χθες, Ομόνια Θέλτα 1-0, Άντερλεχτ Λιόν 1-2, Μπάγερ Λεβερκούζεν Τσέλιε 2-0 και Μίλαν Μπενφίκα 0-2. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
30: Συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλώς σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Εορταστικά, γιορτάζουμε!
0: Τον Real FM 97,8 που σήμερα συμπληρώνει 19 χρόνια ζωής. Έχουμε γενέθλια!
2: Χρόνια πολλά!
0: Χρόνια πολλά και καλά στο αληθινό ραδιόφωνο. Πότε πέρασαν, Αμαλία, 19 χρόνια, ούτε που το κατάλαβα, ήταν 17 Σεπτεμβρίου του 2007, όταν ξεκίνησε τη λειτουργία του, σε ένα μικρό στούντιο, εκεί στον Ταύρο, ήμασταν σχεδόν ο ένας πάνω στον άλλον. Μια πολύ μικρή, αλλά πολύ ζεστή παρέα, η οποία κατάφερε να μεγαλώσει αυτό εδώ το ραδιόφωνο και να το κάνει σήμερα 19 χρόνια μετά να είναι πρωταγωνιστής στις καρδιές σας. Χρόνια πολλά και καλά λοιπόν στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Χρόνια μας πολλά, χρόνια μας πολλά και καλά.
0: Και θερμές ευχαριστίες σε εσάς, γιατί εσείς κυρίως το αγαπήσατε, το αγκαλιάσατε από την πρώτη στιγμή, εσείς το μεγαλώσατε. Πώς περνάνε τα χρόνια, λοιπόν, λέω, Αμαλία. Το θυμάμαι, ήμουνα μικρό παιδί, αμούστακο.
1: Αμούστακο, τώρα έχει γίνει. Ναι.
0: Με κοντά παντελονάκια ήμουνα.
1: Καλά, και σηκώψε κάτι.
0: Πέρασαν τα χρόνια, λοιπόν, τώρα και είμαι πλέον στα άντα.
1: Ποια άντα είσαι, στα ίντα, στα 60 είσαι. 55 πηγαίνει τον Ιούλιο. Ποια άντα. Έχει χάσει κάτι χρόνια, χάνει.
0: Φαρμακ, τι τσούχτρα είναι, ρε φίλε, πρωί-πρωί. Άσε να πούμε και ένα χαριτωμένο ψέμα, ρε πουλάκι μου, μέρα που είναι σήμερα εορταστική, μπας και περάσει κάτω από τα ραντάρ. Κατευθείαν να μας το χαλάσεις. Εορταστική λοιπόν η ατμόσφαιρα σήμερα, τουλάχιστον στο ξεκίνημα της εκπομπής, γιατί από εκεί και πέρα, παιδιά, τα θέματα είναι πάρα μα πάρα πολύ σοβαρά. Θα προσπαθήσουμε όμως με την κυρία Αμαλία Κάτζου που βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου
1: και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη που βρίσκεται στο άλλο μικρόφωνο
0: να σας κάνουμε και λίγο να χαμογελάσετε μέσα σε όλες τις σκληρές και ενδεχομένως δυσάρεστες ειδήσεις που θα ακούσετε το επόμενο διώρο. Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός είναι απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη Κολώνα, από την πρώτη μέρα λειτουργίας του σταθμού.
1: Αυτό είναι.
0: Εκεί στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Λες και δεν έχει περάσει ο χρόνος από πάνω της, ρε παιδί μου.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ίδια είναι, ίδια και απαράλλαχτη. Χαμογελάει, χάρηκε. Μουσιακό είδος. Αυτό δεν της άρεσε.
1: Πώς θα της αρέσει που τη λες μουσιακό είδος?
0: Μα έτσι είναι, δεν θυμάσαι που το λέγανε και στο κινηματογράφο?
1: Ναι, θα θυμάμαι, αλλά γιατί?
0: Ξεκινάς από μουσίτσα.
1: Θεά, ξανθιά θεά.
0: Και μετά γίνεσαι μουσείο, κατάλαβες. Καλημέρα στην υποθητή στη Σαντορίνη, η οποία στέλνει τις ευχές της. Καλημέρα στον Φάνη, να μας χαρίζετε, λέει, πολλές όμορφες ραδιοφωνικές στιγμές. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στον Στέφανο, ευχαριστούμε για τις ευχές. Και το φίλο μας τον Νίκο στην δροσερή Σκύρο.
1: Καλημέρα στη Δέσποινα, καλημέρα στο Βασίλη από τον Άγιο Στέφανο. Ευχαριστούμε για τις όμορφες ευχές.
0: Καλημέρα και στην Μαρία την Παπαγεωργίου. Να είσαι καλά, Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον Παλιάτσο. Δηλαδή, ο Σιφ λέει, τότε που ξεκίνησε ο σταθμός δεν ήσουν σεξ σύμπολ. Ήταν τόσο παλιά που δεν είχες μπάλα. Ναι, αγόρι μου, τότε ήμουν μικρό παιδί. Μικρό, αθώο αγόρι. Να είσαι καλά, αποθετή. Εμείς ευχαριστούμε. Καλημέρα και στον Κώστα. 19 χρόνια, λέει, γεράσαμε μαζί, σε θυμάμαι, λέει, από τα F-16 και τα Zoom Zoom. Yeah, βεβαίως, και πολύ καλά θυμάσαι, αγαπητέ φίλε. Τώρα, επειδή μας έστειλε μήνυμα ο ακροατής από τη Σκύρο που είναι δροσερή εκεί η κατάσταση, μην νομίζεις και εδώ καλά είμαστε από άποψη θερμοκρασίας, ειδικά το βραδάκι είχε αρκετή δροσιά, έως ψύχρα μπορεί να πει κανείς. Άστατος ο καιρός σήμερα, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, βροχές και καταιγίδες και ισχυρή άνεμη στο Αιγαίο, αλλά η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα τουλάχιστον από 18 μέχρι και 30. Και έτσι θα πάμε από ό,τι καταλαβαίνω μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Πολλά τα μηνύματά σας λοιπόν για τις ευχές για το αληθινό ραδιόφωνο, όπως είναι λογικό σήμερα που συμπληρώνει 19 χρόνια στον αέρα. Καλημέρα και στην Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στην Δέσποινα, καλημέρα και στον Νίκο, τον Νικόλα στα λεωφορεία που στέλνουν τα μηνύματά τους και στα social media. Καλημέρα και στον Δημήτρη στο 250. Καλημέρα Δημήτρη μου,
1: καλημέρα,
0: στο λεωφορείο
1: καλημέρα.
0: Μου. Καλή δύναμη. Καλημέρα στον Λεον Διονύση τον Καντιάνη. Από την πρώτη μέρα εδώ σε αυτή τη συχνότητα. Καλημέρα και στον Μένιο, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα. 19, εσείς λέει 63 εγώ. Χρόνια πολλά, αγαπητέ φίλε.
2: Happy birthday to you, darling.
0: Παλιάτσε, εντάξει, το κατάλαβα σχετικά με την μπάκα. Καλημέρα και στην Αγγελική. Πολλές ευχές λέει στο Real FM για τα γενέθλιά του. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αγγέλικα, για τα καλά σου λόγια. Και στη Βασιλική της Στεριοπούλου. Και στη Φανή, να είσαι καλά αγαπητή Φανή, καθημερινά εδώ στην ραδιοφωνική μας συντροφιά. Καλημέρα αρετή, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές σου. Είναι όπως βλέπεις τα μηνύματα με το που ξεκινήσαμε. Καλημέρα και στον Νικόλα στα ορυχεία της Κοζάνης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Νικόλα. Καλημέρα παιδιά, ευχαριστούμε. Αλλά μακάρι να μπορούσαμε να μείνουμε για πολύ σε εορταστικό κλίμα. Γιατί όπως είπαμε και από χθες, αυτές τις ημέρες η υπόθεση η οποία απασχολεί όλη τη χώρα είναι η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Τα όσα λοιπόν έρχονται στο φως της δημοσιότητας, η μία αποκάλυψη μετά την άλλη.
1: Ακριβώς, γιατί όσο αποκαλύπτεται, όπως είπε ο Ιωσήφ, πραγματικά γίνεται ακόμα χειρότερο όλο αυτό. Δηλαδή αυτή η παρακλινική, δεν ξέρω πώς να την πω, γιατί καλά κλινική δεν ήταν κανονική. Και ξέραν κάποιοι και δεν ξέραν. Ήξεραν, δεν ήξεραν. Είχαν κάλυψη, δεν είχαν, δεν έχω καταλάβει. Από τη μία πλευρά. Και από την άλλη, το ότι οι ίδιοι λένε του κόσμου τα ψέματα. Πραγματικά του κόσμου τα ψέματα. Αυτά που είπαν στον ανακριτή είναι ανατριχιαστικά. Σαν να μην σε... Δηλαδή δεν έχουν καν καταλάβει τι έχουν κάνει. Ότι οδήγησαν έναν άνθρωπο στο θάνατο. Αναρωτιέμαι. Η κυρία αυτή, η γιατρός, ήθελε μάλιστα να φύγει από την ασφάλεια, να πάει στο σπίτι να κάνει ένα ντουζάκι και να επιστρέψει. Τι αυτά πράγματα.
0: Ενώ ο σύζυγός της δήλωσε απεργός πείνας και δεν δέχεται τροφή. Να πούμε ότι και οι δύο έχουν μεταφερθεί στις φυλακές Κορυδαλλού πλέον.
1: Τα ξημερώματα πολύ νωρίς μεταφέρθηκαν.
0: Ακριβώς, κρίθηκαν λοιπόν προφυλακιστέοι. Έρχονται λοιπόν καινούργια στοιχεία. Μάθαμε χθες ότι η κυρία είχε βγάλει λοιπόν τη φωτογραφία αυτή του Γιώργου Μαζονάκη την ώρα που βρισκόταν στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, την είχε στείλει κάπου, δεν είχαμε μάθει πού. Τελικά μάθαμε χθες ότι την είχε στείλει σε έναν υπνοθεραπευτή.
1: Ναι,
0: και του την έστειλε και... μάλιστα αμαλία.
1: Ναι.
0: Και με μια καρδούλα.
1: Καρδούλα, ναι, ναι.
0: Δηλαδή την ώρα που ο άνθρωπος βρισκόταν στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης.
1: Και μάλλον δεν είχε τις αισθήσεις του. Και μάλλον λέω, γιατί αυτό ακόμα ήταν ρεπόρταζ, μάλλον, αλλά όπως και να έχει. Πρώτα απ' όλα δεν είναι αυτά προσωπικά δεδομένα. Μπορεί ένας γιατρός την ώρα που σε εξετάζει ή κάνει μια θεραπεία ή οτιδήποτε να στέλνει φωτογραφίες σου. Κάπου αλλού, αναρωτιέμαι και με καρδούλα. Και αυτή είναι αυτό, τι ήταν, υπνοθεραπευτής.
0: Υπνοθεραπευτής είναι ο κύριος.
1: Δεν είναι γιατρός, να το πω αυτό.
0: Όχι, το διευκρίνησε και εκείνος.
1: Ναι.
0: Είπε το, εγώ δεν είμαι γιατρός. Συνεργάζομαι, λέει, με τη γιατρό εδώ και κάποιο διάστημα και μου έστειλε, λέει, όντως τη φωτογραφία. Έκανε και δηλώσεις, λοιπόν, ο γιατρός. Είπε ότι θα τα καταθέσει όλα στις αρχές. Είπε ότι είχε ένα προγραμματισμένο ραντεβού για την ίδια ημέρα με τον Γιώργο Μαζονάκη, δηλαδή μετά την πλασμαφαίρεση, ότι είχαν ραντεβού με τον τραγουδιστή εκεί στο χώρο του, τέλος πάντων. Και αναφέρθηκε και στο θέμα της φωτογραφίας που του έστειλε η γιατρός, η οποία έχει κριθεί προφυλακιστέα. Τι είπε λοιπόν ο υπνοθεραπευτής σχετικά με αυτή την φωτογραφία, μιλώντας στο Live News και στον Νίκο Ευαγγελάτο.
3: Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι είναι ζωντανός αυτή τη φωτογραφία, κατά τη γνώμη μου. Έτσι νομίζω. Δεν μπορώ να ξέρω, δεν είμαι γιατρός. Ένας γιατρός θα το πει. Αλλά εγώ έμεινα με τη διαβεβαίωση ότι είναι ζωντανός. Όχι εγώ, με διαβεβαίωση γιατρός ότι είναι ζωντανός, καταλάβατε.
0: Αυτά λοιπόν του είπε η γιατρός. Του έστελνε φωτογραφίε στην ώρα της πλασμαφαίρεσης με καρδούλες.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Αλήθεια, πώς μπορείς να το κάνεις αυτό και να έχεις δώσει τον όρκο στον Ιπποκράτη. Πραγματικά απορώ. Απορώ πραγματικά. Και όχι μόνο, ξαναλέω. Και να επιμένεις ότι όλα γίναν σωστά και να ρίχνεις και τις ευθύνες στο ΕΚΑΒ. Γιατί άκουσα και αυτό και βγήκε η ανακοίνωση από το ΕΚΑΒ. Αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν πολύ γρήγορα ότι το, δεν το κατέβασαμε φορείο αλλά μια καρέκλα και οι άνθρωποι είπαν ότι ναι, το κατεβάσαμε καρέκλα γιατί δεν μπορούσαμε αλλιώς. Το φορείο δεν έμπαινε ούτε στον ασανσέρ, στον ελκυστήρα. Πάει τώρα να τα φορτώσει.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα να κατηγορήσουν τους διασώστες.
1: Τους διασώστες που δίνουν τον εαυτό τους, τη ζωή τους. Που κάνουν μια πολύ. Τι να πω τώρα, λειτουργήμα. Ότι αυτοί τα κάνουν όλα καλά και αυτοί είναι διασώστες του ΕΚΑΒ. Απίστευτα πράγματα.
0: Να ακούσουμε τον κύριο Ματθεόπουλο. Είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Μίλησε χθες στο Open.
4: Εμείς υπήρχε φορείο και στο ασθενοφόρο που το μεταφέραμε. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς με την καρέκλα χρησιμοποιήσαμε αμπού. Κρατούσαμε σε οξυγόνο. Ήταν σε μια θέση ο τραγουδιστής ημικαθήμενη. Όταν κάνεις κάρπα θα πρέπει να είναι οριζόντια ένας ασθενής, έτσι ώστε να μπορείς να κάνεις καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Και του έκανε κάρπα με το ένα χέρι. Έναν απεινιδωτή ο οποίος ήταν χαλασμένος από ό,τι μας ενημέρωσαν.
0: Αυτή ήταν η κατάσταση μέσα στο ιατρείο λοιπόν. Ένας απεινιδωτής ο οποίος ήταν χαλασμένος. Κάρπα με το ένα χέρι, έτσι έκαναν κάρπα.
1: Ναι.
0: Ημικαθήμενος και όχι ξαπλωμένος. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, χθες είχαμε και την παρέμβαση της Αγγελίας Πρωτοδικών, που ζήτησε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τις ευθύνες που υπάρχουν στους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
1: Δεν είναι λογικό.
0: Και στον Ιατρικό Σύλλογο.
1: Στον Ιατρικό Σύλλογο, ναι.
0: Αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή ευθύνεται για τους ελέγχους. Γιατί εδώ γίνεται λόγος προφανώς για πλημελείς ελέγχους.
1: Ναι, δεν γίνανε οι ελέγχοι όπως έπρεπε. Δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος. Αν η συγκεκριμένη, γιατί υπάρχει μια αρχή η οποία, από ό,τι κατάλαβα, έχει πάρα πολύ λίγα άτομα. Είναι υποστελεχωμένη, άρα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Από την άλλη, άκουσα κάτι τρελά πράγματα από τον Ιατρικό Σύλλογο. Ότι δηλαδή πήγαμε, αλλά κάποια ραντεβού ήταν με. Κάποιοι έλεγχοι ήταν με ραντεβού, άλλοι ήταν προειδοποιητοί, μετά βρήκαμε την πόρτα κλειστή. Δηλαδή, απίστευτο. Ενώ υπήρχαν καταγγελίες. Ξέραμε τι γινόταν σε αυτή την παρακλινική. Δεν είναι απίστευτο αυτό.
0: Ο Γιώργος Πατούλης, λοιπόν, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, φιλοξενήθηκε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα από τον Νίκο Χατζηνικολάου. Εκεί, λοιπόν, ο Νίκος Χατζηνικολάου του έθεσε όλα τα ερωτήματα για τους ελέγχους, για το πώς διενεργούνται αυτοί οι έλεγχοι από το κλιμάκιο, από την Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου και γιατί δεν είχαμε αποτελέσματα. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο απόσπασμα.
5: Οι περισσότερες φορές, δηλαδή, οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι ή από καταγγελία γίνονται χωρίς ραντεβού και αυθορμήτως.
6: Ναι, αλλά κατάλαβα ότι μία φορά που πήγατε αυθορμήτως και χωρίς ραντεβού δεν σας άνοιξαν.
5: Ακριβώς. Όταν πήγανε στον έλεγχο, όπως είπατε, χτυπήσαν. Δεν είναι διοκτική αρχή, δεν είναι το ΣΔΟΕ. Δεν είναι η ανεξάρτητη αρχή, η οποία έχει και εισαγγελείς μέσα και ανοίγουν. Είναι ένας υπάλληλος και δύο γιατροί οι οποίοι ανοίγουν και κάποιοι πήγαν και στο αυτόφορο.
6: Αν δεν μπορείτε να ελέγξετε.
5: Όχι, δεν
6: και
5: μπορούμε.
6: Δεν έχετε τις δυνατότητες.
5: Όχι, έχουμε τις δυνατότητες να δώσουμε τις άδειες. Δεν είμαστε όμως το κράτος όλο. Εδώ γίνανε τόσα ζητήματα.
6: Έλεγχο, πάω. Και αν
5: δεν σου ανοίγει, θα πάει από το μπαλκόνι.
6: Δεν κάνω τίποτε.
5: Τι θα κάνει.
6: Θα ειδοποιήσω
5: να πα.
6: Θα ειδοποιήσω την αστυνομία. Θα ειδοποιήσω να πα.
0: Τι να κάνουμε, λέει. Πήγαμε και δεν μας άνοιξαν.
1: Τι να πούμε από το μπαλκόνι.
0: Θα πούμε, λέει, από τα μπαλκόνια.
1: Και απάντησε ο Νίκος Χατζηνικολάου. Σωστά. Ναι, παίρνει τηλέφωνο, επικοινωνεί με τι αρχέ.
0: Εισαγγελέα.
1: Πώ υπάρχουν αστυνομία. Πώ σηκώνεσαι και φεύγει. Φυσικά δεν θα άνοιγαν αν ήταν και ενημερωμένοι, λέω εγώ. Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω, λέω, γιατί πολλά ακούγονται. Αν ήταν ενημερωμένοι, σιγά μην άκουγαν. Και αυτά που ακούω με τα τροχύλα τα μηχανήματα που τα βγάζαν στο μπαλκόνι. Απίστευτα πράγματα. Δεν με πείθουν όλα αυτά που είπε ο κ. Πατούλης. Κάτι έχει πάει στραβά, έχει πάει λάθος και έχασε ένας άνθρωπος, θα ξαναπώ, τη ζωή του για να έρθει όλο αυτό στην επιφάνεια. Τι γινόταν εκεί μέσα.
0: Το ένα θέμα λοιπόν είναι ότι δεν μπορούσαν να μπουν από τα μπαλκόνια. Τι να κάνουμε, παιδιά, δεν μας άνοιξαν. Εμείς πήγαμε να κάνουμε τον έλεγχο, αλλά δεν μας άνοιξαν. Τι να κάνουμε, να πηδήξουμε. Δεν γίνεται. Το δεύτερο ερώτημα είναι όταν πραγματοποιήθηκαν οι έλεγχοι, εάν είδαν τα μηχανήματα. Εάν έψαξαν για τα μηχανήματα τα οποία υπάρχουν στον χώρο και για τα οποία να πούμε ότι η κυρία εμφανιζόταν και στο διαδίκτυο αλλά και σε συνέδρια και έκανε επίδειξη του μηχανήματος. Έλεγε, έχω το μηχάνημα εδώ που κάνει το φιλτράρισμα του αίματος.
7: Έχω στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος.
0: Έλεγε η κυρία λοιπόν στο συνέδριο, έχω στη διάθεσή μου το μηχάνημα που κάνει το φιλτράρισμα του αίματος. Και ρωτάει λοιπόν ο Νίκος Χατζηνικολάου, έγιναν οι έλεγχοι, έψαξαν όλο το χώρο. Αφού έχει γίνει καταγγελία, και από τον γιατρό, τον νεφρολόγο, τον κύριο Ιατρού, ότι του έχει πάει περιστατικό μετά από πλασμαφαίρεση που έγινε στο συγκεκριμένο ιατρείο.
1: Ναι, έκανε προφορική καταγγελία.
0: Προφορική. Έτσι δεν αλλά έκανε... είχε ενημερώσει.
1: Φυσικά είχε ενημερώσει.
0: Οπότε, έχετε προφορική καταγγελία από γιατρό. Έχετε δει στο συνέδριο που βγαίνει και λέει ότι έχω μηχάνημα φιλτραρίσματος αίματος.
1: Ποιος, υπό την αιγίδα ποιον οργανισμό έγινε αυτό το συνέδριο. Αυτό ρωτάω.
0: Θα τα ακούσουμε και αυτό στη συνέχεια.
1: Όχι, έτσι,
0: αλλά το ερώτημα
1: εγώ,
0: είναι, έψαξαν το χώρο. Τι απάντησε λοιπόν ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου.
6: Μήπως υπήρχε ανοχή οι πρόεδρες του συγκεκριμένου.
5: Όχι.
6: Μήπως επειδή είχαν διασυνδέσεις με πολιτικούς.
5: Εμάς δεν είχαν καμία διασύνδεση. Ακούστε, θα
6: μήπως
5: ρωτήσετε...
6: υπήρχε ανοχή.
5: Ακούστε.
6: Μήπως έμπαιναν οι υποτιθέμενοι ελεγκτές και έβλεπαν εκεί τα μηχανήματα εννοείτε... και όλα αυτά και δεν μιλούσαν.
5: Ένα
6: τα μηχανήματα αυτά.
5: Όχι, ένα λεπτό.
6: Συγχωρείτε, επειδή τα
5: πώς μπήκε το μηχάνημα στη χώρα.
6: Μα
5: πώς μπήκε το μηχάνημα στη χώρα. Κύριε Χατζηνικολάου.
6: Πώς μπαίνανε και δεν τα βλέπανε.
5: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Είχε ρόδες. Εάν λοιπόν αυτό σου άρεσε μετά από ένα τέταρτο.
6: Ή το βάζανε μέσα
5: στο σε έπαιρνε. Και τι να κάνω εγώ τώρα, κύριε Χατζηνικολάου.
6: Να ανοίξτε και τα ντουλάπια.
5: Εγώ θα τα ανοίξω τα ντουλάπια.
1: Ναι, να τα ανοίξετε. Να τα ανοίξετε, κύριε Πατούλη, τα ντουλάπια. Να
0: όχι
1: τα ανοίξετε.
0: Εσείς, κύριε Πατούλη,
1: δεν με λέμε εσείς. Οι ελεγκτές, δεν λέω τον κύριο Πατούλη.
0: Οι ελεγκτές.
1: Λοιπόν, εντάξει, μην θα τρελαθούμε σε αυτή τη χώρα, πραγματικά.
0: Είχαν ρόδες τα μηχανήματα, μπορεί να ήταν στα ντουλάπια. Τι να κάνω, να ανοίξω εγώ τα ντουλάπια, τι να κάνω, να πηδήξω εγώ στα μπαλκόνια. Ναι, αλλά ρε παιδιά, πώς θα γίνει, δεν είχατε πάρει χαμπάρι. Στο συνέδριο που ήταν η γιατρός και έκανε επίδειξη του μηχανήματος, κανένας δεν άκουσε. Κανένας δεν είδε. Και το συνέδριο που πολύ σωστά αναρωτήθηκε η Αμαλία. Είχε γίνει υπό την αιγίδα και του Υπουργείου Υγείας, αλλά και της Περιφέρειας. Ποιος ήταν περιφερειάρχης τότε? Ο κύριος Πατούλης.
1: Πάρα πολλά τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε και για τις ευχές και για τα σχόλιά σας. Και ο Γιάννης μας ακούει στην κόκκινη. Δηλαδή, αν εγώ διαφημίζω στο ίντερνετ ότι πουλάω ναρκωτικά και έρθει η αστυνομία σπίτι μου και δεν τα βρει, είμαι καθαρός. Δίκιο έχει. Δηλαδή, διαφημίσαν παντού οι διαφημίσεις του συγκεκριμένου Ινστιτούτου. Δεν ξέρω πώς θα το πω, αισθητικής, δεν ξέρω πραγματικά πια. Ήταν παντού. Είχαν γίνει καταγγελίες. Το ξέρανε. Και τώρα λέει να ανοίξουμε τα ντουλάπια. Πέραν τα μηχανήματα, τα κρύβανε. Άρα.
0: Όφυλαν να το γνωρίζουν.
1: Όφυλαν. Παίζανε με τις ζωές των ανθρώπων.
0: Όφυλαν.
1: Ήρθαν ανατριχιαστικές, έρχονται ανατριχιαστικές λεπτομέρειες στη δημοσιότητα από ανθρώπους που είχαν επισκεφθεί το συγκεκριμένο παραϊατρείο και είναι συγκλονιστικά και ανατριχιαστικά τα όσα λένε.
0: Και το θέμα είναι πόσοι ξέρανε. Πόσοι γνωρίζανε.
1: Και επίσης ποιοι άλλοι, εγώ θα το πω, γιατί καταλαβαίνω ότι ήταν αυτό το παραϊατρείο και είχε διασυνδέσει και με κάποιες άλλες ειδικότητες, αμανικής, υπνοθεραπευτές και δεν ξέρω τι. Ήταν ολόκληρο κύκλωμα αυτό. Ο ένας έστειλε τον ασθενή στον άλλον.
0: Και κατέληξε λοιπόν χθες ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου.
5: Μου λέτε τώρα για ένα ζήτημα το οποίο όλοι οι celebrity υπουργοί το ξέρανε. Ο μόνος που φταίει είναι η πλημελής διαδικασία τεσσάρων ελέγχων του φορέα, του επιστημονικού φορέα του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας και όλοι οι άλλοι είναι αμόλυντοι.
6: Ποιοι υπουργοί
5: σας
6: το παρακαλώ. Ξέρανε και ποιοι celebrity.
5: Εσείς το είπατε λίγο πριν.
6: Ναι, αλλά το επαναλαμβάνετε εσείς
5: παίρνοντας...
6: ότι έχετε γνώση.
5: Όχι, δεν έχω καμία γνώση.
6: Δεν έχετε γνώση.
0: Το ξέρανε οι celebrities και οι πολιτικοί. Τι έγινε ρε παιδιά, ποιοι το ξέρανε τελικά και δεν έκαναν τίποτα. Και η ευθύνη φυσικά, Αμαλία, δεν είναι μόνο στον Ιατρικό Σύλλογο για τον έλεγχο.
1: Εγώ βλέπω πάντως ότι παίρνουν αποστάσεις στελέχη του Ιατρικού Συλλόγου. Βλέπω ότι παίρνουν αποστάσεις από κάποια πράγματα. Αυτό διακρίνω. Δηλαδή πάλι θα έχουμε ένα πικ-πονκ ευθυνών. Όχι ξέραν οι celebrities, όχι ξέραν. Ο Ιατρικός Σύλλογος, όχι ξέραν οι βουλευτές, όχι. Οι πολιτικοί, να ηρεμήσουμε λίγο. Χάθηκε ένας άνθρωπος άδικα. Υπάρχουν ευθύνες. Να αναλάβει ο καθένας την ευθύνη που τον αναλογεί.
0: Πάμε και στο Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, το οποίο από το 2019 έχει περάσει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Τι λένε λοιπόν οι επιθεωρητές υγείας που νωρίτερα πριν το 2019 είχαν αυτό το ρόλο. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Σταύρο Σιάβο, ο οποίος ήταν ο πρώην πρόεδρος του Σωματείου των Επιθεωρητών Υγείας.
8: Ήμασταν αναγκασμένοι, ας το πούμε, να αλλάξουμε το προφίλ των ελέγχων, διότι δώσαν προτεραιότητα η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στους ελέγχους για τον καπνό τότε. Εγώ ήμουν προϊστάμενος και τους έστελνα εκεί. Τρεπόμουν εγώ ίδιος. Τρεπόμουν να τους στείλω. Εάν υπήρχε το ΣΕΙΠ, έτσι πως έχουν γίνει τα πράγματα τώρα τα τελευταία χρόνια που διαφημίζονται οι γιατροί ότι κάνουν διάφορες επεμβάσεις. Κάλεσα να κάνεις μια έρευνα και να κάνεις τις προτάσεις σου και να αρχίσεις εντατικούς ελέγχους εκεί που κρίνεις.
0: Του στείλαν τους ανθρώπους λοιπόν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και να ελέγχουν για τον αντικαπνιστικό νόμο.
1: Ναι. Υποστελεχωμένη υπηρεσία.
0: Πάει και το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας.
1: Εδώ υπάρχουν και πάλι να δούμε.
0: Γιατί τώρα ακούω ότι πρέπει να ανασυσταθεί, ακριβώς, πρέπει να λειτουργήσει ξανά.
1: Να ενισχυθεί.
0: Ακριβώς.
1: Αφού πέθανε λοιπόν ο Γιώργος Μαζωνάκης, ουσιαστικά τον δολοφόνησαν, γιατί αυτό είναι, αυτό να το λέμε. Με φοβόμαστε, γιατί είναι και κατηγορούμενοι πια και έχουν και, και εγκλήσει στις φυλακές. Τι είναι αυτό πράγμα.
0: Το θέμα είναι ποιος προστατεύει τους πολίτες.
1: Κανένας.
0: Εδώ υπήρξε καταγγελία χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα από τον Νίκο Χατζηνικολάου, ναι, από πλαστικό χειρουργό,
1: μπράβο,
0: τον κύριο Σαράκη,
1: ναι,
0: ο οποίος έκανε καταγγελία για ιατρείο στη Θεσσαλονίκη που κάνει παράνομα αισθητικές πράξεις, που έχει κλείσει 8 φορές και άνοιξε 9.
1: Να σου πω μια
0: με το που έκλεινε, άνοιγε με λοιπόν διαφορετική επωνυμία η επιχείρηση, γιατί ήταν μπροστά επιχειρηματίες και όχι γιατροί.
1: Να σου πω λοιπόν ότι εχθές κάποιος με πήρε τηλέφωνο, θα πω ονόματα, και μου είπε: ξέρεις, αυτό που βάζουν οι αλουρονικό στα χείλη έχει γίνει μόδα. Και με, τα κορίτσια και τα βάζουν και την κόρη μου. Όλοι. Και υπάρχουν, δεν θα πω σε ποια περιοχή, ούτε, όχι κέντρα, σε σπίτια. Τίποτα, τίποτα. Και ένα κοριτσάκι βρέθηκε στο νοσοκομείο. Γιατί το υλικό που μπήκε, δεν ξέρω και τι βάζουν ακριβώς, δεν ήταν ελεγμένο, τη δημιούργησε αναφυλαξία, δεν ξέρω τι, και βρέθηκε στο νοσοκομείο διασωληνωμένο. Ρωτήστε, μάθετε, ανοίξτε τα αυτιά σας. Υπάρχουν σε όλες τις περιοχές τέτοια παράκεντρα, παραϊατρικά κέντρα.
0: Θα πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων. Αυτή είναι η κατάσταση όπως διαμορφώνεται σε αυτή την υπόθεση, που φαίνεται ότι θα βγουν πολλά και σίγουρα υπάρχουν και ευθύνες σε πολλούς. Μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας.
9: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογκ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
12: Ερευνητές του Imperial College London ανέπτυξαν λογισμικό που αναλύει ηλεκτροκαρδιογραφήματα και εντοπίζει πληροφορίες που μπορεί να μην είναι ορατές ακόμη και σε έμπειρους καρδιολόγους. Άλλη μια περίπτωση που η τεχνολογία μπορεί να συμβάλλει στην έγκαιρη διάγνωση καρδιακών παθήσεων.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
16: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
11: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στις φυλακές Κορυδαλού μετήχθησαν νωρίτερα το πρωί οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Περισσότερα στο real.gr. Το δικαίωμα της Ελλάδας στην άμυνα είναι αναφέρετο και η εξωτερική πολιτική της δεν ετεροκαθορίζεται, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, απορρίπτοντας τις προκλητικές αιτιάσεις της Τουρκίας για τον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου. Θα επιβάλλουμε βαρύτατους δασμούς ή θα διακόψουμε το εμπόριο με την Ευρώπη αν ο Καναδάς γίνει συνδεδεμένο μέλος, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας στην πρόταση της Προέδρου της Κομισιόν.
21: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
20: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 22 βαθμοί Κελσίου, 20 στη Θεσσαλονίκη, 17 στην Κομωτινή.
22: Μιντέα.
23: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
22: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
23: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
22: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
23: Αισθάνεσαι σπίτι.
22: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
24: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
20: Πολύ αυξημένη και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από Νέα Φιλαδέλφια έως Εγάλεως, στην Ποσειδόνος από το ύψος της Συγκρού στο ρεύμα προς Πειραιά και σε Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Κηφισία στον άξονα Ψυχικό Μαρούσι. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Ευχαριστούμε θερμά για τις ευχές και βέβαια, Αμαλία, να πούμε χρόνια πολλά σε σοφία, αγάπη, πίστη
1: μεγάλη
0: και ελπίδα.
1: Γιορτή. Χρόνια πολλά
0: που
1: και
0: έχουν
1: και
0: σήμερα
1: στη Σόφη Μαραγκίδου.
0: Χρόνια πολλά, Σόφη μας, μέσα από την καρδιά μας. Και χρόνια πολλά και που αλλού, ξεχάστηκες.
1: Στη Σοφία Βούλτεψη.
0: Έτσι, μπράβο. Γιορτάζει σήμερα η μία και μοναδική η κυρία Σοφία Βούλτεψη. Χρόνια πολλά, κυρία Βούλτεψη.
2: Θα ξεκινήσουμε με την ακρόαση των προσκεκλημένων μας. Ξεκινώ με την κυρία Γιώτα Παπαρίδου. Κυρία Παπαρίδου, μας ακούτε? Κυρία Παπαρίδου, μας ακούτε? Να δοκιμάσουμε να δούμε αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με την κυρία Παπαρίδου. Κυρία Παπαρίδου, μ' ακούτε? Σας βλέπω, μ' ακούτε? Κυρία Παπαρίδου.
3: Πάρε παπάρα που θα δουλέψει.
0: Δεν τη βρήκε την κυρία Παπαρίδου τελικά, αλλά χρόνια πολλά στην κυρία Σοφία Βούλτεψη. Τώρα πριν πάμε παρακάτω και πριν πάμε και στα δικά σας μηνύματα, αν μένεις στο Χαλάνδρι ή στις γύρω περιοχές και ψάχνεις εργασία, σου έχω το πιο φρέσκο νέο της ημέρας. Η Lidl Ελλάς θα ανοίξει ένα νέο κατάστημα στο Χαλάνδρι και ψάχνει τα επόμενα μέλη της ομάδος της. Τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, το Team Lidl σε περιμένει στην αίθουσα κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Χαλανδρίου, Σολομού 10. Πάρε το βιογραφικό σου, πήγαινε μια βόλτα να μιλήσετε από κοντά για τις ανοιχτές θέσεις και τις παροχές που προσφέρουν και ποιος ξέρει, μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους πρώτους που θα μπουν στο νέο κατάστημα Lidl στο Χαλανδρί.
1: Σεπτέμβρης, μήνας αλλαγών και ανανέωσης. Και κάποιοι κάνουν τις περισσότερες αλλαγές. Και ξέρετε ποιοι είναι αυτοί? Οι φοιτητές. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέοι φίλοι, νέα ζωή. Όλα αυτά όμως θέλουν ενέργεια. Ακριβώς γι' αυτό η φοιτητική ανανέωση ακούει στο όνομα ΔΕΗ My Home for Students. Πρόγραμμα ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές με ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα χαμηλότερη, καθημερινό καφέ από Coffee Island, πρώτο γεμίσμα ψυγείο από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
0: Καλημέρα στο Δημοσένη. Υπάρχει, λέει, κάποιος να μας ενημερώσει πότε θα ανοίξει η γέφυρα της Γρηγορίου Λαμπράκη στη Νίκαια? Από το Πάσχα είναι μία λωρίδα έλεος. Η κίνηση είναι απίστευτη. Το επιβεβαιώνει και ο Λάσχαρης που γνωρίζει καλά την περιοχή. Καλημέρα και στην Αθηνά. Με όλο το σεβασμό, λέει, στη δουλειά σας, αλλά μήπως και εσείς οι δημοσιογράφοι να βοηθήσετε με την έρευνα ώστε να παρουσιάζετε τέτοια θέματα πριν εξελιχθούν σε τραγικά γεγονότα? Έχει δίκιο η Αθηνά.
1: Έχει δίκιο.
0: Καλημέρα, Αθηνά. Βγαίνουν πολλά όμως, βγαίνουν πάρα πολλά τις τελευταίες ημέρες, δυστυχώς όμως με αφορμή το θάνατο ενός ανθρώπου. Του Γιώργου Μασονάκη σε αυτή την περίπτωση, αλλά είναι ο θάνατος ενός ανθρώπου. Έφυγε ένας άνθρωπος.
1: Ναι, αναρωτιέμαι, ο Γιώργος Μασονάκης ήταν ο Γιώργος Μασονάκης και θα είναι, έτσι, γιατί ήταν δημοφιλής, δεν το συζητάω, είχε μια τεράστια πορεία στο ελληνικό τραγούδι. Αν ήταν ένας άλλος απλός άνθρωπος, θα το μαθαίναμε, θα γνωρίζαμε τι ακριβώς συνέβη σε αυτό το παραϊατρείο? Αυτό αναρωτιέμαι, Ιώσιφ, μόνο. Δηλαδή, έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος και μάθαμε τι γινόταν εκεί μέσα.
0: Υπάρχουν πάρα πολλά, λοιπόν, και σε σχέση με τους ελέγχους που έκανε ο Ιατρικός Σύλλογος, γιατί υπάρχει τώρα και η πληροφορία ότι τους είχε, λέει, σταλεί από την πλευρά των γιατρών ένα τιμολόγιο με την αγορά μηχανημάτων, το οποίο, λέει, ήταν στα αγγλικά και τους μπέρδεψε. Δηλαδή, για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, ότι παρουσιάστηκε, λέει, σαν εξαρτήματα μηχανήματος οζονοθεραπείας, αλλά ήταν στα αγγλικά, λέει, και μπερδεύτηκαν μέχρι να το μεταφράσουν. Έχει ακουστεί και αυτό. Δεν μπορεί κανείς να πιστέψει τι γίνεται. No, αλλά επαναλαμβάνω, μην τα ρίχνουμε όλα στον Ιατρικό Σύλλογο. Δεν είναι υπεύθυνος για όλα ο Ιατρικός Σύλλογος. Έχει βέβαια την κυρία ευθύνη για τον έλεγχο. Αλλά δεν είναι ο μόνος. Γενικά οι πολίτες αισθάνονται ότι είναι απροστάτευτοι απέναντι σε τέτοιους τσαρλατάνους.
1: Πώς το είπες,
0: τσαρλατάνους των, ναι, πανεπιστημίων, ναι, ναι, της, ναι, Χαβάης.
1: Είδα αυτό το πανεπιστήμιο στη Χαβάη, αυτό τη σαμανική, το λόγο σταυρό Ιωσήφ μου, ναι, ιατρική, που δεν είναι ιατρική, παιδιά. Κάτι βελόνες, κάτι άλλα πράγματα. Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Ναι, κβαντική ιατρική.
1: Α, κβαντική.
0: Σαμανική ιατρική.
1: Και άλλοι μιλάνε για κβαντική ιατρική.
0: Ιατρική της ευεξίας.
1: Τι να πω.
0: Ιατρική της ευμάρειας, των πλουσίων, των ελίτ και όλες αυτές οι μπούρδες που πουλάγανε με μπλαζέ ύφος οι δύο γιατροί εκεί στην καρδιά του Κολονακίου.
1: Και αμετανόητη, μου προκαλεί εντύπωση. Χάθηκε ένας άνθρωπος αμετανόητη.
0: Καλημέρα στην Ειρήνη. Με την ελπίδα λέει ότι και άλλα μέσα θα έχουν παράδειγμα την πίστη στην ποιότητά σας, τη σοφία στον τρόπο επικοινωνίας σας με τους ακροατές. Εύχομαι με πολύ αγάπη χρόνια πολλά και επιτυχημένα. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά
1: καλά,
0: μας.
1: Να είσαι καλά, Ειρήνη μου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Όπως και το φίλο μας τον Δημήτρη στο Ηράκλειο. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε για τις ευχές. Στην Άρτα βλέπω μετακινήθηκες. Θα πάμε παρακάτω στα θέματα που έχουμε ετοιμάσει εδώ με την Αμαλία. Η Αμαλία έχει ετοιμάσει παιδεία και έρευνες σήμερα, να ξέρετε.
1: Θα τα πούμε πιο κάτω. Πιο
0: όχι
1: κάτω.
0: Μία, δύο έρευνες έχει η Αμαλία.
1: Μία
0: οι οποίες,
1: για κότες και μία για σοκολάτα.
0: Οι οποίες τσακίζουν κόκαλα. Παιδιά, να το ξέρετε. Αυτό
1: μείνετε
0: σας προετοιμάσει.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Η μία είναι για κότες. Είχα καιρό να ασχοληθώ με αυγά και κότες.
0: Ναι, ναι.
1: Με τα πουλερικά.
0: Το αναγνωρίζω.
1: Μπράβο, και η άλλη είναι για τη σοκολάτα.
0: Κοίταξε, έτσι όπως τα ακούω, η αλήθεια είναι ότι η έρευνα για τη σοκολάτα μου ταιριάζει καλύτερα και είναι αυτή που περιμένω έτσι με ανυπομονησία, γιατί όπως καταλαβαίνεις, εγώ είμαι και μεγάλος φαν με τις σοκολάτες, δεν μπορώ να συγκρατηθώ.
2: Για ένα σοκολατάκι κάτι.
0: Ένα μόνο.
1: Τι να το κάνει το ένα,
0: το ένα
1: κύριε Μπακογιάννη μου.
0: Κανένα.
1: Φάει ένα κιλό.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια και για την πολιτική επικαιρότητα και για τις δημοσκοπήσεις. Και για τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή για την αναθεώρηση του συντάγματος και τις κόντρες που υπήρξαν.
1: Και για τα λειτουργικά, έτσι, τη νέα πρόκληση από το Φιντάν, το είχα κάνει Φιντάν και την απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Και για την ακρίβεια φυσικά για τα καύσιμα που παραμιλάει ο κόσμος. Γίνεται ένας χαμός, θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Προς το παρόν όμως, Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο.
1: Παναγιώτη μου,
0: για γελόνια.
1: Συγγνώμη, γιατί έχουν έρθει μηνύματα. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Σήμερα δεν είναι να σχολιάσεις κάτι αθλητικό. Κάποια ομάδα έπαιζε
0: χθες. Θα το έλεγα, περίμενα να έρθει ο Βολάνιος.
1: Α, για τον, γιατί ήταν κάτι, καμιά άλλη ομάδα. Θα το έχεις πει από την αρχή της εκπομπής.
0: Εγώ επειδή είμαι δίκαιος και αντικειμενικός και πάνω από όλα φιλαθλός.
1: Ναι.
0: Να πω ότι ο Ολυμπιακός ξεκίνησε νικηφόρα.
1: Σε 9 παρά 20.
0: Τις υποχρεώσεις του στο Europa League επικρατώντας 2-1 της Γιαγκελόνια. Και μάλιστα με ανατροπή.
1: Ναι, μίλα εσύ σε παρακαλώ, σωστά. Γιατί διαμαρτύρονται οι ακροατές.
4: Θα έλεγα ότι πριν από ένα λεπτό δήλωνε φαν σοκολάτας. Μπορεί να τα αρέσουν τα κανελόνια, Γιαγκελόνια. Δεν ξέρω πώς τα λέει εκείνος. Γιατί έξω μας υποτιμούσε την ομάδα, λες και δεν είναι σπουδαίο επίτευγμα.
0: Τα ενίκο μη ενδύμο.
1: Πώς, δηλαδή, αφού το έλεγες.
0: Ό,τι γίνεται εδώ μένει εδώ.
4: Δεν σημασία έχει τι
0: δηλώνουμε στον αέρα.
4: Σωστά.
0: Αυτό είναι. Για πάμε τώρα εδώ πέρα, γιατί ο κόσμος περιμένει να μάθει για την κίνηση στους δρόμους. Μας έστειλε ο φίλος από τον Κορυδαλό, εκεί πέρα γίνεται χαμός στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Και εσύ μου λες για τη Γιαγκελόνια τώρα. Ποιος ξέρει τη Γιαγκελόνια?
4: Έχει δίκιο ο φίλος. Στο κόκκινο είναι το καθοδικό ρεύμα της Γρηγορίου Λαμπράκη από Νίκαια μέχρι τη συμβολή της Πέτρου Ράλι με τον Κηφισό στο ύψος του Ρέντι. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα Ισόβα από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις δύο κατευθύνσεις της Αρδιτού στο Παγκράτη και στις Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη.
0: Έχει και άλλα πολλά.
4: Αρκετά.
0: Μάλιστα.
5: Παρακάτω.
4: Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό και στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους.
5: Παρακάτω.
4: Καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι και Σαριανή.
5: Παρακάτω.
4: Πάμε νότια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό.
5: Παρακάτω.
4: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο ύψος του Φαλήρου.
1: Δεν μπορώ άλλο, φτάνει. Πες που δεν έχει κίνηση.
0: Ναι, ρε πουλάκι μου, φτιάξε ένα δελτίο.
1: Πού δεν έχει.
0: Λέγε για παράδειγμα, στη Λαμία δεν έχει κίνηση.
4: Μπορούμε να το δοκιμάσουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Στα Τρίκαλα δεν έχει.
0: Μπράβο.
1: Στη Σπάρτη δεν έχει.
4: Άρα θα βγούμε εκτός Αθηνών γενικά.
0: Ναι. Πήγαινε έξω. Έξω πήγαινε. Έλα Παναγιώτη, ολοκλήρωσε.
4: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Βλέπετε η νίκη, τραβάει κόσμο ακόμη και το επόμενο πρωί.
0: Τι λες τώρα.
4: Στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
1: Σε βλέπω, τα μούτρα σου.
4: Άνω των 30 λεπτών καθυστερεί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού από Φιλής έως Κηφισίας. Και στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
5: Παρακάτω.
4: 10-15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
0: Αυτό ήταν, τελειώσαμε.
1: Δόξα.
0: Έδωσε ο Θεός. Έδωσε ο Θεός.
1: Πάντως, σε καταγγέλουν οι ακροατές.
0: Εμένα.
1: Γιατί σήμερα, ναι, θα το ξαναπώ, τα αθλητικά, αν ερχόταν ο Παναγιώτης εδώ Βολάνιος, δεν θα τα έλεγες.
0: Ρε παιδά, όχι, θα το έλεγα. Να, κοίτα το χαρτί.
1: Πάντως, στη σκαλέτα δεν μου. Στη σύσκεψη δεν το πες.
0: Ολυμπιακός για γελόνια.
1: Στη σύσκεψη
0: δεν. Παιδί μου, το βλέπεις το χαρτί μου.
1: Όχι.
0: Παναγιώτη, το βλέπεις στο χαρτί.
1: Στη σύσκεψη δεν το είπε, Παναγιώτη.
0: Ολυμπιακός για γελόνια.
4: Ναι, το έχει τελευταίο στη λίστα.
1: Ναι, στη σύσκεψη δεν το είπε.
0: Καλά, δεν σκοτώσατε και το θηρίο, ρε παιδιά. Δεν πέσατε με την Μπαρτσελόνα. Για γελόνια πέσατε. Με κατηγορήσετε εμένα τώρα ότι δεν είμαι αντικειμενικό.
1: Καλό ανέκδοτο ήταν αυτό, μπράβο.
0: Ο Παναγιώτη Βολάνιο θα τον συναντήσουμε ξανά στις 10 παρα 20. Ευχαριστούμε για την περιποίηση. Καλημέρα στην Άλκηστη. Ρε παιδιά, λέει, το μηχάνημα που πήγαινε και ερχόταν στη βεράντα, τι βάρος είχε.
1: Ήταν τροχύλατο όμως.
0: Ήταν τροχύλατο, άρα... ένα ογκώδες μηχάνημα. Ογκώδες. Τουλάχιστον από αυτό που έχουμε δει από τα βίντεο και από τις φωτογραφίες. Αλλά από ό,τι φαίνεται κάπου το έκρυβαν. Τώρα το έκρυβαν στα μπαλκόνια, το έκρυβαν στις ντουλάπες. Όπου και να το έκρυβαν, δεν μπορούσε ο κύριος Πατούλης, όπως είπε, να πάει να ανοίγει τα ντουλάπια ή να πηδάει στα μπαλκόνια και να μπαίνει μέσα. Άστα. Καλή σου ημέρα, καλή συνέχεια. Η Αμαλία έχει νεότερα και για τις...
6: Ράδιο Σάμος FM στους 102. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη σκύψεις συσκευασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
6: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Διάθεση καλοκαιρινή.
9: Θέα χαλαρωτική.
8: Γεύσεις λαχταριστές.
9: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
8: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
9: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
8: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
9: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
8: Τηλέφωνο 22730-62-153.
9: See you at Corner.
10: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
11: Το κοριτσάκι του.
10: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
11: Και τη φωλιά του.
10: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
11: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
10: Κοτόπουλο σούβλα.
11: Κολοκυθολούλουδα.
10: Μεζέδες και αποστάγματα.
11: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
10: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
11: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
10: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
12: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
13: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα.

0: Οικοδομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
1: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
2: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
1: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
2: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
1: Πάνελ.
2: Περίφραξη.
1: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
2: Είδη κυγκαλερίας.
1: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
2: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
1: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
2: Τηλέφωνα 2273 0 35 426
1: και 6976 55 73 49.
2: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.

0: Είδε ο Βολάνιο που έχει πέρασει. Έχετε μήνυμα εδώ. Καλημέρα, Πατρίνα. Πετρίνα λέει: αφήστε βρε τον Παναγιώτη να τα πει. Είναι εξαιρετικό.
1: Είναι.
0: Τόσο πολύ εξαιρετικό λέει που χαιρόμαστε να τον ακούμε. Ότι σήμερα δεν τσουλάει το πράγμα. Φαντάσου, δηλαδή πόσο πολύ το πράγμα. Καλημέρα, Πετρίνα μα.
1: Λοιπόν, να πω τα δικά μου τη σύνταξη. Δεν θα πει πουλάκι μου κάτι άλλο.
0: Πρόλαβα.
1: Δεν θα προλάβει.
0: Ήθελα να πω, αλλά πού να προλάβω.
1: Έλα,
0: ο μαύρο.
1: Πες.
0: Όχι, θα σου δώσω το λόγο. Τώρα ήθελα να πω εδώ για τα μηνύματα που έρχονται οι άνθρωποι που μας εύχονται για τα 19 χρόνια.
1: Σας ευχαριστούμε
0: αλλά
1: πολύ.
0: Αλλά έχεις δίκιο όμως, γιατί έχουν έρθει μηνύματα από συνταξιούχους που ρωτάνε για τις πληρωμές των συντάξεων.
1: Ναι, γιατί ξέρεις, ο μήνας πόσο έχει σήμερα.
0: 17.
1: Άρα καταλαβαίνεις, είμαστε κοντά στα 20 του μήνα που τελειώνουν τα λεφτά από τη σύνταξη και ο καθένας περιμένει να πάρει την σύνταξή του. Άρα την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Άρα Πέμπτη, απόγευμα 24 Σεπτεμβρίου. Θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών. Λοιπόν, και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Άρα, η πρώτη καταβολή είναι 5η 24 Σεπτεμβρίου το απόγευμα, την 3η 29 Σεπτεμβρίου, επομένως τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών, αλλά και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Άρα η πρώτη καταβολή 24 Σεπτεμβρίου το απόγευμα, η δεύτερη τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου το απόγευμα.
0: Τα χρηστικά νέα της ημέρας λοιπόν από την Αμαλία που μας βοηθάει για να κάνουμε καλύτερη την καθημερινότητά μας και να ξέρουμε τι και πότε. Οπότε σημειώστε αυτές τις δύο ημερομηνίες, 24 απόγευμα, έτσι. 28 απόγευμα για την πληρωμή των συντάξεων. Από εκεί και πέρα έχουμε αυξήσεις στα ταξί, στις διαδρομές από και προς τα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
1: Να πω μόνο σε αυτό που λέει ο Σύφ ότι οι φίλοι μας οδηγοί ταξί έχουν δεχθεί σοβαρό πλήγμα από αυτή την ανακατοσούρα στην ερική αγορά και την εκτόξευση των τιμών στα καύσιμα. Έχουν πρόβλημα
0: εννοείται,
1: οι άνθρωποι.
0: Τρομακτικό πρόβλημα.
1: Στη Θεσσαλονίκη που βρέθηκα στη ΔΕΘ και πήρα αναγκαστικά κάποια ταξί, οι άνθρωποι παραμιλάνε. Πραγματικά παραμιλάνε.
0: Είναι αυξήσεις λοιπόν που έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επαγγελματίες, οι οδηγοί ταξί, αντιμετωπίζουν αυξημένα λειτουργικά έξοδα. Έτσι λοιπόν έρχονται αυξήσεις στις χρεώσεις που πραγματοποιούν διαδρομή από και προς τα αεροδρόμια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη το προσεχές διάστημα. Έτσι λοιπόν, με μονή ταρίφα η χρέωση αυξάνεται για τη διαδρομή αεροδρόμιο προς κέντρο της Αθήνας από 40 σε 50 ευρώ. Η νυχτερινή η διπλή ταρίφα αυξάνεται από 55 σε 65 ευρώ. Αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη από το αεροδρόμιο Μακεδονία από 25 σε 28 ευρώ στη μονή ταρίφα και από 35 σε 38 ευρώ στην διπλή ταρίφα. Και επίσης έρχονται και αυξήσεις για την αναμονή.

0: Της ώρας περίπου στα 20 ευρώ θα είναι η αναμονή για μία ώρα. Όπως είπαμε όμως, είναι δικαιολογημένες αυτές οι αυξήσεις. Πρέπει λοιπόν και οι επαγγελματίες με κάποιο τρόπο να ωφεληθούν, γιατί
1: με
0: την αύξηση που υπάρχει στα καύσιμα οι άνθρωποι έχουν φτάσει να θέλουν μέχρι και 500 ευρώ περισσότερα το μήνα. Το προσεχές διάστημα λοιπόν θα υπάρξουν αυτές οι αυξήσεις και στα ταξί για τα δρομολόγια από και προς τα αεροδρόμια, επαναλαμβάνουμε.
1: Όχι,
0: έτσι,
1: διαδρόμες,
0: όχι γενικά,
1: λοιπόν.
0: Από και προς το αεροδρόμιο.
1: Να πάμε λίγο στην Κυψέλη. Θυμάστε όλοι τι συνέβη σε κάποια κτίρια, έτσι, τα οποία ξαφνικά καιρογμές και πήραν κλίση κτλ. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, τις προηγούμενες μέρες ο κύριος Χαρίς Δούκας, κατέθεσε στον προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών την έκθεση των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης, οι οποίοι οι άνθρωποι έχουν ξεσπιτωθεί, να το πούμε αυτό, για τις ρογμές πολυκατοικίες. Και τόνισε πως σε κάποια κτίρια υπάρχουν βλάβες στον φέροντα οργανισμό, ενώ σημείωσε ότι με βάση τα δεδομένα που έδωσε η Ελληνικό Μετρό, αφορούν 14 πολυκατοικίες, ενώ πρόβλημα έχουν 24. Και λέω, αυτό που είπε και αυτό που φαίνεται από την έκθεση των περιγνωμόνων, ότι οι καθυζήσεις είναι 4 φορές πάνω από το κανονικό σε κτίρια στην Κυψέλη. 4 φορές πάνω από το κανονικό οι καθυζήσεις. Τώρα λοιπόν, το ένα κομμάτι, οι άνθρωποι έφυγαν. Ποιος θα τους αποζημιώσει? Το κράτος, λογικά, θεωρώ. Η Ελληνικό Μετρό, θεωρώ. Η εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο. Δεν ξέρω, λέω. Αλλά το ότι υπάρχει μια έκθεση περιγνωμόνων των κατοίκων της περιοχής που λέει ότι καθίζεις είναι 4 φορές πάνω από το κανονικό. Εντάξει, δεν το λες. Είναι μια ανησυχία, ένα προβληματισμό.
0: Και είναι οι καθυστερήσεις και οι ρογμές που υπάρχουν στα κτίρια τα συγκεκριμένα, αλλά είναι και τα γειτονικά. Ανησυχούν και οι ένικοι και οι ιδιοκτήτες και των γειτονικών κτίριων εκεί στην Κυψέλη, σύμφωνα με όσα δήλωσαν και εχθές.
2: Η πόρτα έχει φρακάρει.
3: Μέχρι πάνω από 7 φορές σε εμάς έχουν ελέγξει, έχουν δει.
4: Δεν έχουμε καμία απάντηση.
5: Αν πέσει αυτό το κέρμα, δεν ξέρουμε ότι έχουν ανοίξει κι άλλοι ρογμές. Ένας τρόπος να ξέρουμε αν είμαστε ασφαλείς κι εμείς.
6: Εσείς αυτή τη στιγμή έχετε δεξιά και αριστερά σας πολυκατοικίες με εκτεταμένες φθορές και δεν έχετε λάβει ακόμα μία απάντηση.
7: Ναι, εμείς δεν έχουμε λάβει ακόμα. Μπορεί να μας πούνε ότι από τη μία στιγμή στην άλλη πρέπει να μετακομίσετε, πρέπει να φύγετε από το σπίτι, γιατί δεν είναι ασφαλές.
1: Δεν είναι. Οι άνθρωποι ανησυχούν και έχουν δίκιο. Πάντως ζητούν τρία πράγματα. Όλα τα δεδομένα για τις πολυκατοικίες και τα δεδομένα από το Μετροπόντικα, γιατί δημιουργεί και το πρόβλημα. Στατικό έλεγχο σε όλα τα κτίρια.
0: Αυτό είναι. Είναι η εκπόνηση μελετών
1: λοιπόν,
0: στατικής επάρκειας που πρέπει
1: ασφαλή
0: να γίνει και ζητάνε οι άνθρωποι.
1: Και η ασφαλή επανεκκίνηση του Μετροπόντικα. Φυσικά τα έργα είναι σημαντικό. Είναι σημαντική επέκταση του Μετρό. Αλλά να γίνει με βάση. Να είναι όλα. Πώς θα το πω. Να είναι όλα σωστά. Να γίνουν οι έλεγχοι και να συνεχιστεί το έργο.
0: Ναι, γιατί πρέπει να γίνουν αυτές οι μελέτες λοιπόν για την στατική επάρκεια για να προχωρήσουν στη συνέχεια στις αναγκαίες επισκευές. Οι άνθρωποι όμως τόσο καιρό είναι με το πρόβλημα αυτό ανοιχτό, χωρίς να παίρνουν απαντήσεις και είναι στην αναμονή. Και με το δίκιο τους διαμαρτύρονται. Ας έρθει ο καθένας μας στη θέση τους. Θα έμενες εσείς σε ένα τέτοιο σπίτι?
1: Όχι. Και σκέψου να έχεις και μικρά παιδιά μέσα.
0: Το κυριότερο είναι
1: και
0: αυτό.
1: Και μεγάλους ανθρώπους ηλικιωμένους.
0: Αν θα έμενες εσύ με την οικογένειά σου.
1: Δεν
0: το δεύτερο, θα μπορούσες να το εκμεταλλευτείς? Θα μπορούσε κάποιος να το νοικιάσει?
1: Και αν έχει δάνειο ή έχει δάνειο κάποιος και φύγει από αυτό το σπίτι και πρέπει να πληρώνει και νοικιο και δάνειο, μπορεί?
0: Ακριβώς αυτό. Καλημέρα στη Σόφη, καλημέρα Αλία Μαλία μας και Ιωσήφ μας και χρόνια πολλά στον αγαπημένο μας σταθμό που επί 19 χρόνια μας ομορφαίνει τη ζωή. Η κυρία Σοφία Βούλτεψη και εγώ σας ευχαριστούμε για τις ευχές σας. Στη ζωή σας να έχετε πάντα σοφία, πίστη, ελπίδα και αγάπη. Τις καλύτερες ευχές μέσα από την καρδιά μας, Σόφη μας. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά και στην αγαπημένη μου Σοφία, ακούει τώρα, ξέρει για ποια άλλη μιλώ. Χρόνια πολλά Σοφάκι, να σε χαιρόμαστε.
0: Καλημέρα στο Μιλτιάδη, είναι στο δρόμο για τη Χαλκίδα με τρομερή κίνηση και ο Μιλτιάδης το καταγράφει. Κουράγιο φίλε, καλή δύναμη.
1: Πάντως Ιωσήφ, το θέμα της κίνησης, η κατάσταση είναι τραγική.
0: Εντάξει, το ράστρο,
1: δηλαδή,
0: έχουμε επανέλθει.
1: Δηλαδή το απόγευμα έχουμε επανέλθει σε εργοστασιακές ρυθμίσεις πραγματικά.
0: Καλημέρα και στον Τάσο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που αναφέρεστε στα ταξί. Το πλήγμα είναι πάρα πολύ μεγάλο και να σας πω την αλήθεια, οι αυξήσεις αυτές λέει δεν βοηθάνε. Το θέμα είναι τι θα γίνει με μία αύξηση στο συνολικό κόμιστρο της ελάχιστης ταρίφας που είναι τώρα στα 4 ευρώ και το ζητάμε εδώ και πολύ καιρό να αυξηθεί. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα,
1: μεγάλο,
0: το είπαμε,
1: μεγάλο,
0: το επαναλαμβάνουμε.
1: Έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι.
0: Και δεν το ξεχνάμε παιδιά και το αναφέρουμε με κάθε ευκαιρία και το ξέρετε πολύ καλά.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούσα ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα αροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά, φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34. 801 11 34 34 34.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
4: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Pronto Benio. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Pronto Benio. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
6: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
7: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
8: Κρυβελόγια.
6: Ακούω.
7: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
9: Κρυβελόγια.
7: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
9: Ρε κρυβελόγια.
6: Μάλιστα.
7: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
6: Μοντέλα. Το ξέρα.
7: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
11: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Pools και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τραγωδία τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο τραυματίστηκαν όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ξέφυγε από την πορεία του και ανετράπη στο ύψος της οδού Καλυψού στη Γλυφάδα. Μεγάλη ταλαιπωρία εφίστανται οι οδηγοί αυτή την ώρα στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στον άξονα Ποσειδώνος Ομηρίδους Κυλίτση από το ύψος της Μαρίνας Φλίσβου έως το κέντρο του Πειραιά και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι μετά από σύγκρουση οχημάτων στο ύψος της Διαρχείου. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική οδό από Φιλής έως Κηφισίας. Στις φυλακές Κορυδαλλού μετήχθησαν νωρίτερα το πρωί δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε εξέλιξη είναι η εισαγγελική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου φορέα που είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων. Η ασφάλεια του συνόλου της ελληνικής επικράτειας είναι αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας και η εξωτερική πολιτική της δεν ετεροκαθορίζεται, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, απορρίπτοντας τις προκλητικές αιτιάσεις της Τουρκίας για τον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Να τερματίσει τις εμπορικές συναλλαγές των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρωπαϊκή Ένωση αν ο Καναδάς γίνει συνδεδεμένο μέλος, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας την πρόταση που διατύπωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Εάν το κάνουν και αν θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
18: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω.
8: Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Με πρωταγωνιστή τον Μπάμπη Κοστούλα, η Brighton προκρίθηκε στους 16 του αγγλικού League Cup, αποκλείοντας εκτός έδρας με 3-2 τη Manchester United. Ο διεθνής επιθετικός πέτυχε το πρώτο τέρμα της ομάδας του, ενώ έβγαλε την assist στο τρίτο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
12: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Όπως καταλάβατε από την εισαγωγή στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, η κυρία Μαλία Κάντζου ετοιμάζεται να λάβει το λόγο για επιστημονική έρευνα. Είναι και γνωστή ορνιθολόγος η κυρία Κάντζου, εσύ είναι της άλλης.
1: Ναι, και ακαδημιακή.
0: Πάνω
1: λοιπόν,
0: πολλά.
1: Η έρευνα είναι του Τομάσο Πιζάρη, εξελεκτικού βιολόγου.
0: Τον εμπιστεύομαι. Όλα και όλα, παιδιά, τον Πιζάρη, εγώ τον εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
1: Και πανεπιστημιακού λέκτορα στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στο Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Οπα!
1: Όλα αυτά έχει.
0: Όχι, είδες δηλαδή... εδώ, όχι Πανεπιστήμιο Χονολουλού και εκβατικές μπουρδες.
1: Αυτό, μιλάμε Οξφόρδη.
0: Εδώ μιλάμε για Οξφόρδη τώρα.
1: Αυτά, λοιπόν.
0: Θα σας πει η Οξφορδιανή τώρα έρευνα.
1: Τα μάτα, μας. Τα κοτόπλα, λοιπόν, σύμφωνα με τη μελέτη, δίνουν τη δική τους μάχη μεταξύ των φύλων και η πιστή... Και οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια μυστική στρατηγική που χρησιμοποιούν οι κότες.
0: Οπα.
1: Για να ελέγχουν ποιος γονιμοποιεί τα αυγά τους. Μετά το ζευγάρωμα, λοιπόν, σύμφωνα με τη μελέτη, οι κότες μπορούν να βγάλουν από μέσα τους το σπέρμα των λιγότερο επιθυμητών χαμηλής ποιότητας κοκόρων.
0: Τι λες, ρε παιδί μου.
1: Εγώ δεν το ξέρω.
0: Εμείς που θεωρούσαμε ότι οι κότες είναι χαζές.
1: Ναι, χαζές.
0: Δεν είναι χαζές. Κοίταξε λοιπόν. Να δεις, κάνουν διαλογή.
1: Ναι. Κατά τη διάρκεια, λέει, μιας μέσης αποβολής, όπως λέει η μελέτη του Πιζάρη, μια κότα πετάει το 80% του σπέρματος ενός κόκορα που εναποτίθεται στην αναπαραγωγική της οδό. Αυτό έχει τεράστιο αντίκτυπο, λέει, στον ανταγωνισμό μεταξύ των αρσενικών που αγωνίζονται για να γίνουν πατέρες των μελλοντικών νεοσών της. Διαπίστευτο, ε! Λοιπόν, αρχίζει λοιπόν να φαίνεται ότι τα θηλυκά μπορούν να παίξουν έναν πολύ πιο διακριτικό αλλά ισχυρό ρόλο στη μάχη για τη γονιμοποίηση. Αυτά τα λέει ο Πιζάρη.
0: Πιζάρη πάντα. Πάντα Πιζάρη.
1: Ναι, λοιπόν, πάντως να ξέρετε, λέει ο Πιζάρη, ότι μεταξύ των κοτόπουλων το σεξ. Θα σας πω. Τα δύο φύλλα, λέει, και τα δύο φύλλα είναι ερωτήλοι, ζευγαρώνοντας με πολλούς συντρόφους.
0: Κοίταξε να δεις οι κότες.
1: Οι κότες, ωστόσο,
0: ναι,
1: συχνά δεν έχουν την επιλογή στο ζευγάρωμα. Προτιμούν τα αρσενικά στην κορφή της ιεραρχίας, όμως άλλα κοκόρια με χαμηλότερη κοινωνική θέση θα αναγκάσουν τις κότες να ζευγαρώσουν μαζί τους.
0: Κοίτα λοιπόν τι μαθαίνει κανείς από τον Πιζάρη και από την Οξφόρδη.
1: Ακριβώς.
0: Ότι οι κότες μπορεί να κάθονται μεν, αλλά στη συνέχεια κάνουν την επιλογή, γιατί ξέρουν ποιος είναι ο καλός ο κόκορας.
1: Ακριβώς.
0: Για να βγάλουν υγιή και έξυπνα κοτόπουλα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό δεν κάνουν,
1: αυτό
0: το κατάλαβα σωστά.
1: Σωστά.
0: Ωραία, βρε, τι μάθαμε και σήμερα για τις κότες με την Αμαλία που έχουμε μπλέξει.
2: Θα μας φάνει κότες εδώ μέσα.
0: Θα μας φάνε οι κότες εδώ μέσα.
1: Εγώ αυτό δεν το ήξερα.
0: Ούτε
1: πραγματικά.
0: Εγώ το ήξερα. Πρώτη φορά
1: τη βρήκα τη μελέτη του Πιτζάρη από την Οξφόρδη. Δεν είναι τώρα ό,τι και ό,τι. Και τη φέρνω εδώ να δείτε ότι τελικά είναι έξυπνες κότες.
0: Αλλά κάνεις παιδί μας, δίνεις τα φώτα σου εδώ πέρα. Μάθαμε τώρα για τις κότες.
1: Για να μορφώνεστε κιόλας. Δεν είναι αυτή η
0: εκπομπή. Και την εξυπνάδα τους εκεί για να κάνουν την επιλογή συντρόφου. Ακριβώς.
1: Τέλος.
0: Τελείωσες.
1: Τελείωσες.
2: Τελείωσες, ρούφα
0: τα αυγό. Επειδή λέγαμε για τις κότες.
1: Μια χαρά το ρούφα τα αυγό, μου αρέσει τα αυγό. Θέλω να πω, τα τρώω τα αυγά, μου αρέσουνε.
0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά σε σοφία, πίστη, αγάπη, ελπίδα. Χρόνια πολλά στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Χρόνια μας πολλά.
0: Που σήμερα έχει γενέθλια. 19 χρόνια στον αέρα. Καλημέρα στην Αθηνά από το βροχερό Λονδίνο. Χρόνια πολλά, λέει, να σας ακούμε και για τα επόμενα 19 χρόνια. Και θυμάται εδώ πέρα διάφορες στιγμές από την πορεία αυτού του ραδιοφώνου. Θυμάται εμένα με τα κοντά παντελονάκια. Στις πρώτες φωτογραφίες που είχαν ανάγκη ποτέ. Τότε αμούστακο παιδί με τα κοντά παντελονάκια.
1: Μα σε Παναγία, μα δεν ήσουν, είσαι 54. Πριν 19 χρόνια, πριν 10 χρόνια, να ήσουν 44. Ήσουν πάνω από 35, 36, 37, 38.
0: Άσε μας ρε Κάντζου.
1: Τι άσε μας ρε Κάντζου.
0: Άσε μας να πάμε παρακάτω.
1: Πάμε.
0: Λύσαξες. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Ο Γιώργος επανέρχεται στο θέμα σχετικά με τους ελέγχους που γίνονται από ιατρικούς συλλόγους αλλά και από άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Δεν θέλω να σας χαλάσω, λέει, το συννεφάκι που κάθονται μερικοί εκεί, όπως για παράδειγμα στο Υπουργείο Υγείας. Αλλά και οι συνεργάτες, λέει, όλων αυτών και στα Υπουργεία και οι τωρινοί και οι προηγούμενοι έχουν μεγάλες ευθύνες για όλο το φάσμα του παραϊατρικού και ιατρικού κόσμου. Παράνομα καταστήματα, χωρίς οπτομέτρες, οπτικούς, παράνομα φαρμακεία, παράνομα ιατρία και μάλιστα πολλά από αυτά συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΗ που τους πληρώνουμε κιόλας. Καλημέρα στον Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Το αναδείξαμε το θέμα στην πρώτη ώρα της εκπομπής με όλες τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν μετά και την προφυλάκηση των δύο γιατρών που βρίσκονται στις φυλακές Κορυδαλλού. Ο γιατρός δηλώνει και απεργός πείνας, αρνείται να δεχτεί τροφή. Από εκεί και πέρα προσπάθησαν να επιρρύψουν ευθύνες στο ΕΚΑΒ, ό,τι χειρότερο δηλαδή μπορούσαν να κάνουν ανάμεσα στα πολλά άλλα ψέματα τα οποία είπαν. Και για το θέμα των ελέγχων, ακούσατε τον κύριο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, να λέει και τι να κάναμε, αφού δεν μας άνοιγαν. Ναι. Όταν πήγαμε για το να προειδοποιεί το έλεγχο, χτυπάγαμε και δεν μας άνοιγαν. Να πηδάγαμε από τα μπαλκόνια. Στη συνέχεια, σε ερώτημα του Νίκου Χατζηνικολάου, καλά, μπήκανε κάποια στιγμή, έκαναν έλεγχο. Δεν έψαξαν τους χώρους να δουν, αφού στα συνέδρια η κυρία εμφανίζεται να διαφημίζει το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Δεν ψάξατε στα ντουλάπια, στα μπαλκόνια. Τι να κάνω, λέει εγώ, να πάω να ανοίγω τα ντουλάπια.
1: Ναι, ναι, να ανοίξετε και τα ντουλάπια. Ή να πάρετε τηλέφωνο τις ελεκτρικές αρχές να ανοίξουν αυτές τα ντουλάπια. Δεν είναι αυτό τώρα. Αυτό δεν είναι απάντηση. Συγγνώμη κιόλας.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Θεόδωρο τον Παπαγεωργίου. Καλημέρα και στον Λουκά. Με αγάπη στήθηκε ο Real FM, λέει, βασισμένο στη σοφία των ανθρώπων, έχοντας την πίστη ότι οι ακροατές θα ανταποκριθούν γιατί τους προσφέρουν την ελπίδα. Χρόνια σας πολλά. Θυμάμαι, λέει, το Αρμιτζή και την αγάπη μου το Μίλλερ. Να είσαι καλά, αγαπητέ Λουκά. Φυσικά, αναφερθήκαμε και σε άλλα θέματα της επικαιρότητας. Η Αμαλία σας είπε και για τις πληρωμές των συντάξεων που θα γίνουν στο τέλος του μήνα, το Σεπτέμβρη, 24 και 28 απόγευμα. 25 και 29 κανονικά, 24 και 28 απόγευμα. Σας είπαμε και για την αύξηση στο κόμιστρο των ταξί για διαδρομές από και προς αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης, αλλά φυσικά και την κατάσταση που διαμορφώνεται στην Κυψέλη.
1: Βέβαια.
0: Με τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί.
1: Και την ανησυχία των κατοίκων και την ανησυχία.
0: Στα κτίρια εκεί,
1: στατικές μελέτες.
0: Από τις ροχμές και τις καθυζήσεις λόγω των έργων του μετρό.
1: Είπαμε για τον καιρό ότι έχει δροσίσει για τα καλά, αλλά θα ανέβει η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες. Είπαμε και για τα αθλητικά που ο Ολυμπιακός νίκησε. Ποια νίκησε?
0: Δεν ξέρεις ποια νίκησε?
1: Νίκησε όμως, νίκησε.
0: Τα κανελόνια.
1: Τα κανελόνια.
0: Το δέχεται αδιαμαρτύρετα. Τη Γιαγκελόνια, τη Γιαγκελόνια από την Πολωνία.
1: Δεν ξέρω αυτές τις ομάδες.
0: Και με ανατροπή μάλιστα.
1: Εντάξει, μπράβο στον
0: Βρέθηκε
1: Λυκακό.
0: Να χάνει νωρίς 0-1 και το γύρισε το παιχνίδι. Στο 84 μπήκε ο Γιάρεμτσουκ. Αλλαγή, παπ, πάρτο 2-1, χαίρετε. Και φυσικά, όπως ακούσατε νωρίτερα, η κυρία Αμαλία Κάτζου είχε και την επιστημονική στήλη της εκπομπής στην είδηση σήμερα με την έρευνα για τις κότες και την επιλογή που κάνουν στον σύντροφο, στον κόκορα δηλαδή, για να βγάλουν τα δυνατά κοτόπουλα. Τώρα, αν αναζητάτε το επόμενο βήμα στην καριέρα σας, το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ σας προτείνει εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα σχεδιασμένα ειδικά για εργαζόμενους. Πρόκειται για τίτλους σπουδών αναγνωρισμένους από τον ΔΟΑΤΑΠ στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, της τεχνολογίας, της διοίκησης και των ναυτιλιακών. Με υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο, κορυφαίους καθηγητές και ευελιξία στην φοίτηση, οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και ευέλικτες επιλογές πληρωμής. Με σπουδές που προσαρμόζονται στις ανάγκες της ζωής. Ενημερωθείτε σήμερα στο frederickuniversity.gr. frederickuniversity.gr. Πανεπιστήμιο Frederick, το μέλλον σου χωράει παντού. Πάμε και στο καυτό θέμα των ημερών, και όχι μόνο των ημερών, των πολλών τελευταίων χρόνων. Η αναφορά φυσικά για την ακρίβεια και κυρίως στον τομέα της ενέργειας και στα καύσιμα.
1: Σε αυτή την ενεργειακή καταιγίδα που χτυπά όλες τις οικονομίες σε παγκόσμιο επίπεδο και που έχει, που δημιουργεί τεράστιο πονοκέβαλο στις κυβερνήσεις. Γιατί πολύ απλά ουδής γνωρίζει πού θα φτάσει το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί είναι όλα αυτά μαζί. Και με όλα αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή, πλέον έχει μπει καλά στο χώρο, σε αυτόν τον πόλεμο, η Σαουδική Αραβία, η οποία είδαμε και την Αράμκο να λέει ότι σταματά την εξαγωγή πετρελαίου προς την Ευρώπη και τις αποστολές. Από την άλλη πλευρά, ότι έχουν πληγεί σημαντικές ενεργειακές υποδομές, δημιουργεί και άλλο πρόβλημα, με αποτέλεσμα οι αναλυτές να λένε ότι θα έχουμε έναν πάρα πολύ δύσκολο ενεργειακά χειμώνα. Αυτό αφορά και την Αμερική και την Ευρώπη και όλη την παγκόσμια κοινότητα. Και εδώ πες μου τώρα εσύ, πώς να το αντιμετωπίσεις όλο αυτό. Όλο αυτό που έρχεται, πώς το αντιμετωπίζεις? Γιατί άκουσα ότι στην Αλόνισο, το ακούσαμε μαζί με τον Ιωσήφ, η βενζίνη, η αμόλυβη, 2,60.
0: 2,60 στην Αλόνισο χθες.
1: Και 2,40 τώρα ήταν, ή στην Άξο ή στις Άμμο, δεν θυμάμαι το νησί. Πάντως οι τιμές έχουν ξεφύγει και στην Αττική. Δηλαδή κάτω από 2,18, 2,20, 2,22 δεν βρίσκεις.
0: Πρόσεξε να δεις.
1: Και με την επιδότηση.
0: Και με την επιδότηση. Βλέπω σήμερα στην Καθημερινή.
1: Ναι.
0: διαδηλώσεις παντού για τις τιμές των καυσίμων. Από την Πορτογαλία έως τη Γουατεμάλα και τη Συρία αυξάνονται οι αντιδράσεις για την κατακόρυφη άνοδο των τιμών των καυσίμων. Και υπάρχουν και φωτογραφίες από τις διαδηλώσεις. Αντίστοιχο κλίμα έβλεπα χθες σε ρεπορτάζ για Γαλλία και Γερμανία.
1: Χαμός γίνεται και εκεί.
0: Γίνεται και εκεί χαμός. Αλλά, για να μην παρεξηγηθούμε, όπως λέγαμε και χθες, ο καθένας κοιτάζει την καμπούρα του και τα δικά του δεδομένα. Και εδώ μιλάμε τώρα για την Ελλάδα, η οποία είναι σε ένα παρατεταμένο κύμα ακρίβειας τα πολλά τελευταία χρόνια, τα 5-6 τελευταία χρόνια, από τότε που έχει ξεκινήσει και ο πόλεμος στη Ρωσία, μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ήρθε και ο πόλεμος λοιπόν τώρα στη Μέση Ανατολή, ήρθαν και οι Χούθοι από παραδίπλα και το πράγμα έγινε ακόμα χειρότερο. Το θέμα είναι βέβαια τι κάνουμε εμείς εδώ. Περιμένουμε λοιπόν το επόμενο διάστημα να δούμε ποια θα είναι τα μέτρα στήριξης από την πλευρά της κυβέρνησης προς την κοινωνία. Χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, βρέθηκε στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου, φιλοξενούμενος του Νίκου Χατζηνικολάου, και είπε λοιπόν για τα μέτρα στήριξης.
3: Σήμερα είναι μια άτυπη σύσκεψη, κυρίως για το βασικό παράγοντα άνοδου των τιμών, που είναι η άνοδος της ενέργειας που οδηγεί συμπαρασύρει και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα. Άρα αυτό που λέμε εισαγόμενη ακρίβεια δεν είναι για να δικαιολογηθούμε. Ισχύει για όλη την Ευρώπη. Και προφανώς ο κόσμος θέλει στήριξη και το καταλαβαίνουμε. Αποφάσεις είχαμε για το Σεπτέμβριο, όπου παρατάθηκαν τα μέτρα τα οποία ίσχυαν μέχρι τον Αύγουστο. Μέχρι το τέλος του μήνα, και αφού αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου, θα δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να στηρίξουμε αν χρειαστεί. Που φαίνεται ότι η κατάσταση είναι
4: μάλλον
3: κρίση,
4: θα χρειαστεί.
3: Ναι, αλλά δεν θέλω να προεξοφλήσω.
4: Και θα χρειαστεί γενναία στήριξη.
3: Προτέξτε.
0: Μέχρι το τέλος του μήνα, λοιπόν.
1: Θα ανακαθούν τα μέτρα. Σήμερα να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα δώσει συνέντευξη στην ΕΡΤ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και στον Παναγιώτη Στάθη. Θέλουμε, νομίζω, κάτι θα πει για τα μέτρα στην ενέργεια.
0: Έχει κάποιες πληροφορίες, έχει πάρει κάτι το αυτί σου.
1: Κοίτα, γενικότερα από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι πάμε σε ένα πιο. Σε ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, των ποσών που δίνονται και στη διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων. Άρα, για να μπουν περισσότεροι και να λάβουν το επίδομα θέρμανσης, θα έχουμε επιδότηση και στην Αγγλία. Και λένε ότι αυτή η επιδότηση και σε συμφωνία να δούμε με τα δηληστήρια τι ακριβώς θα γίνει και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ανοίγει βεντάλια των μέτρων όσον αφορά τα ενεργειακά. Περιμένουμε και το Eurogroup της Παρασκευής που θα συζητήσουν επ' αυτού οι υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης. Και μάλιστα ο κ. Πιερακάκης τον άκουσα χθες να λέει ότι αυτό είναι ένα θέμα που θα τεθεί επιτάπητος για να δούμε τι θα γίνει με τη ρήτρα διαφυγής στα ενεργειακά. Κρατήστε το, μήπως προκύψει περαιτέρω δημοσιονομικός χώρος για μέτρα στήριξης.
0: Περιμένοντας λοιπόν να δούμε ποια θα είναι αυτά τα μέτρα στήριξης, εγώ καταλαβαίνω ότι θα υπάρξει αυτό το πακέτο των νέων μέτρων στήριξης, αλλά δεν μπορώ να είμαι σίγουρος πόσο μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της κοινωνίας σε μια τέτοια κατάσταση όπως αυτή διαμορφώνεται.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σου.
0: Ενώ σε ενός τόσο δύσκολου χειμώνα και δεν θέλουμε να τρομοκρατήσουμε κανέναν, το λέγαμε και χθες. Αλλά όλα τα στοιχεία, όλοι οι ειδικοί, όλοι οι αναλυτές προεξοφλούν έναν πολύ δύσκολο ενεργειακά χειμώνα.
1: Όταν συμβαίνει όμως κάτι σε παγκόσμιο επίπεδο και είναι τόσο σοβαρό. Και όλες οι χώρες πια και οι χώρες, τώρα μιλάμε για τη γερμανική οικονομία, την ατομομηχανή της Ευρώπης και η Γερμανία είναι στα κάγκελα για τα καύσιμα, καταλαβαίνετε τι πλήγμα θα είναι για πιο οικονομίες πιο εύθραστες όπως η ελληνική. Και μπορεί βεβαίως η οικονομία να πηγαίνει καλά και μακροοικονομικά, ωστόσο η άνοδος του πληθωρισμού και η εκτόξευση των τιμών στα καύσιμα αλλάζουν τελείως το περιβάλλον.
0: Να ακούσουμε τι λένε όμως οι οδηγοί που πάνε να βάλουν καύσιμα στα πρατήρια. Το ρεπορτάζ είναι από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
5: Πού θα πάει αυτή η κατάσταση, δηλαδή θα ανέβει κι άλλο?
6: Πριν από κάτι μήνες το πληρώναμε σε αυτό το πρατήριο με 1,70. Τώρα είναι 1,220. Ελπίζουμε να γίνει κάτι, να πέσει το πετρέλαιο και να πέσει και η βενζίνη.
7: Συνεχόμενες οι αυξήσεις τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης, που είναι μεγαλύτερες οι αυξήσεις του. Θα σας πω ότι στο τριήμερο αυτό, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, έχει αυξηθεί κατά 11 λεπτά.
8: Όλα ανεβαίνουν. Και αυτό ανεβαίνει. Αυτό παρανεβαίνει, βέβαια.
9: Βάζω 20 ευρώ βενζίνη και κάνω 100 χιλιόμετρα πλέον.
10: Ενώ παλιότερα.
9: 150.
11: Όπου μπορώ να παίρνω, να πηγαίνω με τα πόδια, πηγαίνω με τα πόδια. Αλλά στη δουλειά.
12: Πάρα πολλοί συνάδελφοι μετακινούνται με γκρουπάκια πλέον.
13: Δεν μειώνουμε μετακινήσεις, πληρώνουμε περισσότερα.
0: Ή με τα πόδια ή γκρουπάκια πλέον.
1: Να πω επίσης, εντάξει, γιατί ο κόσμος προσπαθεί να μειώσει το κόστος. Πώς θα το μειώσει αλλιώς?
0: Υπάρχουν και άλλοι. Υπάρχουν και άλλοι. Καλαμάτα. Καλημέρα στην Καλαμάτα.
1: Καλημέρα στην Πανέμορφη Καλαμάτα.
0: Μαύρη Θύελλα. Ρωτήθηκαν λοιπόν χθες και οι πολίτες στην Καλαμάτα.
4: Τα πόδια, τα πόδια. Πάει τα αυτή και δεν ξέρω. Από κάτω έχουμε από το σταθμό με τα πόδια.
10: Πας τώρα εδώ κάνουμε 2,40 το, από τη Μεγαλόπολη που είμαι εγώ. 2,40 το πετρέλαιο σούπερ.
14: Φουλάρετε πλέον το αυτοκίνητό.
10: Το φουλάρω γιατί είμαι υποχρεωμένο να το φουλάρω. Ξανακάζουμε και κάνω τα χιλιόμετρα. Αν μπορούσα να πάμε γαϊδούρι, 100 φορές γαϊδούρι κι άλογο.
0: Μα, ορίστε να.
1: Γαϊδούρι κι άλογο.
0: Κάποιο
1: το έλεγε.
0: Είδες εγώ που στο έλεγα χθες.
1: Ναι, ναι.
0: Για τις προφητείες οι οποίες βγαίνουν μία-μία εδώ πέρα του Χατζιφλουέντσου, του επωνομαζόμενου και Χαχατσιμούνα που έρχεται πλέον να επιβεβαιωθεί.
15: Έγιναν οι προφητείες του Χατζιφλουέντσου, του Χαχατσιμούνα. Θα έρθει καιρός που θα γυρεύεται γαϊδούρια και δεν θα βρίσκεται. Γιατί θα γυρεύουμε γαϊδούρια? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα.
0: Τα είχε πει λοιπόν ο Χαχατσιμούνας. Θα έρθει ο καιρός που θα ψάχνετε γαϊδούρια. Όπως ο κύριος από τη Μεγαλόπολη.
1: Ναι.
0: Λέει 100 φορές γαϊδούρια. Αλλά
1: είναι,
0: δεν βρίσκει.
1: Δεν βρίσκει.
0: Τώρα που δεν έχει καύσιμα.
1: Δεν βρίσκει
0: γαϊδούρια.
1: Να πω πάντως χθες ότι ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΛΠΕ. Και είπε όσον αφορά τα μέτρα στήριξης για την ενέργεια ότι πάντα κρατάμε εφεδρείες για αυτούς που λέγανε δώστα όλα. Να και το καρφί. Και χθες είχαμε και κλειστή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή του Οικονομικού Επιτελείου και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του κ. Παπασταύρου. Και περιμένουμε μέχρι τέλος του μήνα τα μέτρα στήριξης.
0: Καλημέρα και στον Πάνο, στην Αλεξανδρούπολη. Ναι, φυσικά. Εκείνη η είδηση με τις κότες από την Αλεξανδρούπολη ήταν όταν είχε πάει το αεροπλανοφόρο εκεί των ΗΠΑ και είχαν κατέβει κάτω οι ναύτες και οι πεζοναύτες που φιλοξενούσε και είχαν σαρώσει όλα τα αυγά. Δεν είχε μείνει αυγό για αυγό στην Αλεξανδρούπολη. Τα είχαν φάει όλα. Καλημέρα και στο φίλο τον Άκη, ο οποίος μας ακούει στο Αμβούργο. Να είστε καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Φόρτσα Παοκάρα. Καλημέρα, να είσαι καλά. Και στον Μανώλη στην Στουτγκάρδη. Μήπως πρέπει σιγά σιγά λέει, να σκεφτούμε να γίνουμε ενεργειακά ανεξάρτητοι σαν άτομα. Το ακούσαμε αυτό προχθές από τον κύριο Παπασταύρου για το θεσμό της αυτοκατανάλωσης.
1: Ναι, ναι, και, και θα δούμε και θα γίνει και αυτά τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, έτσι δεν είναι? Ο Γιώργος πάντως μας ακούει από τη Φραγκφούρτ και λέει ότι το ντίζελ είναι 2,5 ευρώ. Μας έχει γονατίσει. Μια φορά την εβδομάδα φουλάρω γιατί κάνω 80 χιλιόμετρα για τη δουλειά, πηγαινέλα και δίνω 97 ευρώ τη βδομάδα. Ο Γιώργος στη Φραγκφούρτη. Έχει, καλημέρα.
0: Έχει, δίκιο ο Γιώργος. Απλά πρόσεξε να δεις. Είναι 2,5 ευρώ το ντίζελ στη Φραγκφούρτη, αλλά με τι βασικό μισθό και με τι μέσο μισθό στη Γερμανία. Εδώ για παράδειγμα είναι 2,15 και με την επιδότηση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 2,15 το ντίζελ και με την επιδότηση, αλλά με τι διαφορά στον μισθό σε σχέση με τη Γερμανία. Αυτό είναι που λέμε. Καλημέρα και σε όλους τους Έλληνες που μας ακούνε στη Γερμανία. Ο Βασίλης από την άλλη λέει: εδώ στην κίνηση που είμαι κολλημένος, βλέπω πάρα πολλά γαϊδούρια. Να τους δώσεις τους χαιρετισμούς μας, Βασίλη. Καλημέρα και στον Γιάννη, στο Ήλιον. Να είσαι καλά. Καλημέρα, Ντένις. Η Γερμανία και η Πολωνία λέγουν παράταση χρήσης του άνθρακα μέχρι το 2040. Εμείς λέει το λιγνίτι τον αποσύραμε. Καλημέρα και στον Κώστα. Στην Ελλάδα λέει μόνο τα φωτοβολταϊκά σε βεράτες, σε κάγκελα και ταράτσες συμφέρουν μακροπρόθεσμα. Σε λίγο θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε έχουμε και δύο δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, οι πρώτες μετά τη ΔΕΘ.
0: Ακριβώς, έγιναν γνωστές χθες. Ναι. Να δούμε λοιπόν ποια είναι τα συμπεράσματα τα οποία βγαίνουν από αυτές τις δύο πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ. Αλλά και τι συζητήθηκε χθες στη Βουλή για την αναθεώρηση του Συντάγματος και τις νέες τουρκικές προκλήσεις.
16: Real FM.
17: Είμαι ο Φιλέας.
18: Και εγώ η Φογκ.
17: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
18: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
17: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
18: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
17: Και πώς γίνεται αυτό?
18: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
17: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
18: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
19: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
20: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Τα 38.000 έχουν ξεπεράσει τα έργα αυτοπαραγωγής που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΔΕ, τον Απρίλιο του 2026, τα μεμονωμένα νοικοκυριά, οι αγροτικές εγκαταστάσεις, οι επιχειρήσεις, οι δήμοι και οι άλλοι φορείς με έργα ενεργειακής αυτοπαραγωγής έφταναν αθροιστικά τα 38.086, με την συνολική εγκατεστημένη ισχύ τους να φτάνει τα 1155,5 ΜΒ. Η πλειοψηφία των έργων βασίζεται στην ηλιακή ενέργεια, καθώς τα 1083,6 ΜΒ αφορούν σε εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά πάνελς. Ο προβλεπόμενος χώρος για τα έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα είναι τα 2 ΓΒ, τα οποία αναμένεται να καλυφθούν ακόμα και μέσα στο 2027, με τους αρμόδιους φορείς να συζητούν ήδη για αύξηση κατά 1 ΓΒ ακόμα.
20: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
21: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
22: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
23: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
22: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
23: Εννοείται, αγάπη μου.
22: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
23: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
22: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
23: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
24: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
25: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
26: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
27: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
28: Διζυγλικινικό.
27: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
28: Natural Factors.
27: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
29: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
30: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, ντομάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99. Γραβιέρα αμφιλοχία στο κιλό μόνο 13,95. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό μόνο 6,99. Και ουίσκι Johnny Walker μόνο 17,79.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
6: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
7: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
9: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρυοπολαιό, Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κόρετσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22-73-061-230.
10: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία. Θέλεις να πας μπροστά. Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
11: Για γεμάτο καλάθι, Έλα Μπαζάρ. Βόλιος κιμάς 9,99. Μέλισσα 65 λεπτά. Πίτσα rock and roll 7,20. Βάτ 69 13,65. Ice Dream 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου 95 λεπτά. Colgate 1,80. Ava 1,80. Πάμε μπαζάρ.
12: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
13: Ανακαινίζεις,
14: χτίζεις,
13: βάφεις
14: ή επισκευάζεις.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Επισκευές,
14: ανακατασκευές,
13: οικοδομικές ανακαινήσεις,
14: σοβάδες,
13: βαψίματα,
14: σκεπές.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Καρλόβαση Σάμου.
13: Ανακαινίζεις,
14: χτίζεις,
13: βάφεις
14: ή επισκευάζεις.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
15: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
16: Σιγά εσύ, σιγά.
15: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Restaurant Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
16: Restaurant Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
15: Ποσειδώνα,
17: Ακούς.
18: Να συνεχίσω.
17: Ναι, συγγνώμη.
18: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
17: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
18: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει...
17: Ποσειδώνα, ακούς!
19: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμνιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμνιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
20: Ράδιο Σάμος.
21: FM στους 102.

0: Καλημέρα Νικόλα, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές. Καλημέρα στο Γιάννη, ο οποίος λέει πολλά φιλιά στα μούτρα και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Καλημέρα και στη Διονυσία. Άλλο μήνυμα από τη Γερμανία, επειδή αναφερθήκαμε νωρίτερα και στη διαφορά των μισθών. Παιδιά, σίγουρα λέει είναι διαφορετική η μισθή, αλλά και εδώ δεν βρέχει λεφτά. Όταν έχω να πληρώσω 1.300 ευρώ ενίκιο, ζορίζουν τα πράγματα.
1: Πολύ σωστά.
0: Και εδώ. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο στην Ξάνθη. Εμπρός όλοι λέει με το γαϊδουράκι μας για την κλιματική ουδετερότητα. Καλημέρα, Αλέξανδρε, στην όμορφη Ξάνθη. Για πάμε στις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι.
0: Δύο οι χθεσινές δημοσκοπήσεις. Μία της Opinion Poll για το Action 24 και μία της Pulse για τον Sky.
1: Απλώς να πω ένα κάποια συμπεράσματα. Στο 30,5 η Νέα Δημοκρατία στην Pulse, στο 31 στην Opinion Poll. Μισή μονάδα περίπου έχει πάρει το κυβερνών κόμμα η Νέα Δημοκρατία μετά τη ΔΕΘ. Από την άλλη πλευρά, βάζει το 3 μπροστά και αυτό είναι, θεωρούν στο Μαξίμο ότι είναι σημαντικό. Όμως φαίνεται ότι δεν πίστηκαν οι πολίτες από τις εξαγγελίες της ΔΕΘ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν έχει κερδίσει πάρα πολύ, δεν κέρδισε πολύ η Νέα Δημοκρατία. Γιατί υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει αυτή η ενεργειακή καταιγίδα και οι άνθρωποι θεωρούν ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός θα έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα. Το ίδιο συμβαίνει όμως και με τα όσα άκουσαν από το στόμα του κυρίου Άλεξη Τσίπρα και του κυρίου Ανδρουλάκη, που εκεί το 25% πίστηκε. Έτσι. Από τα μέτρα, από το οικονομικό πρόγραμμα που εξήγηλαν.
0: Άρα οι πολίτες δεν φαίνονται ικανοποιημένοι.
1: Ακριβώς.
0: Ούτε από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, αλλά ούτε και από όσα άκουσαν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από την Ελλάς και από το ΠΑΣΟ.
1: Να πω ότι η εικόνα δεν δείχνει θεαματικό άλμα μετά τη ΔΕΘ. Στην Πάλσα η Νέα Δημοκρατία πηγαίνει από το 26% στο 26,5% στην πρόθεση ψήφου, ενώ στην Opinion Poll εκτίμηση ανεβαίνει κατά μισή μονάδα. Περισσότερο, όπως σχολιάζουν οι εκλογολόγοι, πρόκειται για μια σταθεροποίηση με μικρή ενίσχυση παρά για αλλαγή επίπεδου. Εντάξει, δεύτερο κόμμα παραμένει το κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα, τρίτο το ΠΑΣΟΚ, που φαίνεται ότι σταθεροποιείται. Κουνήθηκε και σε κάποια από τις δύο δημοσκοπήσεις η Βελόνα. Από την άλλη πλευρά, η κατάρρευση για την κυρία Καριστιανού. Φαίνεται ότι χάνει δυνάμεις το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Να δούμε πώς θα διαμορφωθεί και στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Πάντως, θα ξαναπώ ότι ο κόσμος δεν θεωρεί ότι τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτό το τεράστιο παγκόσμιο πρόβλημα της ακρίβειας.
0: Καλημέρα στο Θανάση, χρόνια πολλά λέει στο μοναδικό αληθινό ραδιόφωνο και στις σοφίες μας. Να τη χαίρεσαι αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Δροσό, ο οποίος θέλει ένα μήνυμα σχετικά με το πρόγραμμα για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας που θα ξεκινούσε πάλι αρχές Σεπτεμβρίου. Έχουν λέει κρεμάσει χιλιάδες ανθρώπους. Γνωρίζετε κάτι? Είναι εκείνο το πρόγραμμα για το οποίο είχαμε ασχοληθεί ιδιαίτερα.
1: Λαμβάνω, είναι για τα. Ναι, σταμάτησε. Δεν έχω κάποια ενημέρωση, γιατί έχουν έρθει και τις προηγούμενες ημέρες μηνύματα. Θα πρέπει να κάνουμε μια επικοινωνία με το Υπουργείο για να απαντήσουμε στους ακροατές.
0: Καλημέρα, Τόρπη. Εμείς ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας που όλα αυτά τα χρόνια είστε δίπλα μας. Καλημέρα και στον Άγγελο με την ταινία για τις κότες. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Καλημέρα και στον Διαντάφυλλο, ο οποίος στέλνει θερμές ευχές για αντικειμενική ενημέρωση για όλα τα θέματα που απασχολούν τον κόσμο. Ευχές και από τον Άρη, χρόνια πολλά λέει, και μιλάμε για αγαπημένο ραδιόφωνο. Παρακαλώ, λέει, το επόμενο τραγούδι να είναι εξαιρετικά αφιερωμένο στο Real FM στην Αμαλίτσα και τον μικρό Ιωσήφ.
1: Ωραία.
0: Έχει και άλλη έρευνα, παιδιά, σήμερα φέρει η Αμαλία. Δεν έχει έρθει με μία έρευνα. Έχει το οπλοστάσιο της και δεύτερη, η οποία έχει να κάνει με τη σοκολάτα. Για όλους εμάς τους λάτρεις της σοκολάτας, λοιπόν, που δεν μπορούμε με τίποτα να τη βγάλουμε από τη ζωή μας. Για πες μας, λοιπόν, Αμαλία, ποια είναι τα συμπεράσματα?
1: Λοιπόν, η συγκεκριμένη έρευνα αφορά τη σοκολάτα. Και όχι τη σοκολάτα να την, ρε παιδί μου, για να τη φας, αλλά να τη μυρίσεις. Προσέξτε τώρα.
0: Τι να την κάνεις?
1: Να τη μυρίσεις. Περίμενα να σου πω.
0: Έρε, κάτι ανομαλίες. Δηλαδή, θα έχω εγώ τη σοκολάτα μπροστά μου και δεν θα τη φάω, θα τη μυρίσω?
1: Ρε παιδί μου, αυτό αναφέρεται στους ανθρώπους που αθλούνται καθημερινά.
0: Εγώ.
1: Ναι. σταμάτα από την έρευνα, γιατί δεν είναι. Πρέπει να την. Εσύ αθλείσαι,
0: πάει. Δεν αθλούμε εγώ.
1: Πά στο γυμναστήριο.
0: Κατά μέσο όρο 5
1: κάνεις
0: χιλιόμετρα.
1: Βαρύ.
0: Κάνω 5 χιλιόμετρα τη μέρα.
1: Λοιπόν, μια δύσκολη προπόνηση σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Frontiers in Psychology λέει ότι απρόσμενη όθηση μπορεί να πάρει ο ασκούμενος αν εκτεθεί στην μυρωδιά της σοκολάτας. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε υγιείς άνδρες ηλικίας 20 με 25 ετών, δεν σε πιάνει, οι οποίοι είχαν μέτριο επίπεδο προπονητικής κατάστασης. Οι συμμετέχοντες.
0: Άρα, εγώ ούτε 25 είμαι, ούτε μέτριο επίπεδο έχω, οπότε δεν με πιάνει.
1: Οι ναι. συμμετέχοντες, λέει, είχαν παραμείνει νηστικοί για τουλάχιστον 10 ώρες.
0: Και... ούτε εκεί με πιάνει.
1: Έτσι, και στη συνέχεια εκτέλεσαν εκτάσεις γονάτων σε μηχάνημα. Οι ερευνητές τους εξέθεσαν σε ένα από τα τρία δείγματα. Μαύρη σοκολάτα με 90% κακάο. Σοκολάτα γάλακτος με 60% κακάο ή νερό, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ομάδα ελέγχου. Πριν από την άσκηση, αξιολογήθηκαν η πείνα, το αίσθημα κορισμού, η επιθυμία για φαγητό και η πρόθεση των συμμετεχόντων στη μελέτη να φάνε σύντομα. Λοιπόν, τα δύο είδη σοκολάτα, η μυρωδιά της μαύρης σοκολάτας συνδεόταν σταθερά με μικρότερη πείνα, μειωμένη επιθυμία για φαγητό και αυξημένο αίσθημα κορισμού. Το αντίθετο συνέβη με τη σοκολάτα γάλακτο.
0: Αυτή τη μυρίζανε δηλαδή μόνο.
1: Ναι, ναι,
0: δεν την τρώγανε, μόνο τη μυρίζανε.
1: Στοβάζανε εκεί στη μύτη. Ναι.
0: Μιλάμε για ανομαλία τώρα.
1: Ναι. Οι συμμετέχοντες που εκτέθηκαν στο άρωμα της μαύρης σοκολάτας, 90% κακάο, πραγματοποίησαν περίπου 18 περισσότερες επαναλήψεις στις εκτάσεις γονάτων σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Η μυρωδιά της σοκολάτας γάλακτος οδήγησε σε περίπου 9 επιπλέον επαναλήψεις. Το σημαντικό είναι ότι η αύξηση αυτή της απόδοσης δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη αύξηση της αντιλαμβανόμενης κόπωσης.
0: Άρα, δηλαδή, άμα μυρίσεις, δηλαδή,
1: ναι.
0: δεν έχεις κόπωση μετά.
1: Ναι, μυρίζεις σοκολάτα.
0: Μυρίζουμε σοκολάτα,
1: και κυρίως
0: δηλαδή.
1: 90% μαύρη σοκολάτα.
0: Ναι, καλά, εμένα φέρε μου εδώ μαύρη, φέρε μου άσπρη, φέρε μου γάλακτος.
1: Ναι,
0: και
1: γιατί
0: θα
1: σου λέει
0: εγώ.
1: Οι μυρωδιές αυτές μπορεί να λειτουργούν ως σήματα που προετοιμάζουν τον εγκέφαλο και το σώμα για τις επιδράσεις του φαγητού.
0: Παιδί μου, δεν θέλω να τη μυρίσω.
1: Ρε, παιδί μου, αυτό λέει
0: να τη φάω θέλω.
1: Δηλαδή, πριν πάτε για προπόνηση, μυρίστε μαύρη σοκολάτα με 90% κακάο και θα. Η μαύρη σοκολάτα θα σας δώσει φτερά.
0: Αυτό λέει η Κάτζου. Εγώ σας λέω φάτε την, παιδιά.
1: Η μελέτη το λέει, η μελέτη.
0: Ναι, γιατί όπως έλεγε και ο Κωνσταντίνου, θυμάσαι, δεν θέλω να τη μυρίσω, δεν θέλω να τη μάθω, να τη φάω θέλω.
2: Ορίστε, κύριε. Εσείς εδώ φτιάχνετε ένα που είναι έτσι όλο σαν τη γη που έχει από κάτω σοκολάτα, όχι από πάνω σοκολάτα και έχει πάλι το υπόλοιπο. Είναι όλο μέσα σε ένα γυάλινο μπολ.
3: Προφιτερόλ, κύριε.
2: Πώς το πεις,
3: προφιτερόλ. Όχι προφιτερόλ, προφιτερόλ. Όχι προφιτερόλ, κύριε. Προφιτερόλ. Να σας μάθω.
2: Όχι, δεν θέλω να το μάθω. Θέλω να το φάω.
0: Καλά τα έλεγε. Δεν θέλω να το μάθω, θέλω να το φάω. Αφιερωμένο στον Real Blogger που είναι λάτρης του Profiterol.
1: Και ήρθε πάλι ο Παναγιώτης Βολάνιος να δούμε πώς είναι η κατάσταση τώρα στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη μου.
4: Καλημέρα και πάλι. Πριν περιγράψω την κατάσταση, να πω ότι πιο πολύ συμφωνώ με τη μέθοδο της αμαλίας. Δηλαδή, αυτό θα κάνω. Θα μυρίσω τσοκολάτα πριν την προπόνηση.
1: Μπράβο,
0: θα προκόψεις.
4: Αν και ο Σίφ, όταν αμφισβητήθηκε το γεγονός ότι γυμνάζεται, με κοίταξε με μια απορία στο πρόσωπο, λες και γιατί δεν με πιστεύετε, έλεγε.
0: Γιατί μου στέλνουν εδώ μηνύματα και λέει, πες τον Παναγιώτη να σου θυμίσει κάποια νόα και κάποια γκαμπάλα κτλ. Τι θέλει να πει ο Κωνσταντίνος που στέλνει το μήνυμα, τι ξέρεις, Παναγιώτη Βολάνη, που δεν ξέρουμε εμείς.
4: Η νόα είχε αποκλείσει την ΑΕΚ, αφού ο Ιωσήφ είναι Παναθηναϊκός. Με τον Παναθηναϊκό πριν.
0: Αυτό
4: πόσα
0: θέλει
4: χρόνια.
0: Να πει. Α, ναι. Κατάλαβα, είναι παλιοχαρακτήρας. Κατάλαβα.
4: Α, ίσως συγκρίνει τις ομάδες που αντιμετωπίζει
0: εντάξει,
4: η κάθε ελληνική ομάδα.
0: Καλά, πάμε
4: στην
0: στα
4: Ευρώπη.
0: Δικά σου τώρα, γιατί ο κόσμος περιμένει να μάθει τι γίνεται στους δρόμους.
4: Σωστά, σωστά, μην ξεφεύγουμε. Σύγκρουση τριών οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στην άνοδο του Κεφισού, στο ύψος των Σεπολίων, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην κάθοδο του Κεφισού, από Λυκόβρηση μέχρι Μεταμόρφωση. Και από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι οι δύο κατευθύνσεις της Σαρδιτού στο Παγκράτη και η Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής της Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα σε Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Έχει παίξει εκεί καμπάλα πάντως. Μικρές καθυστερήσεις στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και στο ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Πάμε παραλιακά. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδώνος ανατμήματα από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Γλυφάδα. Και στο ανωδικό ρεύμα από το ύψος του Μοσχάτου. Στο κόκκινο τα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο. Κατάμεστη και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 20-25 λεπτών από Ανθούσα έως Κηφισίας και στην περιφερειακή Μυτού καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας.
0: Και τώρα, επειδή λέμε για την κίνηση στους δρόμους, σήμερα νωρίς το πρωί είχαμε ενημερωθεί για ένα τροχαίο ατύχημα που έγινε στην Παραλιακή. Τελικά δεν πρόκειται για ατύχημα, πρόκειται για δυστύχημα. Έγινε λοιπόν στις δύο τα ξημερώματα, τροχαίο, και έχουμε τρεις νεκρούς και δύο τραυματίες. Έγινε στην Ποσειδόνος, στη Γλυφάδα, τα ξημερώματα, και όλα τα παιδιά τα οποία ήταν μέσα σε αυτό το αυτοκίνητο ήταν νεαρής ηλικίας. Η τραγική κατάληξη λοιπόν είναι τρεις νεκροί και δύο τραυματίες. Δυστυχώς, γιατί στην αρχή είχαμε μάθει για απλούς τραυματισμούς και μεταφορά τους στο νοσοκομείο, αλλά ο τραγικός απολογισμός είναι τρεις νεκροί.
1: Οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου. Στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους. Μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
5: Real FM.
6: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το

0: έρθει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
2: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Επιστροφή για τα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα δεκάδες, για τα εκατοντάδες μηνύματά σας, κυρίως για τις ευχές σήμερα λόγω των γενεθλίων του Real FM. Καλημέρα, Νούλη. Χρόνια πολλά, λέει, με υγεία και πολλές επιτυχίες. Να συνεχίσετε να μας ενημερώνετε με συνέπεια και εγκυρότητα για πάρα πολλά χρόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπημένοι. Χρόνια μαζί εδώ σε αυτή την ραδιοφωνική συχνότητα. Καλημέρα και στον Πάνο στην Ελβετία. Γεια σου Πάνο, χαιρετισμούς από την Αθήνα. Καλημέρα στην Φανή, καλημέρα στον Χριστόφορο τον Καραπαναγιώτη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές σου. Όσα περισσότερα προλαβαίνουμε τουλάχιστον να απαντήσουμε. Καλημέρα στον Πάνο, ο οποίος λέει δεν μυρίζει. Δεν δαγκώνει, λέει, να σας μυρίσει. Θέλει, τι είναι η σοκολάτα. Ναι, ναι, σύμφωνα σωστά με την κυρία Κάτζου και την έρευνα που μας έφερε σήμερα. Μέσα σε όλα αυτά έχουμε και κλιμάκωση των προκλήσεων από την πλευρά της Τουρκίας, η οποία λέει ότι ο εξοπλισμός και η άμυνα των νησιών είναι μια απειλή για εκείνη και γι' αυτό το λόγο μάλιστα μετακινεί και ταξιαρχία, ναι, καταδρομού.

0: Απέναντι από τη Σάμμο. 2.000 καταδρομής.
1: Εντάξει, ο Φιντάν μίλησε ανοιχτά για την αποστρατικοποίηση των νησιών. Πήρε την απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Και τι λέει το Υπουργείο Εξωτερικών? Οξύμορο να χαρακτηρίζει απειλή την άμυνα των νησιών, ενώ η Τουρκία διατηρεί το κάζους μπέλι. Πολύ σωστά απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών. Φαίνεται ότι έχουν ενοχληθεί πάρα πολύ οι Τούρκοι με τη συμφωνία με το Ισραήλ. Έτσι, για την ασπίδα του Αχιλλέα, με τις τριμερείς που έχουν γίνει με Αίγυπτο και Κύπρο, και βεβαίως εντείνει την επιθετική της ρητορική, αλλά κάνει και άλλες κινήσεις που δημιουργούν μια ανησυχία και έναν προβληματισμό.
0: Καλημέρα και στο Λεωνίδα. Είμαι, λέει, οδηγός ταξί και έχω κολλήσει το ραδιόφωνο στους 97 και 8 εδώ και 17 χρόνια, 12 ώρες την ημέρα. Να είσαι καλά, φίλε, καλές διαδρομές, ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Καλημέρα και σε σένα, Θάνο. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Καλημέρα στον Δημήτρη. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Καλημέρα, Σμαράγδα. Από τότε που συνταξιδοτήθηκα, σας ακούω ανελιπώς κάθε μέρα. Ειδικά το 8 με 10 με την Αμαλία και τον Ιωσήφ. Δεν το χάνουμε τίποτα. Πίνουμε μαζί καφεδάκι. Ευχαριστούμε, Σμαράγδα. Καλημέρα. Και στο Γιώργο τον Τηλιανίδη, καλημέρα και στην Γιούλα τη Θεοδωροπούλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιούλα. Και στο φίλο μας τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη, στον Νίκο το Σάνσι. Και το Λεωνάρδο, είναι δεκάδες πραγματικά τα μηνύματά σας. Και στο φίλο μας τον Αλέξανδρο, τον Τζολάκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ώρα πλησιάζει 10. Είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 10, που σημαίνει ότι εμείς σιγά σιγά αποχωρούμε, γιατί σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 ιντσών. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε μέλισσα μακαρόνια μόνο 67 λεπτά. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 14,74. Προϊόντα Ultrex, AIM και DAV, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Baby Lino, Baby Care και μαντιλάκια Wet Hunkies. Γαλαξίας.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
9: BigWin, BigWin, BigWin, BigWin. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση BigWin.
8: Καταλάβατε? BigWin. Μέσα στο...
10: Σάμος. FM στους 102.
11: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6x130 ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πιλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9,90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2,29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.

0: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
2: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Καλώς τον Περικλή. Πώς πάνε οι δουλειές?
5: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ.
6: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
4: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
6: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
4: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
7: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12 στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-7973.
8: Ψαρώνεις την άσφαλτο.
9: Σκίζεις τα κύματα.
8: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
8: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
8: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
8: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
9: Για Μότο και Μαρίν,
8: στο Μένεγα θα έρθεις.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και χρόνια μας πολλά, χρόνια πολλά στον Real FM που συμπληρώνει σήμερα 19 χρόνια στον αέρα. 19 χρόνια που πέρασαν σαν μια μέρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους μας εδώ, σε όλους εσάς που όλα αυτά τα χρόνια είστε δίπλα μας και μας στηρίζετε με αγάπη. Θέλω να ξέρετε πως θα συνεχίσουμε με την ίδια διάθεση, με την ίδια όρεξη, με τον ίδιο ενθουσιασμό να επιχειρούμε να προστατεύσουμε την αλήθεια. Να επιχειρούμε να αναδείξουμε την αλήθεια, να επιχειρούμε να κάνουμε ρεπορτάζ και σχόλια που θα βοηθούν τους συμπολίτες μας να ζουν μια καλύτερη ζωή. Αυτό είναι στο μυαλό μας, τίποτε άλλο. Έχουμε περάσει αυτά τα 19 χρόνια μέσα από δυνατές χαρές και δυνατές λύπες. Επίσης, στενοχώριες, προβλήματα, αλλά είμαστε εδώ όρθιοι, χάρη στη δική σας αγάπη, χάρη στη δική σας στήριξη. Ευχαριστώ από καρδιάς. Και ας αφήσουμε τώρα τα χρόνια πολλά και να προσγειωθούμε στην επικαιρότητα που είναι πολύ σκληρή. Τον τίτλο της ημέρας τον έχει σήμερα το ποντίκι του Αντώνη Δελατόλα. Ο πιο δύσκολος χειμώνας είναι ο τίτλος και αναφέρεται στην πανάκριβη ενέργεια που καταπίνει εισοδήματα, εξαγγελίες και επιδόματα. Ήδη, λέει το ποντίκι, η κυβέρνηση ψάχνει νέες ενισχύσεις, παρεμβάσεις και συνεννόηση με τις εταιρείες. Στον αέρα οι προεκλογικοί σχεδιασμοί εν ώψη απειλής ακόμη και για ανεπάρκεια καυσίμων. Ενώ η Κόντρα γράφει σήμερα ότι έρχεται έκτακτη ενίσχυση για καύσιμα και ρεύμα. Θα σταθούμε δίπλα σε κάθε πολίτη, διαβεβαιώνει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η διακοπή παράδοσης πετρελαίου από την Αράμκο εκτινάσει στα ύψη τις τιμές. Μιλούμε για την μεγάλη Σαουδαραβική εταιρεία, η οποία μετά την κατάληψη από τους Χούθη στρατηγικών σημείων για την διανομή του πετρελαίου, φαίνεται ότι έχει έρθει σε αδιέξοδο. Ενώ ήδη ακούγονται εκτιμήσεις για 120 δολάρια το βαρέλι το χειμώνα το αργό πετρέλαιο. Πρώτη Real News χτύπησε το καμπανάκι του κινδύνου με τον τίτλο «Ο εφιάλτης επιστρέφει», «Ο εφιάλτης επέστρεψε» της ενέργειας και σας είπαμε από την Κυριακή ότι αν αυτή τη στιγμή είχαμε διαδικασία παράδοσης πετρελαίου θέρμανσης η τιμή θα ήταν πάνω από 1,9. 1,93 υπολογίζαμε την Κυριακή. Και το θέμα είναι τι δημοσιονομικά περιθώρια έχει η κυβέρνηση προκειμένου να στηρίξει τα νοικοκυριά. Δεν αρκεί μια απλή στήριξη, χρειάζεται γενναία ενίσχυση, γενναία στήριξη για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα, ειδικότερα οι ασθενέστερες οικονομικά και εισοδηματικά τάξεις. Τώρα μου στέλνετε μηνύματα από χθες το βράδυ. Ιδιαίτερα όσοι δεν μπορέσατε είτε γιατί ήσασταν στα γήπεδα, γιατί χθες είχαμε και ποδόσφαιρο και κύπελο και ευρωπαϊκά, είτε γιατί βλέπατε ποδόσφαιρο στην τηλεόραση, να δείτε τη συνέντευξη με τον Γιώργο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και πρώην Περιφερειάρχη. Μου στείλατε δεκάδες μηνύματα, μου ζητάτε να σας ενημερώσω, να σχολιάσω. Δεν σχολιάζω τις συνεντεύξεις μου την επόμενη μέρα. Είναι κανόνας αυτό. Διότι την επόμενη μέρα δεν είναι παρόν αυτός από τον οποίο πήρα τη συνέντευξη ώστε να δώσει τις απαντήσεις του. Επειδή όμως είναι δεκάδες τα μηνύματά σας, θα την ακούσουμε μαζί τώρα αυτή τη συνέντευξη και δεν θα τη σχολιάσω εγώ, θα τη σχολιάσετε εσείς. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Γιώργος Πατούλης. Καλώς ορίσατε, κύριε Πατούλη.
1: Καλησπέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Ακούσατε, είχαμε το πρωί εισαγγελική παρέμβαση από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, τον κύριο Κορέα, για την υπόθεση Μαζονάκη. Ναι. Ζητείτε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για όλους τους δημόσιους φορείς και για τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας που έχουν τυχόν ποινικές ευθύνες για τον μη έλεγχο ή για τον πλημελή έλεγχο του ιατρείου στο Κολωνάκι. Ναι. Να έχουμε την απάντησή σας.
1: Προφανώς, κύριε Χατζηνικολάου, θα συνδράμε με τον απόλυτο βαθμό στο να διελευκριθεί όλο αυτό το ερώτημα και προφανώς της Αγγελίας θα συνεργαστούμε με τις δικαστικές αρχές και θεωρώ ότι ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας έκανε ένα τεράστιο έργο και κάνει ένα τεράστιο έργο.
0: Εσείς αναγνωρίζετε ότι έχετε κάποια ευθύνη για τον πλημελή έλεγχο του ιατρείου?
1: Κοιτάξτε, στο βαθμό το δικό μας προφανώς όλοι μπορεί να έχουμε συνδράμει, ναι, και να υπάρχουν και κάποιες ελλείψεις, διότι ο ελεκτικός μηχανισμός του Ιατρικού Συλλόγου, που είναι ένας επιστημονικός φορέας αυτοδιαχειριζόμενος με 30 υπαλλήλους, τους οποίους προφανώς νυχθημερών θέλω να ευχαριστήσω για ό,τι κάνει.
0: Εκεί πήγατε βεβαίως, και δεν βρήκατε.
1: Πήγανε η Επιτροπή.
0: Ναι, αυτό δεν εννοώ ότι πήγατε προσωπικά, πήγε η αρμόδια Επιτροπή.
1: Αλλά εντάφη περιπτώσει.
0: Αλλά εδώ ακούω ότι υπήρχαν, λέει, μηχανήματα κρυμμένα στα ντουλάπια. Όταν πηγαίνουν για έλεγχο, τι κάνουν? Πηγαίνουν και πίνουν καφέ?
1: Όχι, αυτό που
0: δεν ανοίγουν τα ντουλάπια, δεν ψάχνουν να δουν αν υπάρχουν κάποια μηχανήματα παράνομα?
1: Ναι, καταρχάς να πω ότι αυτό.
0: Και άκουσα και κάτι τρελά, με συγχωρείτε να σας τα πω, για να μου δώσετε μια συνολική απάντηση. Ότι τους δώσανε, λέει, ένα χαρτί στα αγγλικά και τους παραπλανήσανε ότι το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης δεν ήταν μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, αλλά ήταν κάποια ανταλλακτικά για οζωνοθεραπεία, για μηχάνημα οζωνοθεραπείας.
1: Αυτό είναι.
0: Μεταφραστείτε, δεν έχετε αγγλικά, δεν ξέρετε, εκεί στον Ιατρικό Σύλλογο.
1: Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Καταρχάς να πούμε ότι πράγματι ο Ιατρικός Σύλλογος με τις αρμόδιες επιτροπές που αποτελούνται από δύο γιατρούς και έναν υπάλληλο του Συλλόγου πήγανε 4 φορές. Θα σας έλεγα μάλιστα.
0: Πηγαίνουν με ραντεβού. Δηλαδή τηλεφωνούμε και λέμε, έλα Γιώργο Πατούλη, θα έρθω αύριο 11.30 για έλεγχο.
1: Όχι,
0: την πρώτη οπότε φορά, εγώ την το πρώτη, βράδυ βγάζω το μηχάνημα στο ντουλάπι, το πάω.
1: Δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό, ούτε να πάρεις καμία έγκριση. Θα σας πω, όταν πηγαίνεις την πρώτη φορά, προφανώς υπάρχει και να δει ότι το ιατρείο παίρνει την άδεια.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, μόλις
0: με ραντεβού γίνεται ο έλεγχος.
1: Ο έλεγχος όσον αφορά το ιατρείο, για να δεις τα πιστοποιητικά, για να δεις αν έχει βάλει τις ταμπέλες, ναι, κτλ. Προφανώς τις πρώτες φορές είναι με ραντεβού. Οι επόμενες φορές
0: είναι μη έλεγχος. Είναι μόνο για τα τυπικά.
1: Προφανώς, όπως κάνει, ναι, ο δικηγορικός σύλλογος, το ΤΕΕ, ναι, κτλ. Ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι.
0: Δεν μπαίνετε σηματολογικοί επομένως. Από τους 4 ελέγχους, πόσοι ήταν με ραντεβού?
1: Αυτός ο πρώτος,
0: το
1: 13 που,
0: μάλιστα,
1: ήταν να δώσω.
0: Μόνο ο πρώτος.
1: Κατόπιν έγινε ένας έλεγχος το 24, ναι, και άλλοι δύο γίνανε το 25 και ήταν ένας ακόμα να γίνει 26. Ναι. Να φανταστείτε τώρα ότι μιλάμε για 16.500 ιατρία, τα οποία ανοίγουν και καινούργια και προφανώς.
0: Καλά,
1: όλα
0: αφήστε
1: αυτά
0: τα 16.000.
1: Στο συγκεκριμένο λοιπόν,
0: γιατί για το
1: είναι προφανώς.
0: Πρόεδρε μου εδώ, τώρα για να μην κοροϊδευόμαστε, να κάνουμε μια συζήτηση προφανώς, ειλικρινή. Προφανώς. Είναι γνωστό τη πάση ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε την προτίμηση πολλών κορυφαίων του πλούτου, της πολιτικής.
1: Πού είναι όλοι αυτοί να κάνουν?
0: Το αφάνγκατε του Κολωνακίου όλο πήγαινε.
1: Ωραία.
0: Εκεί.
1: Ωραία. Να πω εγώ.
0: Γι' αυτό ρωτώ
1: φορά
0: με τέτοια επιμονή. Αν γινόταν με ραντεβού, αν πηγαίναμε και δεν ψάχναμε τα ντουλάπια, αν πηγαίναμε και τα μηχανήματα βγαίναν στο μπαλκόνι και εμείς φυρίζαμε αδιάφορα.
1: Για να απαντήσουμε, γιατί μέσα από την εκπομπή σας μας ακούνε πάρα πολύ, και να διευκρινιστεί, οι περισσότερες φορές, δηλαδή οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι ή από καταγγελία γίνονται χωρίς ραντεβού και αυθορμήτως. Αυτό όμως που πρέπει να καταλάβουμε.
0: Ναι, αλλά κατάλαβα ότι μία φορά που πήγατε αυθορμήτως και χωρίς ραντεβού, δεν σας άνοιξαν.
1: Ακριβώς. Διότι δεν έχουμε δύο.
0: Και δεν καλέσατε. Γιατί δεν καλέσατε την αστυνομία, τον εισαγγελέα, για να ανοίξουν?
1: Ακούστε, καταρχάς
0: να ολοκληρώνετε, αλλά καταλαβαίνετε, ναι, ότι υπάρχει εδώ μια, ναι, αλλά έντονη αγωνία.
1: Αγωνία, γι' αυτό ακριβώς
0: προσέξτε.
1: Ένα λεπτό.
0: Και αυτούς τους καλούσατε έχουν και σε συνέδρια.
1: Ακούστε, εγώ δεν τους κάλεσα. Υπήρχε.
0: Ποιος
1: το
0: τους κάλεσε? Ήσασταν
1: το οποίο
0: μαζί σε συνέδρια,
1: ναι,
0: συνομιλητές.
1: Όχι συνομιλητές, για να το ξεκαθαρίσουμε. Υπήρχε ένα συνέδριο του Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής με το διακεκριμένο καθηγητή, τον κύριο Τούντα, από τον οποίο υπήρχε η γίδα του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Τουρισμού και της Περιφέρειας, όχι του Ιατρικού Συλλόγου. Εμείς στείλαμε ένα μαγνητοσκοπημένο μήνυμα.
2: Εσείς επειδή δεν μιλούσαν. Σαν περιφερειάρχης τότε.
1: Βεβαίως, σαν περιφερειάρχης.
2: Και της Περιφέρειας.
1: Όπως είχα έρθει και σε το έγκριτο συνέδριο που κάνετε για τον
2: Τουρισμό. Αλλά εγώ δεν πάντα καλούσα αυτούς.
1: Πάντα. Ένα λεπτό, κύριε Χατζημαρκάκη, για να παρεξηγηθούμε χωρίς λόγο. Σε αυτό το συνέδριο, λοιπόν, υπάρχει Επιστημονική Επιτροπή και Οργανωτική Επιτροπή και εμείς δώσαμε ένα μαγνητοσκοπημένο μήνυμα για τον ιατρικό τουρισμό.
2: Τώρα ήταν υπό την αιγίδα και της Περιφέρειας.
1: Ναι, προφανώς. Μα το είπα. Προφανώς. Γιατί, όπως ξέρετε, μας ενδιαφέρει πολύ η αναπτυξιακή προοπτική μέσα από τον ιατρικό τουρισμό. Από εκεί και πέρα, το ποιος εμφανίστηκε μέσα στους 100 περίπου ομιλητές. Εμείς μιλήσαμε το πρωί μιας μέρας, την επομένη της Παρασκευής. Ποιος μίλησε? Εμάς δεν μας κατέθεσε κανένας εκ των φορέων. Δεν είναι ο μόνος μας φορέας. Υπήρχαν διάφοροι.
2: Μου λένε ήρθε εκεί η κυρία. Αυτή η κβαντική, δεν ξέρω τι άλλο βάζει μπροστά από το τίτλο της ανειδίκευτης ιατρού. Ήρθε εκεί και διαφήμιζε ότι έχει.
1: Ναι, αλλά φανταστείτε εσείς.
2: Μηχάνημα πλασμαφέρες. Και ήταν εκεί ο ιατρικός σύλλογος.
1: Είστε σε ένα κανάλι εσείς.
2: Και την ακούν όλοι να λέει ότι έχει στο ιατρείο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και σφυρίζουν αδιάφορα.
1: Εσείς πιστεύετε, κύριε Χατζηνικολάου, Περιφερειάρχη και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, θα ήμουν 2 μέρες να παρακολουθώ τι είπαν από τους 100 που ήταν παρεμπισκόμενοι.
2: Που ήταν εκεί
1: δεν μου έγινε καμία καταγγελία. Εάν υπήρχε τέτοιο, είναι σαν να λέτε εσείς το βράδυ που μπορεί να βάζει κάποια διαφήμιση στο κανάλι, έχετε ευθύ γιατί δεν το είδατε.
2: Εγώ δεν είμαι εμπορικός διευθυντής.
1: Προφανώς δεν είστε. Λέω εμπορικός διευθυντής.
2: Δεν είμαι γενικός διευθυντής.
1: Λέω, λοιπόν,
2: είμαι παρουσιαστής του Δελτίου
1: Ειδήσεων. Για να πάω λιγάκι, αν θέλετε,
2: αλλά
1: στον τρόπο του ελέγχου.
2: Αν παίξει στο κανάλι μία διαφήμιση, όπως υπενήσεστε, που είναι ακραία, που είναι προβληματική, θα το μάθω.
1: Καταρχάς, ξέρετε,
2: και θα επικοινωνήσω αμέσως να ρωτήσω.
1: Να βγαίνουν γιατροί να διαφημίζουν σε κανάλια τι καλή που είναι. Γίνεται, κατά κόρον. Απ' την άλλη πλευρά όμως, είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή όταν πήγανε στον έλεγχο, όπως είπατε, χτυπήσαν. Δεν είναι διοκτική αρχή, δεν είναι το ΣΔΟΕ, δεν είναι η ανεξάρτητη αρχή, η οποία έχει και εισαγγελείς μέσα και ανοίγουν. Είναι ένας υπάλληλος και δύο γιατροί οι οποίοι ανοίγουν και κάποιοι πήγαν και στο αυτόφορο.
2: Αν δεν μπορείτε να ελέγξετε.
1: Όχι, δεν
2: και
1: μπορούμε.
2: Δεν έχετε τις δυνατότητες.
1: Όχι, έχουμε τις δυνατότητες να δώσουμε τις άδειες. Δεν είμαστε όμως το κράτος όλο. Εδώ γίνανε τόσα ζητήματα.
2: Έλεγχο, πάω. Και αν
1: δεν σου ανοίγει, θα πάει από το μπαλκόνι.
2: Δεν κάνω τίποτε.
1: Τι θα κάνεις?
2: Θα ειδοποιήσω
1: να πας.
2: Θα ειδοποιήσω την αστυνομία. Θα ειδοποιήσω την
1: αστυνομία.
2: Εδώ φαίνεται ότι είχατε συγκεκριμένες καταγγελίες.
1: Όχι, αυτό δεν υπήρχε καταγγελία.
2: Δεν είχατε συγκεκριμένες καταγγελίες για το ιατρείο αυτό.
1: Έγραφες καταγγελίες για το ιατρείο αυτό. Όσοι σελέμπρι.
2: Σας άκουσα εγώ να λέτε ότι είχαμε προφορικές καταγγελίες.
1: Έγραφε, επαναλαμβάνω, καταγγελία που να ήταν μέσα.
2: Το άκουσα το έγγραφε και λέω εσείς έχετε πει ο ίδιος.
1: Εγώ
2: ότι είχατε στο σύλλογο προφορικές καταγγελίες.
1: Να διευκρινίσω, λοιπόν. Όσο
2: δεν
1: με αφορά για
2: δεν
1: μία.
2: Το είπατε αυτό. Το άκουσα με τα αυτιά μου.
1: Θα σας πω τι ακριβώς, για τη διευκρίνηση. Είπα ότι εκ των υστέρων επαφορμής του γεγονότος που συνέβη, με πήρε ένας γιατρός.
2: Ο κύριος ιατρού σας, ο οποίος είναι νεφρολόγος.
1: Είναι.
2: Βλέπετε έγκριτος, ότι τα παρακολουθώ συστηματικά.
1: Το είπατε και στο ρεπορτάζ. Ναι. Ο οποίος είπε ότι είχα πάρει πριν ένα χρόνο για μία ασθενή. Και έτσι πήγανε. Α, μάλιστα. Και δεν μου το έλεγε σε μένα κατευθείαν να μπορέσω να συνδράμω. Λέει εντάξει, πήγα, δεν το βρήκα. Μέχρι εκεί. Από την άλλη πλευρά όμως.
2: Μήπως υπήρχε ανοχή, πρόεδρε, στου συγκεκριμένου.
1: Όχι.
2: Μήπως επειδή είχαν διασυνδέσεις με πολιτικούς.
1: Εμάς δεν είχαν καμία διασύνδεση. Ακούστε, θα
2: μήπως
1: ρωτήσετε.
2: Υπήρχε ανοχή.
1: Ακούστε.
2: Μήπως έμπαιναν οι υποτιθέμενοι ελεγκτές και έβλεπαν εκεί τα μηχανήματα και όλα αυτά και δεν μιλούσαν.
1: Γιατί ακούστε, εάν αυτή τη στιγμή γινόταν όλη αυτή η φοροδιαφυγή που ακούμε και δεν είχε πάρει κανείς χαμπάρι, εάν δεν υπήρχε το ΣΕΗ που υπάρχει και ενσωματώθηκε στην ΕΑΔ.
2: Διαφυγή είναι ένα θέμα.
1: Ναι, ένα
2: τα μηχανήματα αυτά.
1: Όχι, ένα λεπτό.
2: Συγχωρείτε, επειδή τα
1: είδα. Πώς μπήκε το μηχάνημα στη χώρα. Πώς μπήκε το μηχάνημα στη χώρα.
2: Γουμούτσες είναι αυτά.
1: Κύριε Χατζηνικολάου.
2: Πώς μπαίνανε και δεν τα βλέπανε.
1: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Είχε ρόδες. Εάν λοιπόν αυτό σου άνοιγε μετά από ένα τέταρτο.
2: Το βάζανε μέσα
1: στο σε έπαιρνε. Και τι να κάνω εγώ τώρα, κύριε Χατζηνικολάου.
2: Ανοίξτε και θα του λέω,
1: όταν τα ανοίξω τα ντουλάπια.
2: Οι ελεγκτές σας.
1: Πού είναι ο
2: μου απαντάτε εγώ.
1: Μα μου απαντάτε με έναν τρόπο. Έχετε δίκιο.
2: Μου απαντάτε με έναν τρόπο που δεν είναι σωστό. Μου λέτε εγώ να ανοίξω
1: έχετε,
2: τα ντουλάπια.
1: Κύριε, όχι, επειδή
2: οι ελεγκτές να ανοίξουν.
1: Ακούστε
2: τα
1: με λιγάκι. Επιτρέψτε μου 2 λεπτά να μπορέσω.
2: Έλεγχο πήγα να κάνω, όχι κοσμική επίθεση.
1: Να ορθώσω μία κουβέντα.
2: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να ελέγξει ο ιατρικός σύλλογος, ο οποίος δίνει την άδεια λειτουργία.
3: Δεν το δέχομαι εγώ.
1: Από εκεί και
3: δεν
1: πέρα μπορείτε να μου πείτε.
3: Ο... Δεν το δέχομαι. Εντάξει, αυτό που λέτε.
1: Προφανώς.
3: Αυτός είναι ο τρόπος που μπορεί να ελέγξει, δηλαδή
1: δεν
3: έχουμε... ο μη τρόπος.
1: Όχι, δεν
3: ο μη
1: έλεγχος.
3: Αυτό που λέτε.
1: Υπάρχουν χιλιάδες εξετάσεις σε χιλιάδες ιατρία που γίνονται κάθε μέρα στα ιατρία και δίνουν δημόσια υγεία. Μου λέτε τώρα για ένα ζήτημα το οποίο όλοι οι celebrity υπουργοί το ξέρανε. Ο μόνος που φταίει είναι η πλημελής διαδικασία τεσσάρων ελέγχων του φορέα, του επιστημονικού φορέα του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας και όλοι οι άλλοι είναι αμόλυντοι.
3: Ποιοι υπουργοί
1: σας
3: το ξέρανε και ποιοι celebrity.
1: Εσείς το είπατε λίγο πριν.
3: Ναι, αλλά το επαναλαμβάνετε εσείς
1: παίρνοντας...
3: ότι έχετε γνώση.
1: Όχι, δεν έχω καμία γνώση.
3: Αν δεν έχετε γνώση.
1: Αλλά είναι σίγουρο όμως ότι αυτή τη στιγμή είναι προφανές ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι έλεγχοι σε τόσες μεγάλες δομές είναι πλημελής σαν πολιτεία.
3: Έπρεπε να το δηλώσετε. Συγγνώμη, υπεύθυνα σας σύλλογο.
1: Μα είναι δυνατόν.
3: Πείτε, δεν μπορώ να
1: ελέγχω. Δεν είπαμε αυτό.
3: Δεν μπορούμε.
1: Μα το έχουμε πει.
3: Και βρείτε κάποιον άλλο.
1: Κύριε Χατζηνικολάου.
3: Από τη στιγμή που δεχθήκατε να αναλάβετε αυτή
1: δεν
3: τη
1: δεν δεχτήκαμε τη νομοθετική εξουσία. Μα τι λέτε τώρα. Είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Και είπαμε, θα αδειοδοτούμε τα ιατρία. Από εκεί και πέρα δεν καταλύεται το κράτος. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα ιατρικό με κάποιους απατεώνες που πηγαίνει ένας γιατρός και ένας υπάλληλος από τον σύλλογο χωρίς διοκτική δυνατότητα μέσα από μια διαδικασία που μπορεί να μην σου ανοίγει το, που σε πηγαίνει στο αυτόφορο και να μην υπάρχει κανείς άλλος μέσα από τον οποίο θα έπρεπε να είναι στην εκπομπή σας σήμερα και να το ρωτάτε.
3: Απλή και πεζοδρομιακή ερώτηση.
1: Και τόσο, από τα Πετράλων,
3: τόσο δύσκολο ήταν ένας ελεγκτής σας να κάνει τον ασθενή και να μπει να ελέγξει αν οι καταγγελίες του κυρίου ιατρού.
1: Αυτό είναι μια ιδέα.
3: Πόσο δύσκολο.
1: Όχι, δεν μπορεί και να μην είναι δύσκολο. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω, δεν είμαστε σε μια διαδικασία που δίνουμε τόσες χιλιάδες άδειες να κάνει και τον ασθενή ο γιατρός που πάει να τον ελέγξει. Δηλαδή, ξέρετε, εδώ τώρα είναι Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει, δεν φταίει κανείς. Και φταίει ένας φορέας ο οποίος αδειοδοτεί τόσες χιλιάδες ιατρία, δημιουργεί τόση μεγάλη δυνατότητα καθημερινά να παράγεται αυτό που λέμε ιατρική πρωτοβάθμια περίθλαψη σε αυτή τη μεγάλη πόλη και από την άλλη πλευρά να πρέπει να πούμε ότι κανείς άλλος δεν ελέγχει αυτό το ιατρείο. Κανείς δεν έκανε καταγγελία, έγραφε.
3: Ο καθένας okay. να αναλαμβάνει σύμφωνη. Την δική του ευθύνη.
1: Αλλά εγώ
3: δεν λέω
1: από ότι αντιλαμβάνομαι.
3: Ευθύνη μόνο εσείς.
1: Ακούστε.
3: Δεν λέω αυτό.
1: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
3: Λέω όμως ότι θα ανέμενε κανείς από τον Ιατρικό Σύλλογο με παρησία να αναλάβει τις ευθύνες.
1: Προφανώς θα τις αναλάβει.
3: Δεν τις αναλαμβάνει. Μα σας ακούω να λέτε πώς να ελέγξουμε. Είναι 15.000 ιατρία. Και τι να κάνουμε.
1: Πρέπει να είμαι σαφής. Επειδή εδώ τώρα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι του κοινού ποινικού κώδικα εγκληματίες. Εδώ
3: όχι,
1: είπατε,
3: αυτοί ήταν σύνεδροι υπό την αιγίδα σας.
1: Όχι
3: τι του κοινού ποινικού δικαίου. Αυτοί ήταν σύνεδροι υπό την αιγίδα σας. Υπό την αιγίδα.
1: Είναι δυνατόν να επαναλαμβάνετε
3: τριών φορέων. Μα δεν είναι, γιατί δεν είναι αλήθεια.
1: Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Προληπτικής
3: Ιατρικής. Πώς εμφανίστηκαν αυτοί.
1: Αυτοί ήταν οι υπεύθυνοι το ποιοι θα έρθουν. Όχι αυτοί που
3: δεν διαφήμιζαν μάλιστα από βήματα συνεδρίου παράνομη
1: εφόσον,
3: ιατρική
1: λοιπόν,
3: δραστηριότητα.
1: Αυτοί που είναι υπεύθυνοι θα μπορούσαν να καταγγείλουν αν κάτι υπόθηκε ότι θα φέρει ένα μηχάνημα. Και σας ρωτώ εγώ. Το έφερε το μηχάνημα. Σε αυτή τη χώρα μπαίνουν τα μηχανήματα και κανείς δεν ελέγχει πόσα μηχανήματα υπάρχουν ότι πρέπει να πάει σε νοσοκομείο.
3: Ευθύνη και εκεί. Δηλαδή, συμφωνώ μαζί σας.
1: Ωραία. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε.
3: Αλλά και επιτροπή. Οι δικοί σας ελεγκτές μπαίνανε και δεν το βλέπανε.
1: Λέω λοιπόν, όταν εδώ λοιπόν σου φέρνει ένα χαρτί αναπληρωματικού προσαρτήματος.
3: Και με αυτό να κλείσουμε.
1: Για μηχάνημα ζωνοθεραπείας. Δηλαδή αυτό είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Καμία σχέση με αυτό το οποίο συζητάμε σαν μηχάνημα και στο οποίο εμείς προσωπικά και τη διοίκηση γενικότερα παίρνουμε μία έκθεση από τους ελεκτές οι οποίοι είναι υπογεγραμμένοι ακριβώς στις τέσσερις ελεκτικές διαδικασίες. Πέστε μου εσείς πώς ακριβώς θα μπορούσατε να αντιληφθείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν παραβιάσει ό,τι έχετε ακούσει και ό,τι μας έχουν καταθέσει, ότι θα μπορούσατε να αντιληφθείτε ότι κάνουν μία παρανομία.
3: Πρόεδρε,
1: αυτό όμως το οποίο, για να πούμε το θετικό για το αύριο, θεωρούμε.
3: Εμένα το συμπέρασμά μου είναι ότι οι πολίτες δεν νιώθουν καμία ασφάλεια.
1: Όχι, πρέπει να νιώθουν ασφάλεια. Υπάρχουν απατεώνες, αλλά συγχρόνως θεωρούμε ότι το ΚΕΣΥ, το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, μαζί με τις εταιρείες επιστημονικές, προφανώς με το Υπουργείο, και όχι πει ο Υπουργός, θα πρέπει να υπάρχει
3: πρόεδρε.
1: Μεγαλύτερη θεσμοθέτηση στις γκρίζες ζώνες των
3: πραγμάτων. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ.
3: Δεν χρειάζονται σχόλια. Νομίζω ακούσατε τη συνέντευξη και έχετε βγάλει όλοι τα συμπεράσματά σας.
0: Θα έχουμε τρεις πολύ δυνατές και πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στη διάρκεια της σημερινής εκπομπής μας. Λίγο μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα είναι μαζί μας ο πρόεδρος των Δημοκρατών, Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, ο κύριος Στέφανος Κασελάκης. Και μετά τις 11 μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα έχουμε τον Τομεάρχη Εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, τον Διονύση Τεμπονέρα και τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή Άγγελο Σύριγο. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις και στα ελληνοτουρκικά και θα τις συζητήσουμε και αυτές στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε για τίτλους ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ.
10: Σάμος. FM στους 102.
11: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
12: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
11: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
12: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
11: Πάνελ.
12: Περίφραξη.
11: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
12: Είδη κυγκαλερίας.
11: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
12: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
11: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
12: Τηλέφωνα 2273-035-426
11: και 6976-5573-49.
12: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
13: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως το Σάββατο, ντομάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99. Γραβιέρα αμφιλοχία στο κιλό μόνο 13,95. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό μόνο 6,99. Και ουίσκι Johnny Walker μόνο 17,79.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
15: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
16: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
15: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
16: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
15: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
16: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
15: και 6977-8093-89.
16: Εστιατόριο Κοχύλι.
15: Από το Κοχύλι
16: στα χείλη.
17: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22 73 0 61 673 Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
0: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
18: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
0: Για πες λεπτομέρειες.
18: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
0: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
18: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
0: Σε ευχαριστώ, φίλε.
18: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
17: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Vicos Cola Classic E Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Softies χαρτί κουζίνας, 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
19: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
10: Ράδιο Σάμος.
20: FM στους 102.
21: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Πρόεδρε, καλημέρα σας.
22: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είστε, πώς σας βρίσκω?
21: Δόξα τω Θεώ. Θα ξεκινήσω, πρόεδρε, τη συζήτησή μας από αυτή την... από αυτόν τον θάνατο που άνοιξε ουσιαστικά τον ασκό του αιώλου για όσα συμβαίνουν στα ιδιωτικά ιατρία, σε ορισμένα ιδιωτικά ιατρία, σε ορισμένα κέντρα ευεξίας και αισθητικής, στο κέντρο της Αθήνας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Θέλω το σχόλιο σας για τα όσα αποκαλύπτονται και κυρίως θέλω να μου πείτε τι κατά τη γνώμη σας θα πρέπει να γίνει ώστε να νιώσουν οι πολίτες ασφαλείς.
22: Ναι. Καταρχάς να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια και στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και σε όλους που τον έχουν αγαπήσει, στους εκατοντάδες χιλιάδες, αν όχι εκατομμύρια Έλληνες πολίτες που έχουν εγκαλιαστεί από τη φωνή και την καρδιά αυτού του ανθρώπου. Είναι ένας τόσο άδικος χαμός αυτός και δυστυχώς για άλλη μια φορά βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που εκ των υστέρων πρέπει να κυνηγά η πολιτεία, να διεκδικεί, να λύσει θέματα. Είτε είναι το έγκλημα δυστύχημα στα Τέμπη που χάθηκαν 57 ζωές, είτε είναι ένας επώνυμος ο οποίος χάνει τη ζωή του από ναι, απατεώνες γιατρούς, αλλά συγχρόνως και από μια πολιτεία η οποία δεν μπορεί να ελέγξει. Εδώ έχει CAD σε όλα, έχει QR code, ελέγχους παντού, my data, να μην μπορεί να ξέρει τι μηχάνημα εισάγεται στη χώρα και αν υπάρχει άδεια ή όχι γι' αυτό. Δηλαδή δεν μπορείς να είσαι ψηφιακό κράτος μόνο για δύο παράβολα και να μην μπορείς να είσαι εκεί που επηρεάζονται οι ζωές των ανθρώπων. Άρα νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν ευθύνες, όπως είναι και το, και το κομμάτι της... τον ελέγχουν γενικότερα. Ποιος κάνει τον έλεγχο? Κάνουν τον έλεγχο οι γιατροί για τους γιατρούς, οι δικαστές για τους δικαστές? Χρειάζονται αντίβαρα. Χρειάζονται αντίβαρα και τεχνολογία και σεισμικότητα. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, η ευθύνη.
21: Επομένως, λέτε, πρέπει να αλλάξει το νομικό πλαίσιο. Να αυστηροποιηθεί.
22: Και να αυστηροποιηθεί το νομικό πλαίσιο και να μην είναι ένας σύλλογος μόνο ο οποίος ελέγχει τους δικούς του. Νομίζω χρειάζονται πραγματικές δικλείδες ασφαλείας.
21: Τώρα έρχομαι στο άλλο μεγάλο θέμα που είναι και το μεγαλύτερο θέμα των ημερών, το μεγαλύτερο θέμα αυτού του δύσκολου χειμώνα που έρχεται. Έρχομαι στο θέμα της ενέργειας που έχει γίνει πανάκριβη και όπως σωστά γράφει σήμερα η εφημερίδα Ποντίκη, καταπίνει εισοδήματα, καταπίνει εξαγγελίες, καταπίνει επιδόματα. Θέλω να ζητήσω τη γνώμη σας για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται τα πράγματα στο μέτωπο της ακρίβειας και ιδιαίτερα της ακρίβειας στην ενέργεια και θέλω να μου πείτε τι κατά τη γνώμη σας πρέπει να κάνει η κυβέρνηση, πώς πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό τον εφιάλτη που έχει επιστρέψει.
22: Λοιπόν, πλέον περνάμε σε μια άλλη φάση στο θέμα της ενέργειας και όπως είπα και χθες το βράδυ σε συνέντευξή μου, είναι πάρα πολύ πιθανόν πλέον να έχουμε πετρέλαιο πάνω από, ή να έχει φτάσει τα 200 δολάρια το βαρέλι μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτό πρόκειται για ένα νέο μοντέλο οικονομίας, δυστυχώς, παγκοσμίως, που μαζί με την κλιματική αλλαγή και τις αλλαγές στην τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει κυριολεκτικά και το πώς θα πρέπει να κοιτάμε το μέλλον και την πολιτική γύρω από το μέλλον. Και γι' αυτό δεν υπάρχει, μια παρένθεση εδώ, δεν υπάρχει πολυτέλεια των μικροκομματικών τσακωμών. Η χώρα πρέπει να έχει και κυβέρνηση και ριζικές αλλαγές, εάν είναι να κάνει το σωστό για τους πολίτες της, διότι έρχονται τσουνάμι τεκτονικών αλλαγών από όλα αυτά. Προφανώς, το ζήτημα της ενέργειας έχει πολλές πτυχές. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, που είναι κατανοητό ότι είναι εισαγωγή για την χώρα μας και σίγουρα πρέπει να υπάρχουν στρατηγικά αποθέματα και σίγουρα πρέπει να υπάρχουν και μειώσεις των φόρων, όπως τον FOQ στο κατώτερο επίπεδο που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το έχουν κάνει οι άλλες χώρες, να μπορούν να ανασάνουν οι πολίτες αντί να γίνονται επιστροφές και επιδόματα, που είναι μια κέρια διαφορά που έχουμε την κυβέρνηση. Διαφωνούμε με την επιδοματική πολιτική που κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Από εκεί και πέρα για το ρεύμα, ο κόσμος πολύ σωστά αναρωτιέται γιατί βλέπει τόσες ανεμογεννήτριες και πληρώνει τόσο ακριβό ρεύμα. Είναι μια απολύτως σωστή
21: γιατί
22: ερώτηση.
21: Γιατί δεν υπάρχει αποθήκευση?
22: Όχι, δεν είναι αυτό.
21: Παίζει και αυτό το ρόλο του.
22: Είναι
21: παίζει
22: επειδή το χρηματιστήριο ενέργειας δεν συμπεριλαμβάνει έμπρακτα της ΑΠΕ στην τιμή την οποία πληρώνει ο καταναλωτής.
21: Και αυτό έχει βάση, αλλά εδώ χάνουμε ενέργεια καθημερινά επειδή δεν μπορούμε να την αποθηκεύσουμε.
22: Εδώ
21: αυτό είναι κρίσιμο θέμα.
22: 40% του νερού που έχουμε από τα φυσικά μας δίκαια το χάνουμε σε παλιές σωληνώσεις. Είναι, σας λέω ένα παράδειγμα, είναι πάρα πολύ πίσω οι υποδομές και σίγουρα στο κομμάτι των δικτύων που έχουν πουληθεί σε ξένους επενδυτές που δεν είναι στρατηγικοί επενδυτές, είναι ένα τεράστιο ζήτημα και εκεί πέρα χρειάζεται κρατική παρέμβαση. Και σας το λέμε αυτό, είναι ένα προοδευτικό φιλελεύθερο κόμμα. Σε μονοπόλια δεν τα δίνεις σε ξένους επενδυτές, ειδικά όταν είναι στρατηγική σημασία. Όντως έχουμε ζήτημα με την αποθήκευση, όντως. Αλλά συγχρόνως πρέπει σιγά σιγά να μιλήσουμε και για την αποκεντρωμένη παραγωγή ηλεκτρικού. Πρέπει να έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα, παραδείγματος χάρη στις ταράτσες, να μπορούν να υπάρχουν φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, να είναι έξυπνη η πώληση προς το δίκτυο και να μην είναι απλά συμψηφισμός.
21: Τώρα έρχομαι στην πολιτική επικαιρότητα των τελευταίων ημερών. Πώς είδατε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και πώς είδατε αυτές του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και του Προέδρου της ΕΛΑΣ, του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα, και ποιες είναι οι δικές σας κατευθυντήριες γραμμές σε ό,τι αφορά το οικονομικό πρόγραμμά σας?
22: σου πω, αναφέρεται τρία ονόματα και τρία κόμματα στην ουσία. Και τα τρία ονόματα αυτά τα τρία κόμματα έχουν δοκιμαστεί. Ό,τι είχαν να προσφέρουν στον τόπο, πραγματικά πιστεύω ότι το έχουν προσφέρει. Και υπάρχουν και ζητήματα αξιοπιστίας. Τι να σας πω τώρα, αναφέρατε τον προκάτοχό μου στην εξωματική αντιπολίτευση, ο οποίος τώρα κατεβαίνει με ένα άλλο κόμμα, το οποίο ούτε συνέδριο δεν κάνει και έχει διορισμένα στελέχη. Εμείς οι Δημοκράτες είμαστε ένα συμμετοχικό κόμμα των μελών και αυτό ακριβώς είμαστε και θα παραμείνουμε. Και τα μέλη μας θα αποφασίσουν και την επόμενη μέρα στο κόμμα μετεκλογικά. Από εκεί και πέρα, για το συγκεκριμένο κόμμα, το να λες ότι θα κυνηγήσεις καταθέσεις, κοσμήματα, κότερα, πατριωτικούς φόρους και να υπερασπίσεις κλειστές τράπεζες, αυτό και μόνο καθιστά το οικονομικό του μήνυμα κάτι μεταξύ ανεξιόπιστου και γελίου. Αφήνω εκεί. Για το ΠΑΣΟΚ, είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει αξιοπιστία σε αυτά τα οποία μπορεί να πει. Δεν είναι καν ξεκάθαρο ποιο κομμάτι της κοινωνίας θέλει να εκπροσωπήσει. Έχει ένα βεβαρημένο παρελθόν. Σεβαστό η προσφορά και ξέρω και εγώ οικογενειακά ΠΑΣΟΚ μεγάλωσα, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να δούμε μια πορεία και να σκεφτούμε ποιοι χώροι έχουν μεταρρυθμίσει τη χώρα ριζικά και ποιοι την έχουν χρεοκοπήσει. Λοιπόν, και όσον αφορά στην Νέα Δημοκρατία, εάν ο Πρωθυπουργός είχε 8 χρόνια, εάν δεν επαρκούν 8 χρόνια για να μπορεί να αλλάξει τη χώρα, τότε δεν δικαιούται άλλη ευκαιρία. Νομίζω ότι είναι σημαντικό λοιπόν να πάμε μπροστά. Δεν υπάρχει κανένα όραμα το οποίο ακούσαμε από αυτά τα κόμματα, πέρα από μερικές διαχειριστικές αλλαγές, επιδοματική πολιτική και πολύ απλά μια ιδρυματοποίηση του ελληνικού λαού με την οποία εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι.
21: Καταλαβαίνω λοιπόν ότι δεν θα μπορούσατε, αν το κόμμα σας βρεθεί στο κοινοβούλιο την επομένη των εθνικών εκλογών, δεν θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και με το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη.
22: Δεν είναι ζήτημα.
21: Και το ρωτώ γιατί σας άκουσα πριν να λέτε ότι πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση την επόμενη μέρα.
22: Θα σας απαντήσω ξεκάθαρα. Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα μήνυμα που είναι η λέξη σταθερότητα. Σταθερότητα. Που από τη μία είναι συνώνυμο της λέξης στασιμότητα. Δεν νομίζω ότι πολλοί από εμάς στη χώρα είμαστε υπερήφανοι για τη χώρα που χτίζουμε σήμερα, όχι για την ιστορία μας, όχι για τον πολιτισμό μας, αλλά για τη χώρα που χτίζουμε έμπρακτα, παραγωγικά. Καταλαβαίνετε ότι άλλες χώρες πάνε πολύ μπροστά και εμείς είμαστε δυστυχώς από πίσω, πάρα πολύ πίσω. Δεν το λέω αυτό, διότι η νέα Δημοκρατία, τη λέξη σταθερότητα, μπορεί να τη βαφτίσει και αστάθεια. Γιατί στην ουσία αυτό είναι το μήνυμά της. Είναι αστάθεια. Ότι αν δεν είμαστε εμείς κυβέρνηση, η χώρα θα είναι ασταθής. Είναι εκβιασμός. Ο Έλληνας δεν πρόκειται να εκβιαστεί. Από εκεί και πέρα, επειδή θέλει πρόοδο, θέλει αλλαγή.
21: Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά, όταν δεν βλέπει τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης ικανές να προτείνουν μια ρεαλιστική λύση για την επόμενη μέρα, αυτό ενισχύει αυτόν τον πολιτικό εκβιασμό, όπως τον χαρακτηρίζεται, της Νέας Δημοκρατίας.
22: Γι' αυτό υπάρχουν οι Δημοκράτες. Οι Δημοκράτες είναι εκεί να καλύψουν αυτό το κενό. Για όσους θέλουν μια ορθολογική, μεταρρυθμιστική, κεντρώα και τολμηρή, αδέσμευτη πολιτική, αυτό είναι οι Δημοκράτες. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό.
21: Ναι, αλλά καταλαβαίνω ότι και εσείς λέτε ότι δεν μπορείτε να συνεργαστείτε με κανέναν την επόμενη μέρα.
22: Τα μέλη μας θα αποφασίσουν με εκλογικά απόλυτα. Όχι, το αντίθετο λέω. Οι συνεργασίες πρέπει να είναι μέρος της εξίσωσης, γιατί η αυτοδυναμία είναι ο τρόπος που γίνεται ασυδοσία και υπερβολή. Όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη, και εδώ πρέπει να υπάρχουν αντίβαρα μέσα σε μια κυβέρνηση. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Θα νομιμοποιήσουμε τις υποκλοπές, τις ασυλίες των πολιτικών, τον μπάζο μας στα τέμπη? Όχι. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται οι δημοκράτες να κάνουν πίσω στο κράτος δικαίου. Σε καμία απολύτως περίπτωση. Από εκεί και πέρα, όλοι θα είναι εκεί την επόμενη μέρα να κρυθούν. Εγώ θα κάνω μια εισήγηση στα μέλη μας μετεκλογικά. Δεν είναι μια εισήγηση βάσει των δεδομένων. Εάν θεωρήσω ότι η χώρα μπορεί και να κυβερνηθεί και να βελτιωθεί, ουσιαστικά να βελτιωθεί, η εισήγησή μου θα είναι ανάλογη. Αλλά έχω να σας πω κάτι σε αυτό. Τα δύο ονόματα από τα τρία που αναφέρατε πριν πρέπει να πάνε στο παρελθόν. Ανήκουν στο παρελθόν. Δοκιμάστηκαν. Δεν πας με παλιές συνταγές στο μέλλον.
21: Ποια είναι
22: δεν
21: τα έχουμε... δύο από τα τρία, ο Πρωθυπουργός και ο πρώην Πρωθυπουργός?
22: Ακριβώς. Ακριβώς. Άρα πρέπει να πάμε μπροστά. Δεν έχουμε προεδρική δημοκρατία, ούτε πρωθυπουργική δημοκρατία. Έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία.
21: Με τον Νίκο Ανδρουλάκη καταλαβαίνω ότι υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο, μεγαλύτερο έδαφος συνεννόησης. Και το ρωτώ, γιατί κινείστε στο χώρο του κέντρου και το ερώτημα είναι, έχετε ουσιαστικές διαφορές με το ΠΑΣΟΚ? Γιατί κάποιος να ψηφίσει Δημοκράτες και όχι ΠΑΣΟΚ?
22: Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο καταρχάς δεν είναι αδέσμευτο. Από τη φύση του δεν είναι, γιατί πολύ απλά βλέπετε ότι έχει και οικονομικές εκκρεμότητες τεράστιες, και από εκεί και πέρα στην Βουλή πριν από δύο χρόνια τους είδαμε το ΠΑΣΟΚ να πηγαίνει με τη Νέα Δημοκρατία υπέρ των τραπεζών, όταν εγώ ως αρχηγός αντιπολίτευσης ήμουν απέναντι. Άρα στο κομμάτι των οικονομικών εξαρτήσεων και αυτού του συστημισμού, τράπεζες και τα λοιπά, το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ούτε την ανεξαρτησία ούτε την τόλμη να πάει απέναντι, και εξάλλου αυτό το έχει φανεί. Μετά, πάμε στα δικαιώματα. Εδώ και καιρό έχουμε καταθέσει και γνωρίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Πάμε στα δικαιώματα. Εδώ και καιρό έχουμε καταθέσει και γνωρίζει ο πρόεδρος.

0: δεύτερη οικονομία. Λυπάμαι πάρα πολύ. Θέλουμε συνδικαλισμό υγιή, αναλογικό, να εκπροσωπούνται όλοι οι εργαζόμενοι και να έχουν φωνή με ενιαία ψηφοδέλτια. Και θέλουμε οι συνδικαλιστές να μπορούν, πρέπει οι συνδικαλιστές να εργάζονται. Να μην κάνουν το συνδικαλισμό ως full-time job, ως μόνιμη δουλειά. Αυτά και μόνο, και μπορούν να συνεχίσουν μερικές ριζικές αλλαγές, το πώς η πολιτική μας είναι πιο καινοτόμος. Και γι' αυτόν τον λόγο υπάρχουν και οι δημοκράτες, και γι' αυτόν τον λόγο είμαστε και προοδευτικό κέντρο. Προφανώς μπορεί να υπάρχουν ομοιότητες, αλλά επαναλαμβάνω, η αξιοπιστία του κάθε χώρου μετράει. Η πορεία του κάθε ανθρώπου.
1: Με δεδομένο ότι το μεν Πασόκ εμφανίζεται στην τρίτη θέση και όχι στη δεύτερη, όπως ήταν πριν από την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Και με δεδομένο ότι και εσείς εμφανίζετε χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις που δείχνουν ότι υπάρχει κίνδυνος να μείνετε εκτός Βουλής. Θα υπήρχε πιθανότητα, θα υπήρχε δυνατότητα να συνεργαστείτε προεκλογικά, να κατεβείτε μαζί στις εκλογές?
0: Όχι. Οι Δημοκράτες δεν είναι ένα κόμμα με αυτό σκοπό την εξουσία. Είναι μια λύση η οποία προέρχεται από την κοινωνία, από ανθρώπους που θέλουν να εργαστούν, να καινοτομήσουν, να κάνουν έρευνα, να χτίσουν, να παράγουν στη χώρα τους και σε μια χώρα με κανόνες. Αυτό είναι οι Δημοκράτες, και γι' αυτό πρέπει αυτές οι απόψεις, οι ιδέες και ο χώρος του κέντρου, όπως εκφράζεται και στην Ευρωπαϊκή μας ομάδα. Εξάλλου γι' αυτό θα έχουμε και το Συνέδριο των Ευρωπαίων Δημοκρατών στην Αθήνα στο τέλος του Οκτωβρίου. Αυτός ο χώρος πρέπει να εκφραστεί αυτόνομα, όπως υπάρχει και στην υπόλοιπη Ευρώπη, με ένα μέσο όρο 12%. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι οι Δημοκράτες θα μπουν στη Βουλή και με αξιοπρεπές ποσοστό. Υπάρχει έλλειμμα αναγνωρισιμότητας του κόμματος και του ονόματος και του κόμματος σε σχέση με τη δικιά μου παρουσία πολιτικά. Είναι κάτι το οποίο εμείς το διορθώνουμε αυτή τη στιγμή με ενεργό πολιτική και τις δραστηριότητες των καπεδίων. Έχουμε 24 γραφεία σε όλη την χώρα που ανοίγουν, από το Μαρούσι μέχρι την Ξάνθη. Συνεπώς αυτή η δουλειά θα αποδώσει. Και εξάλλου οι καμπάνιες μετράνε. Μετράει το μήνυμα το οποίο θες να πεις. Και κανείς, και επειδή λέτε για χαμηλές πτήσεις κτλ., ανεξάρτητα τι μπορεί να είναι η εκάστοτε πτήση, ο απολογισμός γίνεται στο τέλος και η δουλειά μετράει. Δεν ζητάμε από τον κόσμο να μας πιστέψει. Ζητάμε να μας ελέγξει. Ο κόσμος έχει προδοθεί πάρα πολλές φορές από υποσχέσεις. Έχει κάθε δίκιο να είναι καχύποπτος, αλλά το να λες ότι να προεξοφθείς πράγματα δεν είναι η λύση. Παλεύεις για το οποίο πιστεύεις.
1: Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Καλημέρα, πρόεδρε.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ.
1: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Χτίζετε, γκρεμίζετε, ανακαινίζετε, ό,τι και αν κάνετε, οδηγήστε τα μπάζα σας προς ανακύκλωση. Και μην ξεχάσετε να ζητήσετε τη βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από την ΑΝΑΚΕΜ μετά το πέρας των εργασιών. Καλέστε τώρα 2314 405300. 2314 405300. Το έμπειρο επιστημονικό προσωπικό της ΑΝΑΚΕΜ θα σας δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν σε όλες τις φάσεις εκτέλεσης των έργων σας, λύνοντας τα χέρια σας. anakem.gr για περισσότερες πληροφορίες. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στο Δελτίο Ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκε.

0: ανάγκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού.
5: Υποβολή εργασίας έγινε.
6: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
7: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
8: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
4: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manasis Travel. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. Πέντε δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. Πέντε δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. Δύο δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
13: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
14: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
13: Και για μέσα στο σπίτι?
14: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
16: Δυσγλυκινικό.
15: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
16: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
20: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. Instyle.
21: Σάμος.
22: FM στους 102.
23: Σαρώνεις την άσφαλτο.
24: Σκίζεις τα κύματα.
23: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
24: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
23: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
24: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
23: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
24: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
23: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
24: Για Μότο και Μαρίν,
23: στο Μένεγα θα έρθεις.
25: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολαιό Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
26: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
27: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
28: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
27: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
29: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
27: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
28: Μα οι άλλοι λένε...
27: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
30: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
31: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
32: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, μία συν μία δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
33: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
34: Έως την Τετάρτη, σκύψεις συσκευασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
33: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
35: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Για την έκτη αγωνιστική του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Προηγείται στην κατάταξη με 18 βαθμούς, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να ακολουθεί με 15. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι εκατοντάδες τα μηνύματά σας με τις ευχές για τα 19 χρόνια του Real FM που κλείνουν σήμερα. Σας ευχαριστούμε όλους από την καρδιά μας. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω την αγαπημένη μας Σόφη που στέλνει τις ευχές της, γιατί γιορτάζει κιόλας σήμερα. Και ενώ εκείνη γιορτάζει και εμείς πρώτοι θα έπρεπε να της ευχηθούμε, έσπευσε πρώτη πρωί-πρωί να μας γλυκάνει και να μας στείλει τις θερμές ευχές της. Και σε σένα, Αντώνη, καλημέρα.
1: Επίσης ήθελα να σου το πω, αλλά προφανώς με πρόλαβες και καλά έκανες. Η Σοφία, χρόνια πολλά στη Σόφη που
0: χρόνια είναι, πολλά στη Σόφη, που είναι και πιστή ακροάτριά μας και φίλη. Πιστή, καλή.
1: Και αγαπημένη, και χρόνια πολλά στο Real και σε όλα τα παιδιά. Καλή δύναμη.
0: Να έχουμε υγεία
1: και υπομονή.
0: Αυτό. Αυτά. Τα είπες.
1: Και τα δύο. Και τα δύο.
0: Και επιμονή και υπομονή. Σωστά. Ναι. Τώρα, το τίτλο της ημέρας το είπα στον πρόλογό μου, τον έχει το ποντίκι σήμερα, ο πιο δύσκολος χειμώνας. Πανάκριβη ενέργεια, καταπίνει εισοδήματα, εξαγγελίες και επιδόματα. Ήδη η κυβέρνηση ψάχνει νέες ενισχύσεις, λέει το ποντίκι, παρεμβάσεις και συνεννόηση με τις εταιρείες. Στον αέρα οι προεκλογικοί σχεδιασμοί εν ώψη απειλής, ακόμη και για ανεπάρκεια καυσίμων. Μπορεί να αλλάξουν όλα μέσα στο χειμώνα. Αν οι φόβοι που υπάρχουν αποδειχθούν πραγματικοί. Μιλάνε για 120 δολάρια το βαρέλι πλέον.
1: Εδώ τώρα μου έστειλαν μια φωτογραφία από ένα πρατήριο στην Τίνο. Βενζίνα 2,329. Στην Άξο μου είπαν 2,44.
0: Κοντεύει τα 2,5 ευρώ. Ναι. Τρομερό. Τρομερό.
1: Θα υπάρξει επίδομα και δεν ξέρω τι άλλες αυτές για το πετρέλαιο θέρμανσης, και έμαθα ότι τα δύο, οι δύο μεγάλοι η παραγωγή ενέργειας, η Motor Oil και
0: τα ΕΛΠΕ,
1: θα κάνουν κάτι ξανά για το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Η Hellenic Energy, για να το πούμε σωστά.
1: Ναι, να το πούμε σωστά, ναι.
0: Hellenic Energy. Τι θα κάνουν, θα αναδεχθούν ένα τμήμα της αύξησης για να κάνουν εκτόσεις.
1: Όπως ήταν τον Αύγουστο, που το έκανε τον Αύγουστο, τον Ιούλιο, που το έκανε.
0: Σημαντικό είναι αυτό. Κάθε προσπάθεια πρέπει να γίνει. Δεν αρκεί πλέον μια απλή ενίσχυση. Χρειάζονται γενναία μέτρα. Αλλιώς τα νοικοκυριά θα βρεθούν σε τραγική θέση το χειμώνα. Σε τραγική θέση.
1: Τώρα έχω δύο παρατηρήσεις. Είμαι λίγο θυμωμένος για το εξής. Σκοτώθηκαν τρία παιδιά στην παραλιακή.
0: Ναι.
1: Και οι οικογένειές τους θρυνούν. Να φύγω όμως από αυτό καθ' αυτό το συμβάν, γιατί δεν ξέρω με τις συνθήκες έγινε. Αλλά θέλω να πω το εξής, που το βλέπει και ο κόσμος που μας ακούει, και εσύ ενδεχομένως. Πολλοί τρέχουν, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τι υπάρχει αυτό? Δεν μπορεί, εγώ επειδή μένω στα νότια προάστια. Μιλάμε για τρέξιμο στην παραλιακή, μέσα στα στενά, μέσα στην κλειφάδα, που περνάνε καρότσια, που περνάνε άνθρωποι ηλικιωμένοι, που είναι παιδιά μικρά στον δρόμο. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Εγώ από άποψη ήμουν κατά των προστήμων, όμως ακούγοντας και πρόσφατα τον Χρυσοχοίδη, τα πρόστιμα έφτασαν και οι αφαίρεση αδειών έφτασαν και εμένα που δεν ήμουν καλός οδηγός στη μηχανή και δεν έβαζα κράνος στις κοντινές αποστάσεις, δεν πάω ούτε βήμα. Λυπάμαι που το λέω, το κάνω, το ξεκίνησα το πρόστιμο και πια μου έγινε συνήθεια, σωστή συνήθεια. Αυτό δηλαδή πρέπει, τρέχεις ή περνάς ή είσαι μέσα στη διάβαση ή παρκάρεις ή δηλαδή, να σου παίρνουν το δίπλωμα για 5 χρόνια, να πληρώνεις 20.000, να σου δεσμεύουν την περιουσία. Δεν γίνεται αλλιώς. Κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει είναι ράλι στις λεωφόρους.
0: Ναι. Και χάνονται εκατοντάδες ζωές κάθε χρόνο. Σε μια χώρα που έχει οξύτατο δημογραφικό πρόβλημα, είναι άλλη μια αιτία να αδυνατίζει το έθνος αυτό, γιατί χάνονται εκατοντάδες ζωές και ζωές νέων ανθρώπων. Είναι πραγματικά τραγωδία, είναι πολύ κρίμα. Έχει απόλυτο δίκιο ο Αντώνης.
1: Το δεύτερο που θέλω να πω, που δεν έχει σχέση βέβαια με αυτό, το πρώτο είναι μια παρατήρηση θέλω για τα πολιτικά, με αφορμή και την κουβέντα στην
0: Βουλή. Έσκασαν και οι δημοσκοπήσεις. Σήμερα έχουμε στον Αντένα μεγάλη δημοσκόπηση. Το βράδυ θα την παρουσιάσουμε αναλυτικά.
1: Ωραία. Λοιπόν, Έχουμε εκλογικά, μάλλον δημοσκοπικά αποτελέσματα που δείχνουν εδώ και 2 χρόνια σχεδόν ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτοδυναμίας. Δεν υπάρχει δημοσκόπηση για να μπούμε σε μια σειρά και διαβάζω κάτι σχόλια πραγματικά και συναδέλφων οι οποίοι νομίζουν ότι δεν καταλαβαίνουν ότι κάποιοι τους διαβάζουν και ξέρουν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Δεν υπάρχει δημοσκόπηση σε αυτή τη χώρα μετά τις ευρωεκλογές που να δείχνει τη Νέα Δημοκρατία 28% στην πρόθεση. Καμία δημοσκόπηση δεν υπάρχει. Ή μία νομίζω και μετά εξαφανίστηκε. Και στην εκτίμηση πάει προφανώς 30 και κάτι. Η εκτίμηση είναι κάτι το οποίο θα το δούμε αν ισχύσει, γιατί ο άλλος δεν αποφασίσει. Σημαίνει λοιπόν αυτό ότι υπάρχει μια δυσκολία, φαίνεται μια δυσκολία στις εργασίες. Αυτό που γίνεται στη Βουλή πράγματι δείχνει ότι δεν συνεννοείται κανένας με κανέναν για τα ελάσσονα και τα μείζωνα.
0: Ούτε και στα βασικά.
1: Ούτε και στα βασικά. Δηλαδή, άκουγα τον Μητσοτάκη, ο οποίος παίρνωσε γενιές 14, τον Τζίπρα, τον Ανδρουλάκη, για κάποια πράγματα που έχει δίκιο, για κάποια που μπορούσε να με το πει. Με μια οξύτητα και αυτός, από την άλλη πλευρά. Αυτό, πού θα οδηγήσει τη χώρα την επόμενη φάση, αν δεν υπάρξουν κάποιες συνενέσεις στα βασικά πράγματα. Ή ακούω το άλλο, το οποίο είναι εξωφρενικό. Λέει ο Κασιδιάρης. Παίρνει, λέει, είναι συγκρίνον του Κασιδιάρη με το Σαμαρά. Όχι, εντάξει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σε επίπεδο ανθρώπων που πάνε και ψηφίζουν αυτούς τους πρώην καταδικασμένους και εγκληματική οργάνωση όπως είχε αποφασίσει η δικαιοσύνη. Δηλαδή, ο Σαμαρά το πει σε 100 πράγματα. Ότι πάει κόσμος ο οποίος διαμαρτύρεται με Μητσοτάκη για την ακρίβεια, βρήκε εκεί μια αντίδραση. Αλλά ακραίοι άνθρωποι με συμπεριφορές που τους είδαμε με έκπληξη πάλι να είναι δίπλα στον δίπλα αυτόν τον Κασιδιάρη, δεν έχουν σχέση με τον Σαμαρά.
0: Ναι. Και να υπενθυμίσω επίσης ότι επί Σαμαρά έγιναν οι διώξεις σε βάρος της Χρυσής Αυγής. Να το υπενθυμίσουμε και αυτό για να είμαστε δίκαιοι και σωστοί.
1: Έτσι.
0: Να, εδώ ο φίλος ο Διονύσης ο Καντιάνης λέει, έχει απόλυτο δίκιο ο Αντώνης. Τρέχουν όλοι σαν να είναι πιλότοι της Φόρμουλα 1 στην παραλιακή. Λοιπόν, δεν μπορούν. Ειλικρινά τώρα, το έχω πει καμιά δεκαριά φορές. Αλλά είναι κάτι που το έχω συναντήσει σε πολλές ξένες πρωτεύουσες. Συνεννοούνται στις παρέες οι νέοι και ένας από την παρέα δεν πίνει για να οδηγήσει στη συνέχεια και να τους αφήσει στα σπίτια του. Είναι τόσο δύσκολο αυτό να το καθιερώσουμε και εδώ. Ένας από την παρέα θα είναι βάρδια το βράδυ που υπάρχει έξοδος και δεν θα πιει για να αφήσει τους άλλους στο σπίτι.
1: Επίσης, Νίκο, τώρα
0: και καλύτερα το ταξί, παιδιά. Αφήστε το παρκαρισμένο και πάρτε ένα ταξί όταν έχετε πιει.
1: Επίσης, πάνω σε αυτό θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Μπορεί να κάνω λάθος, δεν ξέρω, αλλά εντάξει. Εγώ έχω την αίσθηση, παρά τα νούμερα που αράδιασε προχθές ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ότι πράγματι έχουν γίνει πολλοί έλεγχοι κλπ. Έχω την αίσθηση ότι τα αλκοτέστ έχουν μειωθεί.
0: Α, ναι, πάλι.
1: Αυτή την αίσθηση έχω.
0: Πάντως για ένα διάστημα έγινε χαμός μετά.
1: Κυκλοφόρησα μια μέρα, τη νύχτα από πάνω εδώ, από το κέντρο μέχρι κάτω. 2 φορές μετά τις 12, μία ποτέ. Παλιά ήταν στη Βουλιαγμένη, στην Παραλιακή, ο κόσμος. Πήγα στην Τίνο 1 μήνα. Πειράζεις κιόλας. Κάποια έγιναν. Στην Πάρο που πήγα λίγες μέρες δεν είδα κανένα. Μήπως είχε λατωθεί ο έλεγχος.
0: Ναι. Πρέπει να ξαναρχίσουν οι έλεγχοι. Πρέπει να ξαναρχίσουν. 2 συνεντεύξεις θα έχουμε, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε 1-2 λεπτά, Διονύσης Τεμπονέρας, τομεάρχης εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Και αμέσως μετά, Άγγελος Συρίγος, βουλευτής, πρώην υπουργός, καθηγητής διεθνών σχέσεων, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Telecom.gr. Και βέβαια, όπως πάντα, μαζί μας η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που υποστηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού, καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. 18311.

0: Πάμε τώρα να καλημερίσουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, τον τομεάρχη εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Κύριε Τεμπονέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
2: Καλημέρα, κύριε Τεμπονέρα. Τα ξέρετε πάρα πολύ καλά τα εργασιακά και θα το εκμαντρευτούμε με τον Νίκο, μπας και φωτίσουμε ιδιαίτερες πτυχές αυτής της αντιπαράθεσης που είχαμε και έχουμε μάλλον λίγο ακόμα, φαίνεται, με τις τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου και πριν πάμε στα πολιτικά. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Χρειάζεται ένας εξορθολογισμός στα θέματα των επιδομάτων? Δηλαδή, με ποια έννοια, ότι πρέπει να επιδοτούν τους άεργους ή τους ανέργους? Και έκανα προχτές, είπα στον Νίκο χτες μάλλον, ότι όταν είχαμε 17% ανεργία είχαμε 1,2 δις στα επιδόματα και τώρα που έχουμε 7 έχουμε 2,2 για κάποιους λόγους. Πρέπει να το ξαναδούμε αυτό? Χωρίς να σημαίνει ότι θα πρέπει να αφήσουμε ανθρώπους που είναι άνεργοι το χειμώνα για διάφορες δουλειές ή το καλοκαίρι χωρίς επιδόματα, τα οποία προφανώς πληρώνουν και εισφορές και τα λοιπά όταν εργάζονται.
1: Κύριε Δελατόλα, το επίδομα ανεργίας είναι ανταποδοτικό και ασφαλιστικό δικαίωμα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένας εργαζόμενος επί 5, 15, 20 χρόνια πληρώνει μέρος των αποδοχών του, βεβαίως εργαζόμενος και εργοδότης, ώστε όταν επέλθει ο κίνδυνος ενδεχομένως της απόλυσης, οι εισφορές οι οποίες έχουν καταβάλει να αντιστοιχούν σε ένα διάστημα κατά το οποίο θα μπορεί να βιοποριστεί, θα μπορεί να αναβαθμίσει δεξιότητες έχοντας ένα εισόδημα και θα μπορεί τελικά σε ένα εύρος χρόνου να μην δεχτεί την πρώτη πρόταση εργασίας, όσο κακή και αν είναι αυτή, προκειμένου να ανταποκριθεί και να εκβιαστεί ή να πιεστεί από τον ενδεχόμενο εργοδότη προς πρόσληψη με κακούς όρους. Γι' αυτό και το επίδομα ενεργείας σε όλες τις χώρες της Ευρώπης είναι από 6 έως 12 μήνες, σε κάποιες δε χώρες της Βόρειας Ευρώπης είναι και μεγαλύτερο του ενός έτους. Άρα λοιπόν εδώ, πρόταση η οποία διατυπώθηκε, παραγνωρίζει το γεγονός ότι μια σειρά από κλάδων, όχι μόνο ξέρετε εργαζόμενοι στον επισητισμό ή στον τουρισμό, στις αγροτικές εργασίες, στον πολιτισμό, στην οικοδομή, ακριβώς έχουν μεγαλύτερη προστασία, ειδικά λόγω εποχικότητας της εργασίας, όταν όχι επειδή το επέλεξαν, αλλά επειδή εξ αντικειμένου δεν μπορούν να εργαστούν το διάστημα εκείνο, λόγω του, για παράδειγμα, τα καφέ, τα εστιατόρια είναι κλειστά ή τα χωράφια λειτουργούν σε συγκεκριμένες περιόδους του χρόνου. Η πρόταση λοιπόν η οποία διατυπώθηκε δεν είναι μια πρόταση η οποία είναι εκ του πονηρού. Ξέρετε, μας ενοχλεί και μας κάνει εντύπωση κάτι. Γίνεται αυτή η συζήτηση εδώ και μία εβδομάδα. Εχθές ο Πρωθυπουργός μίλησε 25 λεπτά στην ομιλία του και άλλα 5 λεπτά στη δευτερολογία του. Δεν βρήκε το χρόνο να αρθρώσει 6 λέξεις. Δεν θα κόψουμε το επίδομα ανεργίας. Επειδή ακριβώς έχει
0: μεσολαβήσει. Έβγαλε όμως ανακοίνωση η κυρία Κεραμέως, η καθήλυνα αρμόδια υπουργός.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, με συγχωρείτε, αλλά από το να ξεκατηνιάζονται δημοσίως με διάφορες σκοπιμότητες οι διάφοροι υπουργοί, μεν κυβερνητικός εκπρόσωπος, να απαντάει η Υπουργός Εργασίας, τα μισά στελέχη και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας να παίρνουν το μέρος της μιας πλευράς και τα άλλα μισά της άλλης. Ο καθένας αρμόδιος για να λήξει την όποια συζήτηση είναι και παραμένει ο Πρωθυπουργός. Μας κάνει εντύπωση λοιπόν ότι ενώ στη δημόσια σφαίρα.
2: Αλλά θα τοποθετηθεί σήμερα. Εγώ το είπα από χτες στην ΕΡΤ.
1: Κύριε Δελατόλα,
2: μας το
1: κρατάει κρυφό μια εβδομάδα. Μας το κρατάει. Έχει μυστικό από εμάς ο κύριος Πρωθυπουργός και δεν μπορεί να ανοίξει τη συζήτηση αυτή.
2: Θέλει να απαντήσει μόνο στο αύριο. Τώρα. Δεν
1: είχε τον χρόνο.
2: Ζήτημα είναι στην ουσία του που είπατε πριν.
1: Προσέξτε όμως, γιατί είμαστε καχύποπτοι. Το 2023 το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας τεκμήρια για τις ελεύθερες επαγγελματίες δεν περιλαμβανόντουσαν. Ήρθε λοιπόν η τεκμαρτή φορολόγηση, παίρνει 600 εκατομμύρια περίπου το χρόνο από τους επαγγελματίες και επεβλήθηκε εκ των υστέρων. Λέμε λοιπόν εδώ ότι φαίνεται να υπάρχει, επειδή ακριβώς πολλά στελέχη ήταν και στήριξαν την πρόταση του κ. Μαρινάκη, μια κρυφή ατζέντα και ένα κρυφό σχέδιο που τι λέει πρακτικά, για να καταλάβουμε το πολιτικό ζήτημα ποιο είναι. Απέναντι σε εμάς έγινε μια κριτική ότι θα φορολογήσουμε τα μερίσματα, θα επισπεύσουμε τον αναβαλλόμενο χώρο στις τράπεζες, αλλά λίγο πολύ θα φορολογήσουμε το μεγάλο πλούτο και από εκεί θα βρούμε χρήματα προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε το κοινωνικό κράτος. Η άλλη απάντηση της Νέας Δημοκρατίας ποια είναι? Ότι θα εφαρπάξω τις εισφορές των εργαζομένων, τα κοινωνικά επιδόματα και αυτά θα δώσω στις επιχειρήσεις για να κάνω οικονομική πολιτική. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό δεν λέγεται οικονομική πολιτική, λέγεται κοινωνικός κανιβαλισμός. Ακριβώς γιατί απευθύνεται ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Αυτοί είναι οι δύο κόσμοι.
2: Κάτι έχει πει πάντως ο κύριος Τσίπρας για τα επιδόματα που λίγο αγκουμπούσε σε μια λογική.
1: Κύριε Δελατόλα, ούτε ο κύριος Τσίπρας, αλλά για να είναι και δίκαιος, ούτε ο κύριος Τσίπρας, αλλά για να είμαι δίκαιος, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης, μίλησαν ποτέ για περικοπή του επιδόματος ενεργείας στο Δήμηνο. Αυτό είναι μια πρόταση η οποία ακούστηκε πρώτη φορά από τα χείλη του κυβερνητικού εκπροσώπου και προφανώς υπάρχει μια προεργασία, διότι στοιχίζονται πίσω του το ίδιο μήκος κύματος αρκετά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν, εμείς καλούμε τον Πρωθυπουργό σήμερα να βγει άμεσα να ξεκαθαρίσει το θέμα. Διαφορετικά, επειδή και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε κάνει παρόμοιες δηλώσεις τον Ιούνιο του 2024 για επιδότηση δίθεν της εργασίας, λες και αυτό πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά εις βάρος του επιδόματος ανεργίας, πραγματικά η πιο αντικοινωνική πολιτική μπορεί να πει κάποιος, όταν πολύ σωστά είπατε ότι χιλιάδες εργαζόμενοι στον τουρισμό επόμενες μέρες θα κληθούν να γραφτούν στον ΟΑΕΔ για να μπορέσουν να εισπράξουν το μοναδικό, επαναλαμβάνω, μέσο βιοπορισμού το οποίο θα έχουν για τους σημερινούς μήνες. Άρα λοιπόν, εδώ το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός σιωπά, φαίνεται ότι δεν υπάρχει εδώ ένα σχέδιο του κ. Μαρινάκη, μια προσωπική άποψη, αλλά ενδεχομένως ένα κρυφό σχέδιο του κ. Μητσοτάκη.
0: Ας αναμείνουμε και τις απαντήσεις του στη σημερινή συνέντευξή του και θα το σχολιάσουμε πάλι. Τώρα έρχομαι στο θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών. Το πολιτικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας ενώπιση των επόμενων εθνικών εκλογών, κύριε Τεμπονέρα, είναι η σταθερότητα. Αυτή τη λέξη ακούω από όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να επαναλαμβάνεται μονότονα. Από την άλλη πλευρά, τα δύο μεγάλα κόμματα της κέντρο-αριστεράς, της αντιπολίτευσης, δηλαδή η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη, δείχνουν μέχρι στιγμής να μην συνεννοούνται μεταξύ τους, να μην επιθυμούν να καθίσουν στο τραπέζι της συνεννόησης μετά τις εθνικές εκλογές. Αυτό δεν ενισχύει κατά κάποιον τρόπο το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας? Θέλω να πω μήπως θα ήταν προτιμότερο από τις δύο πλευρές να χαμηλώσουν τόνοι και να ακουστεί η απλή λογική ότι θα δούμε το αποτέλεσμα μετά τις εκλογές και θα κρίνουμε.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, όχι τώρα, αλλά εδώ και 3 χρόνια περίπου, αρκετοί από εμάς πρωτοστατήσαμε στην προσπάθεια να υπάρχει μια προσπάθεια σύνθεσης των ευρύτερων χώρων αριστεράς και κέντρο-αριστεράς. Θέλετε για λόγους πολιτικής κομματικής σκοπιμότητας, για λόγους πολιτικής επιβίωσης ορισμένων που προέταξαν το ατομικό ενδεχομένο συμφέρον? Η συζήτηση αυτή δεν καρποφόρησε. Δεν βρίσκω λοιπόν τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μια τέτοια συζήτηση, παραμονές των εθνικών εκλογών, όταν με άπλετο χρόνο για προγραμματική συνεργασία και συμφωνίες πάνω από το τραπέζι, αυτό δεν κατέστη εφικτό όλα τα προηγούμενα 3 χρόνια. Ακριβώς λοιπόν επειδή υπήρξε ένα μεγάλο πολιτικό κενό, έρχεται οι ελληνικές τρεις συμπαράταξεις του Αλέξη Τσίπρας να επιχειρήσουν την υπέρβαση αυτής ακριβώς της κρίσης. Και τι συνιστά σήμερα η υπέρβαση? Η υπέρβαση, κατά την άποψή μας, συνιστά το γεγονός ότι ένα κόμμα μόλις με 3 μήνες ζωή έρχεται να τοποθετηθεί στην δεύτερη θέση, αν θέλετε, περνώντας και το ΠΑΣΟΚ, δημοσκοπικά τουλάχιστον, με μια νέα πολιτική πρόταση, με μια συνθήκη πολιτικής ανανέωσης σε επίπεδο προσώπων, αλλά και με ένα διαφορετικό οργανωτικό μοντέλο κόμματος.
0: Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά ακούτε ότι η κριτική που δέχεται ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι ουσιαστικά με την πολιτική του επιστροφή συγκεντρώνει δημοσκοπικά τουλάχιστον ποσοστά που είναι μικρότερα από το ποσοστό με το οποίο έφυγε από την πολιτική σκηνή. 18 είχε τότε, στο 16 τον δίνουν τώρα με την πρόθεση, με την εκτίμηση ψήφου ή δημοσκοπήσεις.
1: Να απαντήσω λοιπόν.
0: Θέλω να πω, αυτό το λέω για να φανεί ακόμη περισσότερο ότι εδώ είναι προφανές ότι αν δεν συνεργαστούν οι δύο μεγάλες συνιστώσεις της ευρύτερης κεντροαριστεράς, δεν μπορεί να αντιμετωπίσουν τη Νέα Δημοκρατία.
1: Θα σας πω το εξής. Στις 3 τελευταίες δημοσκοπήσεις μετά τη διεθνή έκθεση, η Ελλάς καταγράφει μια σταθερή και σημαντική άνοδο. Δεν επιβεβαιώνονται καταρχήν εκείνοι οι οποίοι έλεγαν πριν από τις διακοπές του καλοκαιριού ότι η Ελλάς είναι ένα πυροτέχνημα και θα ξεφουσκώσει τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Φαίνεται να εδραιώνεται ως εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης, αλλά μην ξεχνάμε ότι το πολιτικό μήνυμα, δηλαδή το πρόγραμμα το οποίο εκφώνησε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, μόλις άρχισε να εκπέμπεται. Αυτό πρέπει να γίνει τα λιράκια και να φτάσει προφανώς σε όλους τους πολίτες. Η συζήτηση περί συνεργασιών είναι μια συζήτηση η οποία, αν γίνει, θα γίνει μετά τις εκλογές. Εμείς αγωνιζόμαστε για την πρώτη θέση, αγωνιζόμαστε να κάνουμε τη μεγάλη πολιτική ανατροπή και έχουμε πει καθαρά, και έχει πει και ο Αλέξης Τσίπρας, ότι αν αυτό δεν συντελεστεί, γιατί είναι πράγματι ένα δύσκολο στόχο στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, η αλλαγή συσχετισμών στον ευρύτερο χώρο σε ενδεχόμενο δεύτερων εκλογών, με τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάδα επικεφαλής, μπορεί να δημιουργήσει όρους πολιτικής ανατροπής. Και σε αυτόν τον αγώνα, εικόνα, καλούμε όλους τους πολίτες. Αυτή είναι η δική μας δουλειά, αυτό
0: μάλιστα
1: κοιτάμε.
0: Άνω τελεία, πρέπει να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Σας τηλεφωνούμε σε 4-5 λεπτά για μια-δυο ερωτήσεις ακόμη.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής.
3: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.
10: Γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου. Σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Επισκευές,
12: ανακατασκευές,
11: οικοδομικές ανακαινήσεις,
12: σοβάδες,
11: βαψίματα,
12: σκεπές.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Καρλόβαση Σάμου.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
13: Μπράβο μας, Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
14: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
13: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
15: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
16: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
18: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
17: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
18: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
18: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
17: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
19: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
20: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
21: Ράδιο Σάμος.
22: FM στους 102.
1: Θα απευθυνθούμε στον προοδευτικό χώρο ακριβώς επειδή θέλουμε και διεκδικούμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Εμείς δεν λέμε, όπως κατάλαβα ότι λέει το ΠΑΣΟΚ, ούτε ότι θα είμαστε αυτοδύναμοι, ούτε λέμε ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με κανέναν απολύτως. Άρα λοιπόν, για να είμαστε ειλικρινείς και καθαροί απέναντι στον κόσμο, εμείς έχουμε ορίσει και το πλαίσιο της συνεργασίας και έχουμε ορίσει ξεκάθαρα και τις προθέσεις μας. Κάτι τέτοιο τουλάχιστον από το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει. Άρα, αν υπάρχει μια σύγκρουση, όπως την ονομάσατε, αυτή ενδεχομένως υπάρχει μόνο από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Εμείς έχουμε μονομέτωπο αγώνα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Το ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζει κατά καιρούς ότι η προηγούμενη κυβερνητική σας συνεργασία ήταν με ένα δεξιό κόμμα, με το κόμμα του Πάνου Καμένου. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν αν αυτή τη φορά η όποια μετεκλογική συνεργασία σας θα είναι με κόμματα, με προσωπικότητες, με χώρους που κινούνται στο κεντροαριστερό χώρο.
1: Είναι καθαρό αυτό για μας. Προφανώς σε μια τελείως διαφορετική χρονικά συνθήκη και σε μια, αν θέλετε, εμπειρία η οποία έδειξε και παθήματα και μαθήματα, μας έχει κάνει και πιο έμπειρους, αν θέλετε, και πιο έτοιμους προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος. Άρα, σε κάθε περίπτωση, η διεκδίκηση εφαρμογής του προγράμματος περνάει πρωτίστως μέσα από τα υπόλοιπα όμορα κόμματα του προοδευτικού χώρου.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Τεμπονέρα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
23: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
24: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
23: Θα το έλεγα. Λοιπόν,
2: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον Ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
4: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών, ο τρόπος που διενήργησε ελέγχους ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο ιατρείο του Κολονακίου με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη. Πήγαμε χωρίς ραντεβού για έλεγχο και δεν μας άνοιξαν, παραδέχεται ο Γιώργος Πατούλης. Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί. Νέα τραγωδία στην άσφαλτο. Τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους στην Γλυφάδα όταν το αυτοκίνητό τους βγήκε από την πορεία του και καρφώθηκε πάνω σε μαντρότυχο. Τραυματισμένοι νοσηλεύονται δύο 18χρονοι. Όλο και πιο αργά εγκαταλείπουν το πατρικό τους οι νέοι στη χώρα μας. Σύμφωνα με τη Eurostat, οι Έλληνες αποχωρούν από το σπίτι των γονιών τους μετά τα 31, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι τα 26 έτη. Ποιο είναι το σημαντικότερο εμπόδιο?
7: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
25: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
26: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
25: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
27: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
28: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
29: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
30: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
31: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία το αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
32: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
33: Real FM στους 97,8.
3: το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Υπουργέ, η Άγκυρα φαίνεται ότι, τι φαίνεται, είναι βέβαιο ότι θολώνει τα ήρεμα νερά. Ξαναφέρνει όλη την ατζέντα των δικών της διεκδικήσεων, γκρίζες ζώνες, αποστατικοποίηση, αμφισβήτηση της επίρρεια των νησιών, απολύ πολέμου κτλ. Εκείνο που αλλάζει τώρα, εκτός από την ένταση, είναι και η μέθοδος. Δηλαδή επαναφέρει την ατζέντα την ώρα που εμείς εδώ επιχειρούμε να διακηρύξουμε τις θέσεις μας και να κάνουμε στην πρακτική την άσκηση των δικαιωμάτων και των δραστηριοτήτων μας. Πού θα πάει αυτό το πράγμα?
1: Σε αυτή τη φάση νομίζω ότι ο Ερντογάν δεν επιθυμεί κρίση, επιθυμεί ένταση, αλλά δεν επιθυμεί κρίση στο πεδίο. Έχουμε βέβαια μπροστά μας δύο σκοπέλους. Ο πρώτος είναι η ψήφιση του νόμου για τη Γαλάζια Πατρίδα, που εκτιμώ ότι θα έρθει μέσα στον Οκτώβριο, δηλαδή δεν μόνο το έχουν πει οι Τούρκοι, αλλά όλα αυτά προετοιμάζουν ότι θα έρθει μέσα στον Οκτώβριο. Mm-hmm. Και το δεύτερο θα είναι το GSI, το καλώδιο διασυνδέσεως Ελλάδας-Κύπρου, το οποίο δυνητικά μπορεί να προκαλέσει ένταση και στο πεδίο. Έχει προκαλέσει
0: θερμό επεισόδιο δηλαδή?
1: Όχι απαραίτητος θερμό επεισόδιο.
0: Αλλά...
1: θα σας δώσω ένα παραδείγμα. Τον τελευταίο καιρό η Ελλάδα τοποθετεί καλώδια είτε τηλεπικοινωνιακά είτε ηλεκτρικά στα ανατολικά νησιά του Αιγαίου. Αυτά τα καλώδια ενοχλούν την Τουρκία, η οποία τι κάνει? Πιάνει και στέλνει ένα πολεμικό σε απόσταση 10-15 μιλίων, το οποίο εκπέμπει ραδιοσήμα είστε σε περιοχή τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Αυτό είναι δήλωση ότι αυτή η περιοχή θεωρούμε ότι είναι δικιά μας, χωρίς ταυτοχρόνως να δημιουργεί ένταση επί του πεδίου, δηλαδή κρίση.
2: Γιατί αυτό προδικάζει ότι θα το κάνει στην περίπτωση του καλωδίου?
1: Όχι.
2: Νοτίως της Κύπρου. Μισό λεπτό, κύριε.
1: Απλώς να ρυθμίσω. Απάντησα στην ερώτηση του κυρίου Χατζηνικολάου, αν σημαίνει πολεμικό επεισόδιο.
2: Ναι, αλλά
1: λέω όχι απαραίτητος.
2: Βεβαίως. Αλλά γιατί, κύριε Συρηγό, εσείς θα μας απαντήσετε βέβαια, δεν είναι το ίδιο με το καλώδιο, γιατί νοτίως της Κύπρου το ακυρώνει το τουρκο-λιβικό σύμφωνο, μεσαγωγικά. Και εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι επί του πεδίου, όπως λέτε, και πολλές φορές το χρησιμοποιείτε και είναι καλό, γιατί εσείς δεν είστε μόνο θεωρητικός, ακουμπάτε και την ώρα που μπορεί να συμβεί μια κρίση, τι μπορεί να, ποιες πρέπει να αντιδράσεις. Τι σημαίνει δηλαδή, επειδή η γαλλική εταιρεία αναλαμβάνει να είναι μπροστά στο καλώδιο, σημαίνει ότι αν συμβεί μια κρίση στο πεδίο, ο Μακρόν θα στείλει φρεγάτα εκεί? Δεν είναι απαραίτητο.
1: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το τελευταίο που είναι και το πιο ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα, ό,τι και να συμβεί, εμείς πρέπει να είμαστε εκεί. Μην περιμένουμε ούτε τους Γάλλους, ούτε τους Ισραηλινούς, ούτε τους Αμερικανούς, ούτε κανέναν τρίτον το τι θα κάνει. Άρα εμείς πρέπει να είμαστε εκεί επί του πεδίου. Το δεύτερο είναι ότι κάνει το καλώδιο, οπωσδήποτε δεν έχει τη σημασία που έχει ένα τηλεπικοινωνιακό καλώδιο που διασυνδέει ανατολικά νησιά του Αιγαίου, διότι όπως λέτε σωστά, εκεί ακυρώνουμε εν της πράγμαση το τουρκολιβικό μνημόνιο. Τουρκολιβικό μνημόνιο, υπάρχει τρόπος άμα θέλεις να το υπερασπιστείς και να πεις ότι υπάρχει. Τι γίνεται σε όλα τα κράτη? Η Κροατία με τη Σλοβενία, που είναι κράτη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, στέλνουν πολεμικά πλοία για να διεκδικήσουν τις ζώνες τους. Έχουν πολύ έντονη διαμάχη. Η Γαλλία με την Ιταλία και τη Μάλτα, που έχουν αντίστοιχα προβλήματα, στέλνουν πολεμικά πλοία? Όχι. Στέλνουν διπλωματικές διακοινώσεις. Η Τουρκία είναι αυτή που στέλνει πλοία. Και επειδή ακολουθεί αυτή την πρακτική, εκτιμούμε ότι είναι πολύ πιθανόν να ξαναστείλει πλοία και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τώρα, θα χρειαστεί λεπτούς διπλωματικούς χειρισμούς για να μην έχει πολεμικό επεισόδιο.
2: Μάλιστα. Κύριε Συρίγο, υπάρχει μια κριτική που λέει ότι οι ελληνο-ισραηλινές σχέσεις που αναπτυχθεί πολύ και με την ασπίδα του Αχιλλέα και όχι μόνο, δίνουν τη δυνατότητα και επιχειρηματολογία στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και όχι μόνο και σε πολιτικές δηλώσεις, και αυτό ενδεχομένως τις ελληνοτουρκικές διαφορές και την ένταση την την κάνει μεγαλύτερη.
0: Ρίχνει λάδι στη φωτιά.
2: Ακούγεται λογικό αυτό από την πλευρά των Τούρκων να συμβαίνει αυτό, λέω.
1: Ναι, οι Τούρκοι είναι πραγματικά έξω φρενών με τη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου με το Ισραήλ. Και από ό,τι διαβάζω στα μέσα τους, λένε ότι αυτή τη στιγμή, επειδή όλα αυτά τα οπλικά συστήματα που παίρνουμε έχουν ραντάρ Ισραηλινά, Ισραηλινής κατασκευής, ότι θα είναι περικυκλωμένοι από παντού από Ισραηλινά ραντάρ. Πράγμα το οποίο αυξάνει το αίσθημα περικυκλώσεως που έχουν και ξαναφέρνει στην επιφάνεια, ξεχνάμε το Κυπριακό, ξεκίνησε ως υποτιθέμενη περικύκλωση της Τουρκίας από τον Ελληνισμό σε Ελλάδα και Κύπρο. Τώρα βλέπουν περικύκλωση της Τουρκίας από Ισραηλινά ραντάρ λόγω της συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Γι' αυτό πιστεύω ότι όταν θα πάνε να εγκατασταθούν τα όπλα της ασπίδας του Αχιλλέα, οι Τούρκοι θα προσπαθήσουν να κάνουν ό,τι μπορούν για να μην εγκατασταθούν τα όπλα. Αλλά η θέση μας υπάγει από το 1974 και μετά είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να υπάρχουν διατάξεις για αποστρατιωτικοποίηση των ανατολικών νησιών του Αιγαίου. Υπάρχει όμως το δικαίωμα αυτοάμυνα στο άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, το οποίο μας δίνει δυνατότητα να βάλουμε ό,τι οπλικά συστήματα θέλουμε. Ότι οι Τούρκοι θα χρησιμοποιήσουν αυτές τις διατάξεις, ας το θεωρήσουμε βέβαιον. Γιατί είναι από πλευράς εντυπώσεων, είναι σαφής.

0: σχέσεις των δύο επικεφαλής, Μητσοτάκη και Ερντογάν, έπρεπε να έχουν γίνει, ή απλώς διευκολύναμε την προσπάθεια της Τουρκίας να ξαναβρει διάβλους επικοινωνίας με τη Δύση, με την Ευρώπη και με την Αμερική, και στη συνέχεια επανήλθε στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις. Και το ρωτώ γιατί βλέπω και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς να ασκούν κριτική στην κυβέρνησή σας.
1: Μου αρέσει ο όρος επαναφοράς εργοστασιακές ρυθμίσεις,
0: ναι, ναι.
1: Το χρησιμοποιώ και εγώ. Ναι. Λοιπόν, ως προς το θέμα της επαναπροσεγγίσεως της Τουρκίας με τα ευρωπαϊκά κράτη και την Αμερική. Ο πόλεμος ειδικά
0: Μήπως μας χρησιμοποίησαν.
1: Ο πόλεμος στον κόλπο που δεν ήταν το αναμενόμενο έχει ανεβάσει πάρα πολύ τις μετοχές της. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι η μοναδική νατοϊκή χώρα που συνορεύει με το Ιράν. Αντιλαμβάνεστε πόσο δουλεύουν οι αμερικανικές και νατοϊκές βάσεις που είναι στο έδαφος της. Από εκεί πέρα όμως, αυτή είναι μια συζήτηση που είχε γίνει μέχρι το 1986 στην Ελλάδα. Είχε ξεκινήσει το 1974 όταν ο Καραμαλής επιχείρησε τις πρώτες συζητήσεις με την Τουρκία. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έλεγε δεν πρέπει να συζητάμε. Και έληξε το 1987 με την κρίση των τριών ημερών. Έκτοτε όλο το πολιτικό σύστημα ομονοεί ότι με την Τουρκία πρέπει να συζητάς. Κανένας Έλληνας, δεν υπάρχει ένας Έλληνας πρωθυπουργός που να μην έχει συζητήσει με την Τουρκία, η οποία Τουρκία δεν έχει αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια. Όλοι συζητάνε και είναι αυτονόητο να συζητάς. Το ότι συζητάς δεν σημαίνει ότι συμφωνείς ή ότι προδίδεις. Τα ήρεμα νερά δε είναι κάτι που είναι δική μας επιλογή. Δεν θέλουμε να έχουμε ταραγμένα νερά. Οι Τούρκοι είναι εκείνοι που επιδιώκουν τα ταραγμένα.
0: Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί γιατί έχουν αυτή την ανησυχία? Θέλω να πω, εντάξει, ο κύριος Σαμαράς υποτίθεται κατά το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας έχει προσωπικά με τον κύριο Μητσοτάκη και έχει βρει αυτή την πλατφόρμα για να ασκεί η αντιπολίτευση.
2: Έχει ένα αφήγημα που βάζει
0: Ο κύριος Καραμαλής.
1: Διευθύνης Νικολάου, έχω επιδετήσει και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς και δεν μπορώ να κάνω δίκη προθέσεων.
0: Όχι, εγώ δεν ζητώ να κάνετε δίκη προθέσεων. Δεν ζητώ να μας πείτε για ποιο λόγο το κάνουν. Λέτε. Εγώ ρωτώ αν έχουν βάση αυτά που λένε.
2: Οι κρίσεις τους.
1: Εγώ εκείνο το οποίο σας λέω είναι ότι δεν υπάρχει Έλληνας πρωθυπουργός από το 1975 και από το 1974 και μετά που να μην έχει συνομιλήσει με την Τουρκία. Ο Ανδρέας Παπανδρέου μεταξύ 82 και 87 δεν συνομιλούσε. Φτάσαμε
2: στην Ο Καραμαλής δεν λέει να μην συνομιλούμε. Λέει τι λέμε και τι... Έχει κάποιες διαφοροποιήσεις. Κάποιες, εγώ δεν τις βλέπω και πολύ μεγάλες σε περιπτώσεις. Αλλά ο Σαμαράς είναι διαφορετικός.
1: Εκείνο το οποίο εγώ βλέπω ως τη μεγάλη εικόνα. Η Τουρκία επανέρχεται στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις, όπως είπατε. Εμείς τη κερδίσαμε αυτή την περίοδο των τριών ετών.
0: Ο Φιντάν χθες ήταν κάτι το εξοργιστικό αυτά
1: ήταν,
0: που είπε.
1: Ήταν. Και δείχνει ότι η πραγματική ενόχληση της Τουρκίας είναι η σύνδεση με το Ισραήλ.
2: Ναι,
1: δεν θέλουν
2: ναι,
1: να δουν στα νησιά μας αμυντικά συστήματα με τίποτα στον κόσμο. Εκείνο το οποίο βλέπω είναι ότι στην περίοδο των ήρεμων νερών εμείς ξεκινήσαμε με 18 ραφάλ, τώρα έχουμε 24, ξεκινήσαμε με 15 F-16 τύπου Viper, τώρα έχουμε αναβαθμισμένα 50 τύπου Viper. Δεν είχαμε καμιά φρεγάτα πελαρά, έχουμε μία και θα πάρουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα την άλλη. Μπορέσαμε δηλαδή να αναστήσουμε σε μεγάλο βαθμό το στρατιωτικό μηχανισμό της χώρας που την προηγούμενη δεκαετία λόγω της οικονομικής κρίσεως, δεν κρίνω, δεν κατηγορώ κανένα, αλλά αντικειμενικά λόγω της οικονομικής κρίσεως δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Από εκεί πέρα πετύχαμε και κάτι ακόμη που δεν έχει γίνει ευρύτερα αντιληπτό. Για πρώτη φορά από το 1974, για χρονικό διάστημα σχεδόν 2 ετών, δηλαδή 21 μηνών για την ακρίβεια, οι Τούρκοι δεν παραβίασαν ούτε μία φορά τον ελληνικό εναέριο χώρο, δεν παρέβησαν ούτε μία φορά τους κανόνες εναερίου κυκλοφορίας. Αυτό είναι σημαντικό, διότι παλιότερα λέγανε ότι δεν μπορούμε, λέγανε στους Αμερικανούς παρενέβαιναν, δεν μπορούμε, είναι πολύ κοντά, δεν μπορούμε να μην κάνουμε ασκήσεις στο Αιγαίο, λέγανε. Όταν κάνεις ασκήσεις στο Αιγαίο θα δημιουργήσεις προβλήματα. Ξαφνικά για 21 μήνες δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Άρα το παλιό τους επιχείρημα δεν ισχύει.
2: Ναι. Αφού λέτε αυτό, πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση, να κάνω μια γέφυρα και να κλείσουμε με την απάντησή σας. Τι του ήρθε του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Φλωρίδη, ο οποίος είπε ότι αν δεν έχουμε κυβέρνηση, θα κάνουν ντου οι Τούρκοι.

0: και τα ήρεμα νερά με έναν τρόπο θέλουμε να τα διατηρήσουμε. Εσείς λέτε, λέμε ότι έχουμε εξοπλισμό και τα λοιπά, και μπαίνει στην προεκλογική φαρέτρα της Νέας Δημοκρατίας ο κίνδυνος στα εθνικά θέματα, αν πάνε χάλια να πει ο κόσμος Μητσοτάκης και ξέρω ψωμί ή δεν ξέρω τι, φύγαμε από το χάος, λένε Μητσοτάκης και πάμε στο μην έρθει ο Ερντογάν.
1: Ξεκινώ έτσι, με κάπως, κάτι που το πιστεύω.
0: Δεν ακούστηκε καλά αυτό από συναδέλφους σας, ακόμα και από συναδέλφους σας.
1: Έχω τη βαθιά πεποίθηση ότι η χώρα μας μετά το 1974 δεν μπορεί να μείνει ακυβέρνητη. Δηλαδή, μέχρι και ο Τσίπρας θα συνεργαστεί με τον Καμένο και θα έχουμε κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία συνεργάστηκε με τον ενιαίο την ενιαία αριστερά υπό το συνασπισμό και είχαμε κυβέρνηση. Θεωρώ δεδομένο ότι θα έχουμε κυβέρνηση. Για μένα το ερώτημα είναι πόσο δυνατή ή πόσο αδύνατη είναι. Κάτι όμως ευρύτερο για τους Τούρκους που να το έχουμε υπόψη μας. Το 1955. Τα Σεπτεμβριανά, εις βάρος της μειονότητας στην Κωνσταντινούπολη, 6 προς 7 Σεπτεμβρίου, έγιναν σε μια φάση που ο στρατάρχης Παπάργος, τότε πρωθυπουργός της χώρας, ήταν βαριά ασθενής. Το 1974 οι Τούρκοι εισέβαλαν στην Κύπρο, όταν η διεθνή θέση της χώρας μας ήταν στα τάρταρα λόγω της Χούντας. Το 1996 το επεισόδιο στα Ίμια έγινε πριν ο Σιμίτης πάρει ψήφο πιστοσύνης από τη Βουλή. Το 2012. Πρώτοι χάρτες για τη Γαλάζια Πατρίδα.
2: Και ιστορική τεκμηρίωση βλέπω των απόψεων Φλωρίδη. Από Συρίγο.
1: Εγώ εξηγώ ότι η Τουρκία εκμεταλλεύεται περιόδους στις οποίες θεωρεί ότι δεν έχουμε ισχυρή κυβέρνηση. Το δεν σημαίνει όμως δεν πιστεύω ότι θα έχουμε κυβέρνηση. Πιστεύω ότι δεν περνάει η χώρα κυβέρνηση. Το 2012 η Τουρκία έβγαλε τους πρώτους χάρτες της Γαλάζιας Πατρίδας δύο μέρες πριν τις εκλογές του Μαΐου, βασιζόμενοι στο ότι στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα δεν θα υπάρχει κυβέρνηση στη χώρα, όπως και δεν υπήρχε. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι η χώρα μας, η πιθανότητα να έχει τα κυβερνησία είναι μηδαμινή.
2: Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγητή, τον κύριο Άγγελο Συρίγο, βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα, Υπουργέ.
0: Καλημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα.
2: Εμείς να υπενθυμίσουμε, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Ανακέμ. Κάθε φορά που ένα κτίριο γκρεμίζεται, κάτι καινούριο γεννιέται. Τι γίνεται όμως με τα υλικά που περισσεύουν? Η Ανακέμ φροντίζει ώστε τα μπάζα να μην καταλήγουν σε ανεξέλεγκτες χωματερές, υποβαθμίζοντας τον τόπο που θα παραδώσουμε στα παιδιά μας. Με ένα δίκτυο 250 και πλέον μονάδων σε όλη την Ελλάδα, ανακυκλώνει έως και το 95% των αποβλήτων. Γιατί η πραγματική ανάπτυξη δεν αφήνει πίσω τη ερείπια. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και με μεγάλη δημοσκόπηση απόψε. Και βέβαια μην ξεχνάτε, έρχεται την Κυριακή πολύ δυνατή Real News με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με δύο υπέροχα περιοδικά, το InStyle και το Drive, είναι την Κυριακή στη Real News. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
3: Real FM.
4: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manesis Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
5: Η
3: εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Σάμος. FM στους 102.
6: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
7: Διάθεση καλοκαιρινή.
8: Θέα χαλαρωτική.
7: Γεύσεις λαχταριστές.
8: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
7: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
7: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
8: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
7: Τηλέφωνο 22730 62 153.
8: See you at Corner.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
11: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
10: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
11: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
10: Πάνελ.
11: Περίφραξη.
10: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
11: Είδη κυγκαλερίας.
10: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
11: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
10: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
11: Τηλέφωνα 2273-035-426
10: και 6976-5573-49.
11: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
12: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
13: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
12: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
13: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
12: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
10: Σαρώνει στην άσφαλτο.
8: Σκίζει τα κύματα.
10: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
14: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
15: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
14: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
15: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
14: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
15: Για Μότο και Μαρίν,
14: στο Μένεγα θα έρθεις.
16: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
17: Το κοριτσάκι του.
16: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
17: Και τη φωλιά του.
16: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
17: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
16: Κοτόπουλο σούβλας.
17: Κολοκυθολούλουδα.
16: Μεζέδες και αποστάγματα.
17: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
16: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
17: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
16: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
17: Στη φωλιά μας.
18: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
19: Ράδιο Σάμος.
20: FM στους 102.
21: Γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
22: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
23: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επειδή ήξερα ότι για τα 19 χρόνια του Real FM δεν θα μου κάνεις κανένα δώρο, πήγα και μου ψώνισα. Πώς τα βλέπεις τα ακουστικά μου, τα βλέπεις?
1: Καινούρια.
0: Όλο καινούρια.
1: Ναι, γεια.
0: Χθες μετά το Europa Experience πήγα και μου πήρα ακουστικά για τα 19 μας χρόνια.
1: Μπράβο.
0: Μετά από 19 χρόνια έπρεπε να αλλάξω λίγο ακουστικά.
1: Οι συνεννοήσεις γι' αυτό ήτανε.
0: Όχι, όχι.
1: Ήταν... είχες να αγοράσει κάτι φυσάκια, κάτι βίδες, κάτι
0: τα πήρα
1: τέτοια.
0: Τα φυσάκια και τα λοιπά, συγγνώμη με το Λευτέρη το Ρεσβάνη, αλλά εκεί πήγα τα δα τώρα αυτά. Να μην τα πάρω.
1: Για να
0: αφού
1: τα, δω.
0: Τα δα μπροστά μου.
1: Ε, για
0: είναι...
1: να τα δω.
0: Εγώ με αυτά παθαίνω. Αυτά, με αυτά παθαίνω σαν να μπαίνει στο σούπερ μάρκετ. Λες, το πάρω να μην το πάρω, να το πάρω να μην το πάρω. Και μετά έδωσε δικαιολογία. Μετά από 19 χρόνια, ρε, και αύριο γενέθλια, δεν δικαιούσε να αλλάξει ακουστικά.
1: Μα δεν δικαιούσε να έχεις το καλύτερο στη δουλειά σου.
0: Σωστό, σωστό, σωστό.
1: Άλλωστε,
0: σωστό.
1: Αν δεν τα ακούς καλά, τι είναι εβραϊκά, είναι η γραφή αυτή στα πλάγια.
0: Εβραϊκά, λέει. Και ο Λάσκαρης τα ίδια, την ίδια μάρκα ακουστικά φοράει.
1: Μα. Α, ναι. Μόνο εγώ δεν έχω ακουστικά καθόλου. Δηλαδή,
0: δεν τα φοράω καθόλου. Για σένα είναι το πιο άξιστο.
1: Όχι, έχω εδώ, Λάσκαρη,
0: το πιο άξιστο αυτό.
1: Έτσι. Εγώ έχω τις επιχειρήσεις εδώ, ότι έχει το desk.
0: Ναι, εντάξει, καλά, και η επιχείρηση αυτά έχει που πήρα και εγώ. Απλώς θες τα δικά σου ακουστικά κάποια στιγμή. Αυτή είναι ιδιαίτερη ιστορία. Γενικότερα μολύνσεις και οτιδήποτε άλλο. Δεν λέω ότι κινδυνεύει κανείς εδώ, δεν έχει πάει ποτέ κανένας μολύνσεις και τα λοιπά. Αλλά είναι ιδιαίτερη ιστορία. Επειδή είναι κάτι που φορά στα αυτιά σου καθημερινά επί 2 ώρες, δεν είναι τυχαία ιστορία.
1: Χθες καθάριζα, μου μπήκε. Όχι, όταν τέλειωσε όλες τις δουλειές και κάθισα λίγο. Είχα τρομερά νεύρα και ένταση. Λέω τι να κάνω, τι να κάνω. Κάτσε να βάλω το μικρόφωνο σωστά. Λοιπόν. Ναι, ναι.
0: Γεννημένος ραδιοφωνατής. Για πες.
1: Λοιπόν, τι να κάνω, τι να κάνω. Βουτάω τον άσπρο το γάτο και του λέω έλα δώσου καθαρίσου τα αυτιά. Ο άλλος θα με ξεσχίσει. Δεν κάθεται με τίποτα.
0: Μου λέει
1: ο καημένος.
0: Γι' αυτό δεν πήγα. Μου λέει ας παιδιά καφέ. Φαντάζομαι να ήμουν εκεί. Θα κάνω καθαρίσει τα αυτιά. Έλα κάτσε καθαρίσει τα αυτιά.
1: Ο καημένος ο Ράφη. Έτσι. Γκρινιάζει μεν, αλλά κάθεται. Είναι τόσο καλός γατούλης. Τόσο τρύφερος. Ραφαέλο.
0: Α, και τον Ράφη.
1: Ναι.
0: Και τον άλλον χωράφη.
1: Όχι.
0: Από το χωράφι.
1: Ο άλλος είναι ο Ζίγκι Στάρνταστ. Ζίγκι.
0: Πώς το λένε?
1: Ζίγκι.
0: Το υπόλοιπο?
1: Από το Ζίγκι Στάρνταστ λέω. Ζίγκι το λένε τον άνθρωπο.
0: Έλα Χριστέ και Παναγία.
1: Τι
0: είναι. Τι ονόματα είναι αυτά που του έχει βγάλει. Εσύ.
1: Καλά. Πρώτον τον Ράφι, τον Ραφαέλο, τον έβγαλε η κόρη μου που τον βρήκε πεταμένο σε ένα.
0: Το Ράφι, ναι, το κατάλαβε τον Ραφαέλο.
1: Σε ένα τέτοιο απορριμμάτων μικρούλι.
0: Του πάει κιόλα το Ραφαέλο του γάτου.
1: Ναι, ναι, πολύ ωραία. Ναι,
0: μάλιστα. Λοιπόν, χρόνια μας πολλά.
1: Χρόνια πολλά λοιπόν στο σταθμό αυτόν.
0: Να μας χαιρόμαστε.
1: Θα τα πω και διπλά,
0: ναι.
1: Διότι με έβαλε σε μπελάδες. Γιατί εγώ ήμουν στο Sky τότε και λέω, όπα, τον άκουγα μία εβδομάδα, τον άκουγα δεύτερη. Λέω, όπα, μπήκαμε σε μπελά, βρήκαμε ανταγωνιστή εκεί που δεν είχαμε. Λοιπόν.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έκανε τότε σε μια πολύ περίεργη συγκυρία για την ελληνική ραδιοφωνία. Και ήταν, έκανε ζημιά. Ταρακούνησε τα νερά τότε ο Real FM το 2007.
1: Ναι, ναι, μεταξύ μας. Κοίτα, δεις τα πράγματα στη ζωή και στις ανοιχτές αγορές. Λες τώρα τι τον θέλαμε αυτόν, μπελάς. Έτσι ναι, το είπαμε ναι, αυτό. Ναι. Από την άλλη όμως, αν τον εκμεταλλευτείς τον ανταγωνισμό, πάντα σου δίνει τη δυνατότητα να βελτιώσεις το τι κάνεις εσύ.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο αυτό που λέμε, να γίνεις καλύτερος. Αλλά να πεις στη σύσκεψη εκεί που λες, παιδιά, κοιτάξτε, θα δείτε, έχουμε ανταγωνισμό. Έτσι. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Να πληρωθεί κάποιος λίγο καλύτερα, να προσέξουμε εκείνο, να βελτιώσουμε το πρόγραμμά μας, να προσέξουμε τις γωνίες μας.
0: Δεν ήξερα ότι πληρώνεται περισσότερο. Θα έρχομαι να.
1: Λοιπόν.
0: Να πληρώσει κάποιο λίγο καλύτερα.
1: Όχι, καλά πάμπι. Και ο Σκάι καλά πλήρωνε τότε, δηλαδή δεν είναι.
0: Όχι, πλάκα.
1: Άλλωστε
0: για
1: τότε πλήρωναν όλοι λίγο πολύ καλύτερα από ότι τώρα, διότι ακόμη τώρα τρώμε να μην πω τι τη κρίση, έτσι.
0: Λοιπόν, όπως και να έχει, να είμαστε γεροί όλοι, να είναι δυνατή παρέα πάντα. Υπάρχουν πολλοί ακροατές οι οποίοι είναι από τότε, από το 2007. Έτσι, σήμερα είδα την Ελισάβετ Σαλαμάρα που ξέρεις με την Ελισάβετ. Εντάξει, ο σταθμός άνοιξε με τη φωνή του Γιάννη Παπαγιάννη. Από την άλλη πλευρά, μετά τον Νίκο Χατζηνικολάου, εγώ και η Σαλαμάρα είμαστε η μοναδική παραγωγή. Είμαστε αδιάλειπτα εδώ. Αδιάλειπτα 19 χρόνια. Και σήμερα μπήκα και κοιτιόμαστε με τη Σαλαμάρα. Λέμε, για 19η φορά, χρόνια πολλά.
1: Ένα χρόνο ακόμη και βγαίνετε σε σύνταξη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, χρόνια πολλά και στον Χατζηνικολάου που πήρε την πρωτοβουλία. Δεν είναι απλό πράγμα. Δεν είναι εύκολο. Έτσι, δεν είναι, δεν λες, α, ωραία, να κάνω κι εγώ ένα. Αν δεν είσαι να έχεις, ας πούμε, κάπου είδους χρηματοδότηση άλλου είδους, mm-hmm. το να το κάνεις μόνος σου είναι δύσκολη δουλειά. Yeah. Είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, μπράβο και, του, μπράβο σας. Τι άλλα, βλέπω εδώ ανακοίνωση έχει, του γραφείου
0: κάτσε,
1: τύπου της Κεντρικής Επιτροπής
0: του
1: ΚΚΕ.
0: Κάτσε μωρέ, ανακοίνωση του ΚΚΕ, περίμενε δύο λεπτά. Είναι και οι εορτάζοντες και οι εορτάζοντες, γιορτάζει η Σοφία, η πίστη, η αγάπη, μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία, η Σόφη Μαραγίδου εδώ. Σοφίες. Έχεις Σοφία.
1: Βεβαίως.
0: Έχεις. Να τη χαίρεσαι. Να τη χαίρεσαι. Να τη χαίρεσαι να είναι πάντα υγιής και χαμογελαστή.
1: Ευχαριστώ.
0: Και αυτά, τώρα πες για την Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ.
1: Τίποτα, βλέπω μια ανακοίνωση. Έχει φεστιβάλ 52ο κνεοδηγητή στην Πολύχνη, στο στρατόπεδο Καρατάσιου. Έτσι, και από κάτω έχει και μια εντολή. Παρακαλούμε να φροντίσετε για την κάλυψη.
0: Έχει μια εντολή. Πώς το κατάλαβες?
1: Όχι, θα το έλεγα εγώ έτσι, ξέρεις, ωραία, με περικοκλάδες. Ναι, ναι. Κατά τα λοιπά, η κατά Σοφία λοιπά. Ελπίδα, πίστη. Έτσι, αυτή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, είναι, είναι η Σοφία. Mm-hmm. Και είναι η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη.
0: Σωστό.
1: Οκ, okay, γιατί πήρα και τη φίλη μου την αγάπη, αν της πω χρόνια πολλά. Λοιπόν, πίστη, ποιος την έχασε, κανείς δεν πιστεύει σε τίποτα. Βλέπεις τη Βουλή τι έγινε χθες. Κανείς
0: ελπίδα,
1: δεν πιστεύει σε τίποτα.
0: Η ελπίδα.
1: Η ελπίδα την πέθανε η Καριστιανού εντελώς, την πήρε αγκαλιά και πήγανε και δυο κάτω. Mm-hmm. Λοιπόν, αλλά και γενικώς έχει χαθεί. Ποιον άλλον είπαμε, η αγάπη.
0: Η αγάπη.
1: Η αγάπη, παιδιά, αυτή να φροντίσετε, διότι mm-hmm. είναι το μόνο σίγουρο πράγμα. Ο καθένας mm-hmm. εκεί που μπορεί, όπως mm-hmm. μπορεί, είναι το πιο δύσκολο, χάνεται εύκολα. Mm-hmm.
0: Στέλνει τα χρόνια πολλά της ευχές της η Ελένη Τσαμπάνη. Καλημέρα, Λενιό μου. 19.000 ολόθερμες ευχές για το ραδιοφωνικό σταθμό της καρδιάς μας. Χρόνια πολλά, παιδιά. Σας ευχαριστούμε που υπάρχετε. Σας ευχαριστούμε που υπάρχετε εσείς και είμαστε είστε ο λόγος να υπάρχουμε. Μου ζήτησε το πρωί να κρατήσω κάρτα του Χατζησαλάτα. Πώς το έπαθες? Συνήθως μου τα πετάς στα μούτρα αυτά.
1: Όχι, δεν στα πετάω ποτέ στα μούτρα. Αυτά είναι κατηγορίες, τις λες στον αέρα για να τις πιστέψει ο κόσμος.
0: Πόσο ανατιμήθηκαν τα τρόφιμα τα τελευταία 5 χρόνια, στοιχεία της Ελστάτ.
1: Όχι, γιατί πάντα, το θέλεις αυτό. Τίποτα, γιατί με ενδιαφέρουν πάντοτε όλα αυτά τα πράγματα.
0: Α, για την προσωπική σου χρήση, όχι να το συζητήσουμε.
1: Όχι, να το συζητήσουμε κιόλας, δεν είναι θέμα. Αλλά ξαναπέστα τώρα εδώ, γιατί δεν τα έχουν δει όλοι.
0: Είναι Ιούλιος
1: το πρωί. Ποιος βλέπει τώρα
0: δεν,
1: εσένα το
0: δεν
1: πρωί.
0: Υπάρχει, δεν μπορεί να υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει δει την εκπομπή. Ναι. Λοιπόν, Ιούλιος 2021 με Ιούλιο του 2026 έχουμε. Το Μοσχάρι έχει πάρει 75,1%.
1: Από πού ξεκινάμε?
0: Από τον Ιούλιο 2021.
1: Ναι.
0: Με Ιούλιο 2026. Οκ. Mm-hmm. Okay. Η σοκολάτα έχει πάρει 60,8% μεσοσταθμικά, γιατί ξέρω τι θα πεις. Έχεις καμπανεβάσματα.
1: Ναι, εντάξει, χοντρικά. Okay. Και εγώ, χοντρικά. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να βάζουμε και δεκαδικό. Πρέπει ο να το καφές, βάζουμε χοντρικά.
0: Ο καφές 43,4%.
1: Μόνον.
0: Μόνον. Τα τυριά 38,9%. Το ελαιόλαδο 35,4%. Το ψωμί 34%. 31,6% τα πουλερικά, 31,3% τα λαχανικά, 30,2% τα αναψυκτικά.
1: Ναι, όλα και τα βοηδή για το κακάο είναι διεθνές προϊόν μια-δυο χρονιές. Αν είναι κιόλας η μία μετά την άλλη δεν πάει καλά η παραγωγή, mm-hmm. έφυγε. Ναι. Τα βοηδή είναι ειδικός λόγος, διότι είναι η πολιτική της Ευρώπης να μειωθεί το μπετάγια, mm-hmm. έτσι... το οποίο πήγε στα ύψη, ναι. το βόηο κρέας. Mm-hmm. Τι άλλο είπαμε?
0: Είπαμε.
1: Ο καφές είναι και αυτό χρηματιστηριακό προϊόν.
0: Σοκολάτα 60,8.
1: Η σοκολάτα είναι το κακάο.
0: Καφές, ναι, γι' αυτό το λέω. Μετά πηγαίνεις, σπάς το φράγμα του 40% και πας στα τυριά 38,9. Έτσι. Ελαιόλαδο 35,4, 34 το ψωμί κτλ.
1: Λοιπόν, από όλα αυτά ξέρεις τι με εντυπωσιάζει.
0: Πες.
1: Το λάδι. Το λάδι της Αγιάς δηλαδή.
0: 35%.
1: Γιατί με εντυπωσιάζει? Διότι το λάδι της Αγιάς όλοι θυμόμαστε ότι πριν δύο χρόνια ήταν. Λάσκαρη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πριν δύο χρόνια δεν ήταν που δεν πήγε καλά η σιδιά.
0: Ναι, ναι, ναι. Και γίνονται τρελείς. Δύο ή τρία χρόνια νομίζω.
1: Ναι. Παραπάνω. Εκεί, ναι, ίσως ήταν πριν τρία. Έφυγε στο Θεό. Mm-hmm. Δεν πήγαν καλά οι σοδιές. Η Ισπανία καθορίζει τις τιμές. Μετά, εγώ θα περίμενα να έχει πέσει πολύ περισσότερο. Ο βασικός λόγος για τον οποίο δεν έχει πέσει, καλά, να ξαναπάει εκεί που ήταν, ποτέ μια τιμή δεν το κάνει παρά μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Mm-hmm. Αλλά ο λόγος που δεν έχει πέσει είναι το πόσο πολύ έχει αυξηθεί το κόστος της συγκομιδής, της ελιάς.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι τόσο της πρέσας. Η πρέσα πόσο να κοστίζει διαφορετικά, δηλαδή αυξήθηκε το ηλεκτρικό, δεν είναι άλλη δουλειά. Λοιπόν, αλλά το κόστος της συγκομιδής έχει αυξηθεί τρομακτικά. Δηλαδή εκεί που έδινε 40 για να μαζευτεί το λάδι, να μαζευτούν οι ελιές, τώρα 60 και δεν βρίσκεις.
0: Πρόσεξε όμως. Εδώ, μάλλον όχι, δεν υπάρχει όμως ή αλλά, υπάρχει μία τάση. Μία αποτύπωση πραγματικότητας μάλλον. Εδώ μου έστειλαν το πρωί παραγωγή μία ανάρτηση που λέει αντιμέτωποι με χαμηλότερες τιμές πώλησης των προϊόντων τους και ακριβότερα μέσα παραγωγής βρίσκονται οι αγρότες. Πάνω κάτω αυτό. Μέρος της αλυσίδας αυτού που περιγράφεις είναι αυτό. Έτσι, πουλάνε φθηνότερα με αυξημένα λειτουργικά κόστη.
1: Ναι, αλλά αν δεις το κόστος, το κόστος του παραγωγού, δηλαδή τι πρέπει να πάρει, βγάλε το πρέπει, τι παίρνει ο παραγωγός μέχρι το τέλος, τα κόστη δηλαδή αν τα μοιράσεις, το κόστος του αρχικού του παραγωγού δεν είναι τόσο μεγάλο. Σπάνια περνάει το 10%.
0: Περίμενε όμως, λέει εδώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ είναι αυτό, έτσι, έχει μείωση 8,4% στις τιμές παραγωγού, αύξηση 4,7% στις εισρωές τον Ιούλιο.
1: Ναι, εισρωές λέμε ό,τι χρειάζεσαι για την παραγωγή.
0: Ναι.
1: Λιπάσματα, πετρέλαια.
0: Μειώθηκαν οι τιμές, είναι μειωμένες οι τιμές πώληση των παραγωγών κατά 8,4%. Ενώ αυξήθηκαν αυτό που λες, εισρωές, λειτουργικά κόστη και όλο το υπόλοιπο. Κόστη παραγωγής. Βέβαια, εδώ τίθεται ένα άλλο ζήτημα, Μπάμπη. Είναι ότι άντε και λες ότι. Τι είπες και πολύ σωστά το είπες, διεθνές προϊόν το κακάο τώρα. Τι να κάνουμε, το καθορίζεις στην Ελλάδα.
1: Εδώ και πάνω από 150-200 χρόνια.
0: Σύμφωνοι. Η σύγκριση νομίζω και ο λόγος ύπαρξης στη συζήτηση αυτών των προϊόντων, αυτών των δεδομένων, την αύξηση των τελευταίων 5 χρόνων, είναι γιατί ταυτόχρονα δεν είχες τέτοια αύξηση εισοδήματος. Έτσι. Δεν είχες από πουθενά τέτοια αύξηση εισοδήματος. Ούτε του κατώτατου, ούτε του μέσου μισθού.
1: Ναι, εκεί εντάξει. Αυτό, πόση δηλαδή την υπολογίζεις.
0: Όχι, δεν υπολογίζω, δεν ξέρω. Αλλά σίγουρα.
1: Όχι, επειδή λες δεν ήταν τόση. Πόση.
0: Δεν πηγαίνω με το 75% του μοσχαριού προς Θεού. Έτσι. Πηγαίνω με το 30% του ψωμιού. Με το 35% του ελαιόλαδου. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Αυτό φαίνεται αποτυπώνεται και από τους δείκτες της καταναλωτικής δύναμης.
1: Κάτσε. Ναι. Εδώ μου τα μπερδεύεις.
0: Ναι.
1: Η αύξηση στους μισθούς γενικά, κατά μέσο όρο, έτσι όλοι μαζί του, αυτό δεν λέει και τίποτα, γιατί ο καθένας παίρνει ένα συγκεκριμένο μισθό, δεν παίρνει το μέσο όρο. Είναι πάνω από 30% σε αυτή τη διάρκεια.
0: Όχι, περίμενε. Από πού ξεκινάς από τον κατώτατο?
1: Όχι, λέω, όχι, χρονικά λέμε τώρα.
0: Ο κατώτατος το 2021, που ξεκινάει η έρευνα, ήταν στα 650 ευρώ.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Και τώρα είναι πόσο? 840-850, ναι.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Αυτό κάνει 50%.
0: Τι λες μωρέ 50%?
1: 40 τουλάχιστον. Απ' έξω το κάνω τώρα, δεν είναι?
0: Ναι, απ' έξω.
1: Κάνει τουλάχιστον 40.
0: Όχι, δεν είναι 40.
1: Ναι, λες 650.
0: Ναι.
1: Και λες πήγε 850.
0: Περίμενε.
1: Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δύο? 300.
0: Περίμενε.
1: Το 300 είναι σχεδόν το μισό του 650. Άρα 45%.
0: Περίμενε.
1: Εγώ έτσι τα βγάζω.
0: Ναι. Καλά, σωστά τα βγάζεις.
1: Ό,τι έμαθα με την πίζα.
0: Ναι.
1: Μην κοιτάς έτσι, αγαπητή. Και εσύ το ίδιο δεν κάνεις. Πώς το κάνεις την πράξη απ' έξω?
2: Τα βγάζω.
1: Ναι. Δύσκολα. Απ' έξω.
2: Δύσκολα.
1: Δύσκολα, διότι με τα μυαλά που κουβαλάς, δύσκολα τα βγάζεις.
0: Όπως έβλεπα, μου έστειλε ένας φίλος τηλεθεατής, μου έστειλε την ανάλυση ενός καθηγητή που λέει. Αυτή την βλακεία που ακούω ότι τελειώνουν τα χρήματα κάθε 20 του μήνα δεν είναι θέμα ποσού, είναι θέμα κακής οργάνωσης.
1: Ω, σίγουρα.
0: Έτσι. Περίμενε. Λοιπόν, περίμενε το δω.
1: Ήταν καθηγητής οργάνωσης.
0: Περίμενε.
1: Περιμένω, δεν κάνω τίποτα άλλο. Λοιπόν.
0: Ναι. Το 2021, λοιπόν, ο νόμος κατώτατος μισθός στην Ελλάδα ήταν 650 ευρώ μεικτά. Το 22 πήγε στα 663. Περίμενε. Και σήμερα ο κατώτατος είναι πόσο, ρε παιδιά?
1: 800 κάτι δεν είναι, ρε παιδάκι μου. 840 εκεί είναι, κάτι που.
0: Ναι.
1: Εσύ τα βρίσκεις γρήγορα. Εγώ τα θυμάμαι έτσι χοντρικά απ' έξω.
0: Όχι, εντάξει. Το...
1: Ποτέ δεν κάθισα. Κάποια στιγμή, όταν κατάλαβα καλά τι πρέπει να κάνω για να καταλαβαίνω τα οικονομικά, mm-hmm. το πρώτο που κατάλαβα είναι ότι δεν χρειάζεται να πηγαίνω στη λεπτολογία. Πρέπει να θυμάμαι χοντρικά.
0: Καλά, εντάξει.
1: Να μην κάνω λάθος εκεί. Γι' αυτό στενοχωρήματα πέφτω εντελώς έξω. Θυμάσαι μια μέρα που είχα πέσει εντελώς mm-hmm. έξω και ήμουν στενοχωρημένος δύο μέρες μετά.
0: Ναι.
1: Το εντελώς έξω. Έλα, ακόμη δεν το βρήκες.
0: Όχι, είναι 920 μεικτά.
1: Α, δηλαδή από τα 640 στα 920. Άρα 50% είναι η αύξηση. Καλά σου είπα εγώ.
0: Περίμενε.
1: Πάλι περίμενε.
0: Όχι, περίμενε. Μίλεσαι, κάνω κάτι.
1: Δεν μπορώ να μιλάω γιατί θέλω και να ψάχνω. Άρα για να ψάχνω πρέπει να μιλάς εσύ. Α, βάλε μια μουσική.

0: Λοιπόν, λοιπόν.
1: Ναι, είναι 41,54.
0: Πόσο?
1: Έτσι, 41,54.
0: Μάλιστα, okay. Ναι, αλλά χοντρικά έχουν αυξηθεί οι αμοιβές, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Διότι το θέμα είναι ποιος κυνηγάει την ουρά πιανού.
1: Δηλαδή.
0: Πρώτον, μία παρατήρηση. Τα προϊόντα που λέγαμε τώρα είναι... Όχι, πρώτη παρατήρηση είναι η βάση. Όταν λες πόσο αυξήθηκε κάτι, προφανώς λες σήμερα είναι εδώ, πρέπει να το δεις σε σχέση με πότε. Ναι. Η τιμή του 21, να πεις στο φίλο μου τον Χατζησαλάτα, δεν είναι η πιο ορθολογική. Διότι είχαμε ακόμη πανδημία.
1: Ρε Βάμπη, μη με τρελαίνεις, η Ελστάτ έβγαλε τα στοιχεία.
0: Ναι ρε, δεν λέω αυτό. Δεν λέω αυτό. Άλλο είπα. Μη βιάζεσαι. Λέω, όταν συγκρίνεις με τη στιγμή της πανδημίας, η πανδημία, λόγω της τεράστιας ύφεσης που προκάλεσε, εμείς πήγαμε μείον 10% η Ελλάδα. Ναι. Και όλος ο κόσμος πήγε κάτω. Εμείς πήγαμε μείον 10. Μείον 10 είχαμε πάει μόνο τότε με τη μεγάλη κρίση. Με τα πρώτα μεγάλα μέτρα στην πρώτη δόση, το 2010-11. Λοιπόν, άρα το να παίρνεις από μια βάση χαμηλή και να συγκρίνεις με μια βάση που έχει υποστεί όλα τα κύματα ακρίβειας και πληθωρισμού, δεν είναι το πιο ορθολογικό. Αυτό λέω. Πρέπει να το πάρεις λίγο πιο μετά. Όταν ξεκινάει ο πληθωρισμός και μπαίνει στις ζωές μας. Δηλαδή 22, μέσα 22. Κάπου εκεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να έχει επιτεθεί ο Πούτιν στην Ουκρανία. Να έχει γίνει το κακό. Άμα το πάρεις πριν, πριν ήταν όλα καλά. Ούτε ο Πούτιν είχε επιτεθεί, ούτε ο Τραμπ και ο Νετανιάχου είχαν βομβαρδίσει.
1: Αυτό δεν καταδείξεις. Αυτό δεν καταδεικνύεις. Ότι προ όλων αυτών που έχουν συμβεί, άρα παίρνεις την προηγούμενη. Δεν λέω αν πρέπει να την πάρει τη πανδημία ή όχι. Αλλά την προ-Πούτιν, προ-πολέμου περίοδο πρέπει να πάρεις για να συγκρίνεις με τη μεταπολεμική περίοδο.
0: Συμφωνούμε. Γι' αυτό σου λέω. Περίπου τα μέσα του 22. Αυτό εκεί.
1: Okay.
0: Μας κόβει.
1: Τέλος.
0: Δεν μας θέλει.
1: Μάλιστα.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Διζυγλικινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors.
5: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
10: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνο.
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.
15: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
16: Έως την Τετάρτη, σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
15: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
17: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
18: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί κότατζ, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος κόλα κλάσικ ή ζύρο, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας, 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
19: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
0: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
19: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
0: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
19: Μα οι άλλοι λένε...
0: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
20: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
21: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
22: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
23: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
22: Για πες λεπτομέρειες.
23: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
22: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
23: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
22: Σε ευχαριστώ, φίλε.
23: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
24: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
25: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
24: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
25: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
24: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
25: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
24: και 6983-199-081.
25: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
24: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
26: Ανακαινίζεις,
27: χτίζεις,
26: βάφεις
27: ή επισκευάζεις.
26: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
27: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
26: Επισκευές,
27: ανακατασκευές,
26: οικοδομικές ανακαινήσεις,
27: σοβάδες,
26: βαψίματα,
27: σκεπές.
26: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
27: Καρλόβαση Σάμου.
26: Ανακαινίζεις,
27: χτίζεις,
26: βάφεις
27: ή επισκευάζεις.
26: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
27: Κάλεσε τώρα 6946-193667.
28: Ράδιο Σάμος.
29: FM στους 102.
30: Τυχαία η ημερομηνία του 21.
31: 21, ναι.
30: Εκεί, το 21. Το 21 ο καφές λοιπόν πουλιόταν στα 125. Okay. Και περίπου εκεί τράβαγε για κάπου 6, 7, 8 χρόνια εκεί όσα μπορώ να δω εδώ.
31: 125 ευρώ. Το...
30: 125, τώρα με ρωτάς θα χάσω την τέτοια, περίμενε. Το pound. Το pound, αράμπικα. Okay. Λοιπόν, πάμε.
31: 125 ευρώ το κιλό, μπάμπι.
30: Το pound, παιδί μου.
31: Τι είναι το pound?
30: Το pound είναι μονάδα μέτρησης. Λίβρα, δεν είναι η λίβρα, δεν είναι.
31: Πόσες είναι. Πόσες λίβρες είναι το κιλό, ρε Σιμπάμπη?
30: Δεν ξέρω τώρα πόσες λίβρες είναι το κιλό.
31: Στην Κηφισίας είμαστε, ρε Μπάμπη.
30: Διεθνώς έτσι το βάζουν, δηλαδή. Διότι η τιμή του καφέ, αγαπητέ Μάνο Νιφλή, πήγαινε από τότε που ήταν ακόμη.
31: Ποιος τον πήρε μεταγραφή από τον Bloomberg?
30: Britannia Rules. Από την εποχή του Britannia Rules.
31: Ναι.
30: Βάλανε. Οι Βρετανοί ως γνωστό είναι ανώμαλοι. Έχουν δικά τους.
31: Έρχεται
30: τέτοια
31: στο Real FM και κάνει ανάλυση Bloomberg. Το pound. Ποιο pound, από την ΟΚΑ. Πες μας, ΟΚΑΔΕΣ.
30: Μα αφού να φανταστεί σε δολάρια αποτιμάτα, αλλά πάντως σε pounds.
31: Μάλιστα.
30: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τώρα άκου τα νούμερα.
31: Έλα.
30: Ήταν λοιπόν εκεί 120-125, εκεί πήγαινε. Και πήγαινε έτσι χρόνια πολλά. Mm-hmm. Λοιπόν, πιάνουμε το 22. Το 22 από 125 πάει 250. Mm-hmm. Έτσι. Το 24 πέφτει στα 150.
31: Mm-hmm.
30: Πάλι πάνω από το 21 που είπαμε ότι ήταν 100-110. Και μετά, κοίτα εδώ να δεις. 2025 Ιανουάριος κάνει 420.
31: Mm-hmm.
30: Μετά κάνει μια αναβήθηση, μετά ξανανεβαίνει και τώρα είναι στα 280. Γι' αυτό σου λέω, είναι δύσκολο.
31: Συμφωνούμε.
30: Τα διεθνή τέτοια.
31: Συμφωνούμε.
30: Που επηρεάζονται και από την κλιματική
31: αλλαγή.
30: Μα γι'
31: αυτό σου είπα και για το κακάο πριν, λέω, θα μου πεις ότι είναι χρηματιστηριακό και έχει καμπανεβάσματα.
30: Δεν είναι ότι είναι χρηματιστηριακό. Είναι ότι επηρεάζεται πάρα πολύ από τις σοδιές που επηρεάζονται πλέον πολύ από την κλιματική αλλαγή.
31: Χρηματιστηριακό το βάζω εισαγωγικά, επειδή μου έχει καμπανεβάσματα πολλά. Έτσι, επηρεάζεται πάρα πολλούς παράγοντες.
30: Ναι. Αλλιώς όλα είναι χρηματιστηριακά.
31: Ναι, προφανώς.
30: Όλα, όλα. Προφανώς, πλέον προφανώς. Είναι χρηματιστηριακά. Δηλαδή τώρα το σιτάρι που λέγαμε για το ψωμί είναι χρηματιστηριακό.
31: Ναι, ναι, προφανώς.
30: Όταν δεν πούλησε η Ουκρανία γιατί είχε μπουκάρει ο Πούτιν και μετά είπαμε ότι δεν του παίρνουμε του Πούτιν τα προϊόντα, πήγε το σιτάρι στο Θεό.
31: Να, για παράδειγμα, πρέπει να δεις πόσο είχε ο Τσίπρας το 21 και πόσο έχει το 26.
30: Πόσο έχει.
31: Σούφερα το ζούπι. Ζαχαρία ζούπι. Διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, γιατί χθες είχε έρευνα.
30: Ο Ζαχαρία Ζούπης, ναι, είναι live, ναι, τις τελευταίες 24 ώρες.
31: Σωστό είναι. Λογικό. Λογικό είναι.
30: Και ανάμεσα πρόλαβε και να γράψει.
31: Λογικό είναι αυτό. Λογικό. Γεια σας, κύριε Ζούπη, τι κάνετε.
1: Καλά. Καλημέρα, τι κάνετε.
31: Καλά, εσείς.
30: Να κάνω μία ερώτηση.
31: Αλίμονο.
30: Μπορούμε, Ζαχαρία Ζούπη, να πούμε ότι η δημοσκόπηση η δική σας και οι άλλες, βγήκε ήδη μία νομίζω, θα βγουν κι άλλες, ότι μπορούμε να τις θεωρούμε ότι είναι το σημείο εκκίνησης της μακράς προεκλογικής περίοδου?
1: Ναι, ουσιαστικά σε 7 μήνες περίπου από τι λένε θα έχουμε εκλογές. Ξεκινάμε λοιπόν με αυτή.
31: Ναι.
1: Και με το δεδομένο ότι υπάρχει ρευστότητα, υπάρχουν γεγονότα που περιμένουμε διαφορών ειδών και θα επηρεάζει αυτό τους σχετισμούς.
31: Ναι. Να δούμε, πρώτα απ' όλα να πούμε τα στοιχεία της έρευνας, έτσι, ενώ τα πρώτα για την πρόθεση τα λέω εγώ, εδώ μισό λεπτό, κύριε Ζούπη, για να κάνω την εισαγωγή, έτσι, πούντο, ναι, αν τα έχετε πρόχειρα πείτε τα, γιατί είχα στον κάρτο.
30: ένα τηλεφωνάκι, δεν μπορεί να στα κάνει όλα.
31: Έτσι. Λοιπόν, πάμε να μας πείτε δύο λόγια για την πρόθεση.
1: Ναι, εντάξει.
31: Το λέω αυτό για να αποτελέσει και βάση τη συζήτηση, γι' αυτό το λέω.
1: Έχω δύο φορές τα μικρά κόμματα στην πρόθεση. Δεν ξέρω γιατί. Ναι. Το τύπωσα δύο φορές.
30: Τώρα, Ζαχαρία Ζούπη, και εσύ με ένα τηλεφωνάκι δεν μπορεί να τα κάνεις όλα. Βάλει κανένα κομπιούτερ. Σωστό. Στη ζωή σου.
1: Ναι, μα έχω και κομπιούτερ. Αλλά μου αρέσει και το χαρτί. Λοιπόν, στη πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων. Η Νέα Δημοκρατία είναι σε ένα 25,7. Ακολουθεί η Ελλάς 13,2 και το Πασόκ 10,1. Από εκεί και πέρα ακολουθούν τα άλλα κόμματα. Έχει συμβεί το εξής. Οι πράξεις, εγώ μπορώ να συγκρίνω με τον Ιούνιο που είχα δημοσιεύσει τελευταία φορά. Ενδιάμεσα έρευνες μεν έκανα, δεν δημοσίευσα ούτε στο κανάλι ξανά, αλλά ούτε και σε κάποιο άλλο μέσο. Λοιπόν, άρα η σύγκριση ήταν εκεί. Εδώ φαίνεται κάποιες εισπράξεις γύρω στη μισή μονάδα της Νέας Δημοκρατίας, λίγο λιγότερο της Ελλάς, και γύρω στη μία μονάδα, μιλάμε για την πρόθεση, του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, έχει συμβεί κάτι που έχει επιδράσει περισσότερο από ό,τι το καταλαβαίνουμε. Λέμε η πτώση του κόμματος Καρισιανού. Που τη βρίσκαν 11-12 στην εκτίμηση, ας πούμε ένα 9, περίπου 9,5 πρόθεση επί των εγκύρων.
31: Ναι.
1: Είχα στο 70% των δυναμεών.
31: Πολύ σημαντικό.
1: Δεν αφορά αυτό ένα κόμμα. Ουσιαστικά, επειδή όταν το μετράγαμε, παρατηρούσαμε μια περίεργη πολυσυλλεκτικότητα, πολύ σημαντική. Δηλαδή έπαιρνε ψήφους και από το δεξιφάσμα και από το κέντρο αριστερό-αριστερό. Το ότι χάνονται αυτές οι μονάδες βοηθάει κόμματα να πάρουν κάποια ενίσχυση
31: και χωρίς να σημαίνει
1: και κάποια ανάσταση.
31: Και χωρίς να σημαίνει, δική μου ερμηνεία κύριε Ζούπη, ότι αυτούς τους οποίους χάνει επιστρέφουν στα κόμματα από τα οποία είχαν φύγει.
1: Όχι, όχι. Υπάρχει η κινητικότητα πια είναι
31: έτσι.
1: Πολύ, πολύ έντονη.
31: Εγώ βάζω στην εξίσωση σε σχέση με αυτό που σας ρώτησε νωρίτερα ο Μπάμπης, αν αποτελεί και το σημείο εκκίνησης, θα κρατήσω ένα μικρό καλάθι, γιατί πρέπει να διατηρήσουμε μία πισινή που λέμε. Πρώτον, γιατί κάνει μία εκκίνηση, εγώ θα ζητήσω την άποψή σας, μία εκκίνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, που δεν ξέρω τι μπορεί να κουρέψει και από ποιον μπορεί να κουρέψει, δηλαδή τώρα ξεκινάνε. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι είμαστε σε αναμονή της ιδρύσεως του κόμματος Σαμαρά, της ανακοινώσεις του κόμματος Σαμαρά. Εννοώ ότι στη σούπα και την κινητικότητα πρέπει να βάλουμε και αυτά. Φαντάζομαι, δεν ξέρω.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Απλά λέμε, πώς λέμε στη φυσική, ορίζουμε σαν σημείο εκείνης αυτό.
31: Σωστό.
1: Όλες οι μεταβολές που θα γίνουν θα μετριούνται επ' αυτού. Είτε κάποιοι τις πληρώνουν λιγότερο, άλλες ή άλλα κόμματα όχι. Πράγματι, και αυτό είναι μια δικιά μας δοκιμασία που θα περάσουμε, από ό,τι φαίνεται μπορεί να μετράμε για μήνες και ξαφνικά να εμφανιστεί το κόμμα Σαμαρά ή και άλλο κόμμα για το οποίο συζητάμε και να πάρει έγκριση από τον Άριο Πάγο, αν και εφόσον, και να δούμε ξαφνικά να αλλάζουν.
30: Εντάξει, αλλά πάντως θα συγκρίνουμε με μια φωτογραφία.
1: Αλλά θα έχουμε να συγκρίνουμε με κάτι. Ότι
30: ναι.
1: Ξεκινήσαμε το Σεπτέμβριο έχοντας αυτούς σχετισμούς.
30: Ναι, έχουν μιλήσει τα κόμματα, όλοι έχουν μιλήσει. Όποιος τους άκουσε, τους άκουσε.
1: Έγινε αφού μίλησαν όλοι.
30: Έτσι. Αυτό, ναι. Άρα...
1: αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή έχουν αποτιμηθεί τα πάντα. Και ανέφερα αυτό για την κυρία Καριστιανού, γιατί ας πούμε η ελληνική λύση αυξάνεται. Κάτι λιγότερο από μία μονάδα στην πρόθεση. Ουσιαστικά είναι ένα κομμάτι της κυρίας Καριστιανού. Όπως και ένα 2% πάει στους αναποφάσεις.
30: Κάποια...
1: δηλαδή φέρνει μεγαλύτερη ανακατοσούρα από ό,τι φαίνεται. Το σχολιάζουμε, ένα κόμμα μειώθηκε. Δεν είναι τόσο απλό.
30: Όχι, γιατί είναι πολύ μεγάλη η μεταβολή. Κάποια στιγμή μετά τη μεγαλειώδη συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τα Τέμπη, είχαν μετρηθεί και το ενδεχόμενο να ιδρύσει κόμμα η κυρία Καριστιανού, που το έκανε τελικά, και η επιρροή της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, είχαν μετρηθεί στα ουράνια. Θυμάμαι ότι αθριζόμενα κάναν κάτι πάνω από 20%.
1: Προφανώς.
30: Ωραία. Τώρα, αυτό έχει αλλάξει εντελώς.
1: Ναι, υπάρχει άλλο, ας πούμε, η πλεύση ελευθερία στην πρόθεση ψήφου, αφού συζητάμε σε αυτή τη βάση, είναι στο 4,5 και ελπίδα στο 4. Δηλαδή, ακόμα και αν αυτά τα δύο τα αθροίσουμε, είναι 8,5. Άλλο 20 και άλλο 8,5. Είναι μια μεγάλη μεταβολή.
30: Άλλη παρατηρήση. Μας δίνει κάποιο δεδομένο εμπειρικά, εγώ θα το πω και το χρησιμοποιήσατε, ή μικρή ως ελάχιστη άνοδος της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Το ρωτώ γιατί, εξηγούμε, γιατί η ΔΕΘ, έτσι όπως σχεδιάστηκε από την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, ήταν σημείο αναφοράς. Δηλαδή υπήρξε μια αγωνία να πάει πριν το Μητσοτάκη, να ξαναπάει μετά το Μητσοτάκη.
2: Να πάει πριν τον Ανδρουλάκη.
30: Ακριβώς. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι είναι αυτό που δικαιολογείται αυτή πολύ πολύ μικρή άνοδος, δείχνει να ταβανώνει. Ποια είναι η αίσθησή σας?
1: Είναι νωρίς για ταβάνωμα. Πάντως το ότι φτάνει σε ένα σημείο όπου φαίνονται αδυναμίες ή, να το πω, προβλήματα που πρέπει να λύσει αν θέλει να ανέβει, φαίνονται πιο φανερά. Η δικιά μου γνώμη, να το συμπυκνώσω, είναι ότι δεν του βγήκε το Αλέξη Τσίπρα. Για παράδειγμα, θα σας πω μια πολιτική ερμηνεία. Το πρόγραμμα όπως παρουσιάστηκε, μετά συνοδεύτηκε από μια τεράστια σύγχυση. Ακόμα παρακολουθώ στελέχη της Ελλάδας να προσπαθούν να εξηγήσουν τι είναι αυτό το 1% του 1% των πιο πλούσιων, τι εννοούν ακριβώς ή τι δεν εννοούν.
30: Δηλαδή, αν το κόστος θα το μετράμε ετησίως ή αν τα ετησίως θα αθροίσουμε τετράκι, δηλαδή σε μια τετραετία βγαίνει τόσο ή βγαίνει κάτι άλλο και τρέχα γυρευόπλους.
1: Άρα κανείς δεν, να το πούμε απλά, η θολή εικόνα αυτή επικοινωνιακά, υπάρχει μια λέξη που περιγράφει που λέμε αυτό είναι θόρυβος. Δηλαδή όπως μας ζαλίζει ο υπερβολικός θόρυβος και τελικά δεν ακούμε ούτε το ένα τραγούδι που παίζει στο ένα δωμάτιο ούτε το άλλο που παίζει στο δίπλα. Αυτό συμβαίνει και με τα πολιτικά μηνύματα. Δεν έχει περάσει κάποιο. Δεν ήταν το δυνατό του σημείο η ΔΕΘ.
30: Ναι.
1: Δεν πήρε. Και αυτό φαντάζομαι που επένδυε.
30: Πάντως δεν βγήκε.
2: Έχεις δίκιο όμως, Μανώνη Φλή, στο ότι στην περίπτωση του κόμματος Τσίπρα είναι πράγματι μπορείς να κάνεις τη μέτρηση συνεχώς, διότι διάλεξε τη χρονική στιγμή να το ανακοινώσει και άρα μπορείς να τον μετρήσεις από εκείνη τη στιγμή και μετά συνεχώς.
30: Ναι.
2: Σωστό, Ζαχαρία.
1: Ακριβώς.
2: Μάλιστα. Άρα εδώ...
1: όπως επειδή συγκρίνω αναγκαστικά τον Ιούνιο, κακά τα ψέματα, έχουμε κάνει μετρήσεις για όλα τα κόμματα φορά αυτό. Δεν είναι μια ευθεία το καρδιογράφημα.
30: Α, καλά, δηλαδή, σίγουρα όχι.
1: Προφανώς πριν τη ΔΕΘ κάποια κόμματα ήταν πιο χαμηλά, άρα ουσιαστικά έχουν εισπράξει πιο σημαντικά από ό,τι φαίνεται. Άλλα λιγότερα, άλλα είναι κάπως διαφορετικά και τα λοιπά. Να κάνουμε αυτή τη διαφορά.
31: Ξέρετε, γίνεται. Από ό,τι φαίνεται, αυτή η ΔΕΘ με την μανούρα, εγώ θα πω που έγινε για τα κόστη και οτιδήποτε άλλο, σε επίπεδο όχι αριθμών αίσθησης, δεν βγήκε σε κανέναν. Δηλαδή, άκουγα χθες τον Νίκο Χατζηνικόλα να θέτει το ερώτημα στο Παύλο Μαρινάκη, πώς καταφέρατε να δώσετε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ και να γκρινιάζουν όλοι. Πώς κατάφερε ο Τσίπρας, λέει, το 1% του 1% και να πάει κουβέντα στις θηρίδες και το πώς θα πάρουν τα χρυσαφικά. Γενικότερα υπήρξε ένα λαλούμ που δεν υπήρξε ένα καθαρό μήνυμα και καθαρή τάση για την άνοδο κάποιου.
30: Δηλαδή, εγώ που λατρεύω τα νούμερα,
31: ναι.
30: I gave up.
31: Ναι.
30: Κάποια στιγμή είπα τέρμα. Δεν ξανακοιτάζω τα νούμερα.
31: Αυτό λέω.
30: Διότι είχα μπερδευτεί κι εγώ. Ο ένας το μέτραγε έτσι, ο άλλος το μέτραγε διαφορετικά.
1: Όχι, τόσο... και υπάρχει, από όσο παρακολουθώ το δημόσιο διάλογο, υπάρχει και το εξής. Είμαι εγώ πολιτικός αρχηγός και λέω θα δώσω 13ο μισθό, 13η σύνταξη. Να αφήσουμε πέρα την κοστολόγηση. Επειδή κάποια κόμματα φαντάζομαι θα σεβαστούν τον νόμο και όταν αρχίζει να λειτουργεί η αρχή θα δοθεί. Άρα αυτή θα πει το κόμμα Ζούπη έχει δώσει άλλα ντάλλον, ενώ το κόμμα Νιφλή είναι ένα σοβαρό κόμμα, σέβεται το δημοσιονομικό χώρο.
31: Ναι.
1: Τις ερμηνείες που δίνονται εκ των υστέρων, είτε στα πάνελ, είτε σε σημειώματα που από ό,τι μαθαίνω δίνεται, λέει, αρχίζω. Ναι, είπα 13ο μισθό, αλλά σε τρεις δόσεις.
31: Μπράβο.
1: Το 30, όχι το πρώτο χρόνο.
31: Ναι.
1: Ναι, αλλά εκείνο. Δηλαδή, όλο αυτό οδηγεί σε μία θολούρα το κόσμο. Γιατί εδώ ακούω τον Μπάμπη που ξέρω τη λατρεία του για τα νούμερα και τον παρακολουθώ όποτε γράφει και ειδικά οικονομικά θέματα, ας πούμε, γιατί γνωρίζει ο άνθρωπος. Όταν σου λέει αυτό ο Μπάμπης ο Παπαδημητρίου, τι να σου πω εγώ, τι να πει ένας μέσος πολίτης τώρα, μπορεί να παρακολουθήσει αυτή τη συζήτηση.
30: Όχι βέβαια.
31: Νομίζω μία λέξη, το λέμε εδώ και μέρες, μία λέξη έγινε της μόδας αυτή τη ΔΕΘ που το έχει πιάσει το ποντίκι σήμερα, είναι η λέξη σταδιακά από όλου.
30: Σωστό, σταδιακά.
1: Το μυστικό. Άκουγα, ας πούμε, ή από την. Ναι, είναι το σταδιακά.
30: Και το όραμα είναι ωραίο.
1: Ή βγαίνω εγώ και λέω, θα μειώσω το ΦΠΑ. Και μετά λέω, εννοώ ότι θα το μειώσω σε τρία προϊόντα, συν μία κατηγορία.
30: Για τέσσερις μήνες, για έξι μήνες.
1: Δεν βγάζει άκρη. Δηλαδή,
30: ναι.
1: Ακούω δηλαδή μία γενική πολιτική ομιλία και λέω, τι ωραία που τα λέει όχι.
30: Μάλιστα, μπράβο του.
1: Αυτό και εκείνο. Ναι. Και όταν μου δίνουν την εξειδίκευση, όπως τη δίνουν τέλος πάντων, λέω, έχω να περιμένω ακόμα. Γι' αυτό και ο κόσμος στην κρίση του και προς την κυβέρνηση και προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και αυτό φαίνεται την ικανοποίηση, είναι πιο μαζεμένος.
30: Ναι, παιδί μου.
1: Σου λέει
30: ναι.
1: Ένα κριτήριο υπάρχει. Τι θα νιώσω στη τσέπη μου έστω.
30: Ναι. Εδώ μου λέει η Σοφία που γιορτάει κιόλας σήμερα, μου λέει, βρε παιδί μου τώρα γιατί διαμαρτυρόντουσαν εκείνη τη μέρα οι πυροσβέστες οι εποχιακοί. Μου λέει, γιατί δεν τους προσλαμβάνουμε να τελειώνουμε και κάθε χρόνο τους ξαναπαίρνουμε ως εποχιακούς. Έμπτης, λέω, υπάρχουν εκεί. Μου λέει, γιατί δεν τους προσλαμβάνουμε να τελειώνουμε και κάθε χρόνο τους ξαναπαίρνουμε ως εποχιακούς.

0: οι πολίτες, προσέξτε, αυτό το οποίο καταλαβαίνω και από τα άλλου τύπου ερωτήματα, η ακρίβεια την έβρισκα πρώτο πρόβλημα, όπως όλοι τα τελευταία 4-5 χρόνια. Τον Ιούνιο την έβρισκα να την επιλέγουν το 55%. Mm-hmm. Και φανταστείτε ότι μετράω κι άλλο ένα 19,5% το κόστος ενέργειας και άλλο ένα 11% το στεγαστικό, ας πούμε, τα νίκια. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα την ακρίβεια, αν περιοριστούμε σε αυτή, τη βρίσκω στο 62%. Και όταν πηγαίνω και ρωτάω με ποια κριτήρια θα ψηφίσετε μάλλον, ποια θα κυριαρχήσουν, και δίνω δύο επιλογές, ενώ η συνήθεια συζήτηση είναι η γνωστή τώρα, σταθερότητα, η αλλαγή, πρώτο μακράν με 40% είναι ποιος θα μου βελτιώσει το βιωτικό επίπεδο. Σε αυτό περιμένω απαντήσεις, όχι ομοστολές, όχι γενικές, όχι, αλλά σαφείς.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο.
2: Τα ξαναλέμε συντόμως.
1: Καλά, κύριε Ζούπη. Καλά, καλά. Σας. Γεια χαρά.
2: Ζαχαρία Ζούπης, της Opinion. Η έρευνα είναι χθεσινή. Θα έχουμε τώρα να συζητάμε.
1: Ναι. Real FM.
3: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών, ο τρόπος που διενήργησε ελέγχους ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο ιατρείο του Κολονακίου με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη. Πήγαμε χωρίς ραντεβού για έλεγχο και δεν μας άνοιξαν, παραδέχεται ο Γιώργος Πατούλης. Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί. Νέα τραγωδία στην άσφαλτο. Τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους στην Γλυφάδα όταν το αυτοκίνητό τους βγήκε από την πορεία του και καρφώθηκε πάνω σε μαντρότυχο. Τραυματισμένοι νοσηλεύονται δύο 18χρονοι. Όλο και πιο αργά εγκαταλείπουν το πατρικό τους οι νέοι στη χώρα μας. Σύμφωνα με τη Eurostat, οι Έλληνες αποχωρούν από το σπίτι των γονιών τους μετά τα 31, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι τα 26 έτη. Ποιο είναι το σημαντικότερο εμπόδιο?
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Λαστοφλέξ ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Λαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
5: Στην Track Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
4: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
5: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.

0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
5: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
5: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
4: και 6977-8093-89.
5: Εστιατόριο Κοχύλι.
4: Από το Κοχύλι.
5: Στα χείλη.
6: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
3: Σιγά εσύ, σιγά.
6: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
7: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
6: Ποσειδώνα, ακούς.
7: Να συνεχίσω.
6: Ναι, ναι, συγγνώμη.
7: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
6: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
7: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
6: Ποσειδώνα, ακούς.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Σαρώνει στην άσφαλτο.
7: Σκίζει τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
7: Για Μότο και Μαρίν.
0: Στο Μένεγα θα έρθεις.
10: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
11: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102. Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Επιμένει στην πολιτική των προκλήσεων η Άγκυρα. Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ισχυρίζεται ότι οι προσπάθειες δημιουργίας μιας de facto κατάστασης αντίθετης με το μη στρατιωτικό καθεστώς του Καστελόριζου δεν θα γίνουν αποδεκτές. Η ασφάλεια του συνόλου της ελληνικής επικράτειας είναι, αναφέρεται, το δικαίωμα της Ελλάδας, είχε ξεκαθαρίσει νωρίτερα το Υπουργείο Εξωτερικών, απορρίπτοντας τις τουρκικές αιτιάσεις. Η Άγκυρα επιδιώκει ένταση, αλλά όχι κρίση στο πεδίο, εκτίμησε μιλώντας στο σταθμό μας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων Άγγελος Συρίγος. Πρόταση νόμου που απαγορεύει στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να επιτρέπουν την πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 13 ετών ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη. Τραγικός είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που έγινε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος όταν αυτοκίνητο με 5 επιβαίνοντες ξέφυγε από την πορεία του και ανετράπη στην Γλυφάδα. Νεκροί είναι 2 νέοι 23 και 26 ετών και ακόμα ένας νεαρός αγνώστων στοιχείων. Στο Ασκληπιείο Βούλας νοσηλεύονται 2 18χρονοι, ο ένας εκ των οποίων είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Αναλυτικά στο enikos.gr. Νέο τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι έγινε αυτή τη φορά στην Κεφαλονιά. Ο 17χρονος αναβάτης του συγκρούστηκε με άλογο στην περιοχή της γέφυρας Αγίας Βαρβάρας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Άνδρας αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε νεκρός στη θαλάσσια περιοχή Ραγιά του Πόρου Κεφαλινίας. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αργοστολίου προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για την ταυτοποίησή του. Ανοίγει εκ νέου σήμερα η πλατφόρμα υποβολής αιτημάτων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 για όσους ενδιαφερόμενους δεν υπέβαλαν αίτηση εντός της πρώτης προθεσμίας.
16: Σε Eklandi Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Τη γερμανική Hoffenheim υποδέχεται όφη στις 8 παρατέταρτο στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
19: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, είμαστε ασυνεπείς, ανακόλουθοι, επίορκοι και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Γιατί είχαμε το ραντεβού μας με την ενημέρωση για την κυκλοφορία και λόγω της πολυλογίας που έπιασε με το ζούπι, φύγαμε. Άρα επιστρέφουμε με Παναγιώτη Βολάνιο. Έλα, Παναγιώτη μου.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Αρκετές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο κέντρο της Αθήνας, στις Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και σε σταδίου Μάρνη στην Ομόνοια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της Σαρδιτού στο Παγκράτη. Αυξημένη κίνηση στην κάθοδο της Κηφισίας από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο ανατμήματα από Πανόρμου μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Παπάγου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Κυκλοφοριακή δυσκολία έχουμε στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Βουλιαγμένη, στη Γλυφάδα και στην άνοδο από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Πάνο μου. Καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, τι λέει ο Άρης εδώ, σου κάνω δώρο μία σκέψη, Μάνο. Να ανακτήσει η αστυνομία βίντεο από την ημέρα ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας στο ιατρείο, να δούμε, φαίνονται τα μηχανήματα, ανέβηκαν πάνω, πώς έγινε ο έλεγχος, βίντεο του 1 εκατομμυρίου, λέει, ψάχτω, μπορεί να υπάρχει σε κάποιο cloud. Α, ενδιαφέρον ακούγεται αυτό, αλλά τώρα τι να πεις, εδώ χθες ο κύριος Πατούλης έλεγε στον Νίκο Χατζηνικολάου στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Τι να κάνουμε για Χατζηνικολάου, πήγαμε για έλεγχο και δεν μας ανοίγαν. Ας σπάσουμε την πόρτα. Πάντα γεια και με γεια. Άκου όμως τώρα το ενδιαφέρον που έχει ανακύψει και το συζητούσαμε νωρίτερα. Δεν ήξερα, η κυρία Φραγκάκη το έχει πει, η οποία είναι νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, έτσι, ότι το 2014 υπήρξε καταγγελία κατά της συγκεκριμένης ιατρού, της ΓΑΚΑ, για παροχή ψυχοθεραπευτικών γνωματεύσεων σε ανήλικη. Okay. Πολύ πολύ σοβαρό. Αυτό πέρασε από πειθαρχικό. Αυτή η καταγγελία έγινε το 2014. Ασχολήθηκε το Πειθαρχικό Συμβούλιο και το 2018, 4 χρόνια μετά, επέστρεψε το Πειθαρχικό Συμβούλιο και την αθώωσε.
2: Αυτή ήταν η πρώτη απόφαση του Πειθαρχικού και η τελευταία?
0: Ναι.
2: Ή υπήρξε πρώτα μια άλλη απόφαση?
0: Όχι. Αυτή δίνει ως στοιχείο που έψαξαν να βρουν τα κοιτάπια, να δουν τι γίνεται με τις καταγγελίες.
2: Μάλιστα.
0: Έτσι. Και αυτό που λέει η κυρία Φραγκάκη προφανώς δόθηκε από τα στοιχεία που ζήτησε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΑ, ότι το 2014 υπήρξε καταγγελία κατά της συγκεκριμένης γιατρού και την παραπέμφθηκε αυτή η υπόθεση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Το Πειθαρχικό απεφάνθη 4 χρόνια αργότερα ότι είναι αθώος, ότι είναι αθώα.
2: Κοίτα να δεις, το συζητούσα και εγώ. Κατά πρώτον θέλω να πω ότι η επίθεση που γίνεται στους γιατρούς γενικά. Mm-hmm. Οι γιατροί.
0: Όχι.
2: Παιδιά, λίγο να μαζευτούμε. Έτσι. Λίγο μαζευτείτε. Mm-hmm. Διότι εγώ ξέρω πολλούς γιατρούς. Σύμφωνοι.
0: Mm-hmm.
2: Και είναι όχι απλώς αξιόλογοι άνθρωποι. Mm-hmm. Όχι απλώς εντάξει άνθρωποι, εντάξει επιστήμονες. Κοιτάξτε, αν λέτε, ποιους γιατρούς έχετε υπόψη σας. Γιατί οι γιατροί των νοσοκομείων, των δημόσιων νοσοκομείων, ορισμένων ιδιωτικών που ξέρω, mm-hmm. είναι άνθρωποι σπουδαίοι.
0: Ναι.
2: Αυτή η επίθεση στους γιατρούς γενικώς και στο ιατρικό επάγγελμα. Καλά, πρέπει βέβαια το ιατρικό επάγγελμα να μάθει να προστατεύεται. Διότι η κυρία αυτή, για παράδειγμα, πήρε το πτυχίο, πήρε αυτοδικαίως την άδεια. Διότι έχεις το πτυχίο, παίρνεις την άδεια. Γράφεσαι στον ιατρικό, παίρνεις και την άδεια.
0: Ναι.
2: Okay. Ο έλεγχος που μπορεί να γίνει όταν πάρεις την ειδικότητα, περνάς εξετάσεις. Εκεί σφίγγουν τα πράγματα. Σου λέει, κάτσε, πήρες ειδικότητα για να δούμε. Πήρες την ειδικότητα, ξέρεις τι ειδικότητα έχεις πάρει. Αυτή δεν είχε πάρει ποτέ τη ειδικότητα, άρα δεν πέρασε ποτέ. Κάτι άλλο. Πήρε το πτυχίο της, πήρε την άδεια και πορευόταν με αυτή. Δεν είναι παράνομο.
0: Mm-hmm.
2: Κάθε άλλο. Ένας γιατρός ο οποίος δεν θέλει να κάνει ειδικότητα, πορεύεται ως γιατρός. Είναι mm-hmm. γιατρός, έχει πάρει το πτυχίο του.
0: Mm-hmm.
2: Έχει την άδεια άσκησης επαγγέλματος αυτοδικαίως. Τι θέλω να πω, τα επαγγέλματα όπως και οι δικηγόροι και οι γιατροί και άλλοι που αυτορυθμίζονται. Δηλαδή δεν παρεμβαίνει η πολιτεία σε αυτά.
0: Αυτό το αυτορυθμίζονται εγώ δεν το έχω καταλάβει. Δεν λειτουργεί.
2: Κάτσε. Έχουν δώσει μάχες αυτοί οι άνθρωποι για να αυτορυθμίζονται.
0: Ναι, αλλά παράλληλα, από πέραν της αυτορύθμισης, υπάρχει πάντα ένας εποπτικός μηχανισμός.
2: Μα πώς, αυτορυθμίζομαι και θα έχω και εποπτικό.
0: Πρέπει. Μα δεν γίνεται διαφορετικά.
2: Μα ή θα το ρυθμί, ή το κράτος θα ασκεί τον έλεγχο με κάποιο τρόπο.
0: Να σου το θέσω διαφορετικά. Και η αγορά αυτορυθμίζεται, αλλά υπάρχει ένας μηχανισμός προστασίας του καταναλωτή.
2: Σύμφωνοι. Όταν κάνει πράγματα τα οποία είναι ακραία, αντίθετα στον ανταγωνισμό, σούπα μου, παιδιά.
0: Αυτά όμως η αγορά που αυτορυθμίζεται δεν αυτοελέγχει, δεν αυτοελέγχεται. Υπάρχει ένας μηχανισμός, να το θέσω διαφορετικά, διορισμένος από τους καταναλωτές, από το δημόσιο, καταλαβαίνεις πώς το λέω εντελώς σχηματικά, που αποπτεύει αυτούς. Εδώ έχει σημασία αυτό. Δηλαδή, ότι ποιος είναι ο μηχανισμός, όπως εδώ υπάρχει η πολιτική κόντρα. Η κριτική που δέχεται η κυβέρνηση είναι γιατί κατήργησε, δεν ξέρω αν θα τα έχει μαζέψει όλα αυτά, γιατί κατήργησε τους επιδοτητές δημόσιας υγείας. Σου λέω για παράδειγμα.
2: Μα δεν τους κατάργησε.
0: Την υπηρεσία που επί της ουσίας πέρασε σε κάποιες άλλες
2: υπηρεσίες. Τους έβαλε μαζί σε μια ανεξάρτητη αρχή και δουλεύει κανονικά.
0: Άναγες, τώρα το κανονικά κρίνεται.
2: Μα όπως κρινόταν για το προηγούμενο.
0: Έτσι είναι, όπως το λες. Αλλά θέλω να σου πω, όταν αυτορυθμίζεται κάτι, δεν σημαίνει ότι δεν εποπτεύεται. Δεν έχεις ένα μηχανισμό καταγραφής από την απέναντι πλευρά. Έτσι. Δηλαδή, πώς να σου το πω, και ακόμη και το δημόσιο εποπτεύεται από το συνήγορο του καταναλωτή.
2: Και από διάφορους
0: άλλους.
2: Από διάφορους άλλους.
0: Και τα λοιπά. Θέλω να πω ότι προφανώς
2: αυτό. Και από τις ανεξάρτητες αρχές.
0: Αυτό λέω. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Έτσι. Εδώ όμως δεν απέδωσε, γιατί έχουμε και κάτι άλλο. Έχουμε και την ιστορία, ας πούμε, να σου θυμίσω, πριν φτάσει ο ιατρικό επάγγελμα στην αυτορύθμιση, εποπτευόταν ή πριν περάσει στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας την ευθύνη για το άνοιγμα ενός ιατρείου, τα μηχανήματα που έχει μέσα κτλ. Και έκανα και εγώ το λάθος και το είπα όταν το έσκασε η ιστορία και σου λέω ανοίγει στην περιφέρεια. Το θυμάσαι πως το έλεγα, γιατί παλαιότερα ανήκε στην περιφέρεια αυτό και πέρασε μετά στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Αλλά να καταλήξουμε σε κάτι. Αυτό, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί όλο αυτό, δεν αποδίδει.
2: Σίγουρα είχε κενά.
0: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, ποιον έχουμε μαζί μας?
0: Τον κύριο Γούλα.
2: Τον κύριο
0: Χριστογούλα. Δεν σου αλλάξει τα ακουστικά. Είναι λίγο χαμηλωμένα. Εκεί είσαι καλά?
2: Όχι, είναι πολύ δυνατά.
0: Είναι πολύ
2: δυνατά.
0: Εκεί είναι πολύ χαμηλά.
2: Καλά είναι. Άστε.
0: Ναι, χαρά, εντάξει.
2: Okay. Ο κύριος Γούλας είναι Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών της ΓΕΣΕ και είναι κοντά μας. Mm-hmm. Κύριε Γούλα, τι κάνετε?
0: Γεια σας, κύριε Γούλα.
3: Καλημέρα και από τον Δημητρίου. Καλημέρα, κύριε Νιφλή. Καλή αρχή, καλή χρονιά να έχουμε.
0: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Επίδομα ανεργίας. Εντάξει.
3: Ναι.
2: Ωραία. Σε ποιον ανήκει το επίδομα ανεργίας? Ποιος κάνει κουμάντο με το επίδομα ανεργίας? Το κράτος το δίνει, άρα το κράτος κάνει κουμάντο.
3: Ναι, το επίδομα ανεργίας το δίνει η ΔΥΠΑ, ο πρώην ΟΑΕΔ. Το κράτος κάνει κουμάντο βεβαίως. Ωστόσο, να γνωρίζουμε ότι το επίδομα ανεργίας δεν είναι ένα προνοιακό επίδομα. Είναι ένα επίδομα το οποίο στην ουσία, όσο εργαζόμαστε, μας κάνουν μια μικρή κράτηση από το μισθό μας, προκειμένου όταν ποτέ βρεθούμε στην ανεργία να έχουμε το δικαίωμα αυτού του ανταποδοτικού επιδόματος να το πάρουμε σαν μέσο κοινωνικής προστασίας προκειμένου να βρούμε την επόμενη εργασία μας. Οπότε κρατάμε αυτό. Είναι ένα ανταποδοτικό επίδομα και όχι ένα προνοιακό επίδομα.
2: Άρα είναι η κράτηση, πόσο είναι, 1,25, πόσο είναι?
3: Ναι, είναι από το 1,25 ένα 0, κάτι. Ένα μικρό ποσό είναι. Ωστόσο, ξέρετε, αυτό λειτουργεί με μορφή αλληλεγγύης. Δεν σημαίνει ότι θα μείνουμε όλοι άνεργοι την ίδια χρονική στιγμή.
2: Καθίστε. Τι πληρώνει ο εργαζόμενος, τι πληρώνει η επιχείρηση, πείτε μας πρώτα.
3: Ακριβώς. Πληρώνει ο εργαζόμενος. Όλο το ποσό το πληρώνει ο εργαζόμενος. Η επιχείρηση κάνει κρατήσεις για κάποια άλλα θέματα, κυρίως ασφαλιστικά του. Για την ανεργία το πληρώνει ο εργαζόμενος.
2: Μάλιστα. Άρα όλο πέφτει πάνω στο εργαζόμενο. Άρα είναι μια ασφάλιση.
3: Ναι, είναι ένα ανταποδοτικό επίδομα.
2: Okay.
3: Mm-hmm. Μας κρατάνε δηλαδή από το μισθό μας, προκειμένου αν ποτέ βρεθούμε στην ανεργία, να μπορεί να έχουμε το δικαίωμα αυτό να πάρουμε πίσω το ποσό που έχουμε δώσει. Σας είπα, δεν γίνεται μια αναλογική δουλειά όπως είναι μια ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία που δίνω προφανώς, 10 για να πάρω. Ναι, ναι. Εντάξει, λειτουργεί με την αλληλεγγύη. Δηλαδή δίνουμε περισσότερη, έτσι ώστε οι πιο αδύναμοι συνάδελφοί μας, όταν βρεθούν στην ανεργία, ή και εμείς, αυτό τώρα εξαιρείται μια αγορά εργασίας με μεγάλη κινητικότητα, ποιος είναι δυνατός, ποιος είναι αδύνατος, είναι μεγάλη συζήτηση. Ωστόσο, λειτουργεί με αυτόν τον ανταποδοτικό τρόπο.
0: Ναι.
3: Τώρα, το κράτος όμως, και όχι μόνο το ελληνικό, όλα τα ευρωπαϊκά κράτη και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες του ΟΣΑ έχουν διάφορα συστήματα, διάφορους τρόπους που διανύμουν το επίδομα ανεργίας. Άλλοι λοιπόν δίνουν περισσότερα χρήματα για περισσότερο χρόνο, άλλοι δίνουν λιγότερα χρήματα για λιγότερο χρόνο. Είναι αυτό που λέμε πώς έχεις πρόσβαση, με ποιες προδιαγραφές έχεις πρόσβαση στο επίδομα ανεργίας, πώς είναι η διάρκεια αυτού του επιδόματος και ποιο είναι το ύψος. Εκεί γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση και παράλληλα σε αυτή την αγορά εργασίας και με τις πρόσφατες πολιτικές αντιπαραθέσεις υπάρχουν κάποιες φωνές που λένε να μειώνουμε τα επιδόματα γιατί οι επιχειρήσεις ψάχνουν εργαζόμενους και δεν βρίσκουν. Και ο λόγος που δεν βρίσκουν είναι τα υψηλά επιδόματα ανεργίας.
0: Νομίζω ότι... Ναι, εδώ είναι μια ίσως εγώ θα έλεγα λίγο αστεία κουβέντα γιατί η λύση σε όλο αυτό δεν είναι ίσως η μείωση των επιδομάτων, είναι η αύξηση των μισθών.
3: Ναι, προφανές. Κοιτάξτε, πρέπει να κάνουμε πιο ελκυστική την εργασία. Δηλαδή, τα επιδόματα ανεργίας, είπα, έχουν αυτό το χαρακτήρα. Δεν είναι χειλολογική. Είναι μεθοδολογικό λάθος καταρχήν. Mm-hmm. Είναι άλλο πράγμα το επίδομα ανεργίας, άλλο πράγμα να κάνουμε ελκυστική την εργασία. Μπορεί και άλλο πράγμα να επανεντάσσουμε τους ανέργους στην αγορά εργασίας. Το επίδομα ανεργίας έχει μια λογική όσο είμαστε άνεργοι να μπορούμε να βιοποριστούμε μέχρι να βρούμε την επόμενη δουλειά. Mm-hmm. Ωστόσο, θα πρέπει παράλληλα να λειτουργούν αυτές οι λεγόμενες ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, να αναπτύσσουν τις δεξιότητες των εργαζομένων, να επιδοτούν θέσεις εργασίας και μια σειρά από άλλα μέτρα, τα οποία γίνονται σε έναν βαθμό στην Ελλάδα, έτσι ώστε σχετικά εύκολα να επανενταχθούν οι άνεργοι στην αγορά εργασίας. Η μεγάλη κουβέντα που γίνεται είναι σε τι θέσεις επανεντάσσονται και με τι αμοιβές. Δηλαδή, αν κάποιοι που έχουν υψηλά προσόντα δυσκολεύονται να ενταχθούν σε μια θέση, για παράδειγμα, που δημιουργείται στην εστίαση, όταν τα προσόντα τους και οι δεξιότητες τους είναι μεγαλύτερες. Οπότε η λογική του ότι πήγαινε, δούλεψε, αν δεν πας σε τεμπελής, ξέρετε, είναι λίγο, πώς θα το πω, υπερβολική ή αφοριστική, διότι η εργασία που ο καθένας ψάχνει πρέπει να είναι και θέλει να είναι ανάλογη το προσόντο του. Και δεν είναι μόνο κοινωνικό ή προσωπικό, είναι και οικονομικό. Όταν ο ίδιος, η οικογένειά του, η χώρα του κάνει μια επένδυση για την εκπαίδευσή του, είναι κρίμα μετά αυτή η επένδυση να μην βγει και να κατέχει ή να υποχρεώνεται να παίρνει θέσεις εργασίας πολύ κατώτερες των προσόντων.
2: Κύριε Γούλα, εδώ πρόσφατα συζητάγαμε με την κυρία Κεραμέως, με τον γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, και εξετάζαμε το καινούριο σύστημα που είναι ακόμη πιλωτικό, αν και έχει εφαρμοστεί σε άλλες χώρες πολλά χρόνια τώρα, ότι όταν φεύγεις από μια δουλειά, παίρνεις ένα επίδομα το οποίο να είναι σχετικά κοντά στην αμοιβή σου. Δεν μπορείς να παίρνεις 1500 και ξαφνικά να πρέπει να ζήσεις με 500. Και σου λέει ότι θα ψάξουμε γρήγορα να σου βρούμε μια καινούρια δουλειά. Και ότι θα σου κάνουμε μια πρόταση, αν δεν κάνει αυτή θα πάμε σε μια δεύτερη, θα σου κάνουμε και μια τρίτη, μετά κόβεται το επίδομα. Τελείωσε. Ναι. Έτσι είναι το καινούριο σύστημα.
3: Κοιτάξτε, ναι, είναι η πιλωτική εφαρμογή που κάνει η ΔΥΠΑ σε αυτό το θέμα. Είναι, η αλήθεια είναι ότι έχει πάρει πολλά έτσι από χώρες του ΩΣΑ, έτσι ώστε και να είναι πιο αναλογικό το επίδομα με το μισθό, γιατί τώρα είναι οριζόντιο το ίδιο για όλους, ανάλογα δηλαδή το μισθό που έπαιρνες πριν. Και θεωρώ ότι είναι θετική, προς θετική κατεύθυνση κινείται αυτό το μέτρο. Σου χάνεις την ιδιότητά σου ως ανέργο να αρνηθείς τρεις προτάσεις για εργασία ανάλογες των προσόντων σου. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το ανάλογες των προσόντων σου. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν κλιμακωτά, δηλαδή υπάρχει κάτι άλλο θετικό, για να είμαστε δίκαιοι, για να φέρουμε κοντά την ανεργία με την εργασία, ότι όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας και βρουν εργασία πριν τελειώσει η επιδότηση της ανεργίας τους, λαμβάνουν το 50% του επιδόματος ανεργίας τους. Έτσι ώστε να έχουν ένα κίνητρο να μπουν στην εργασία παραπάνω. Βέβαια, εμείς λέμε, αυτό που είπατε και εσείς, κύριε Νιφλή, πριν, ότι το πιο ουσιαστικό το πρέπει να δούμε μέσω μακροπρόθεσμα είναι να γίνει πιο ελκυστική εργασία, πιο καλές αμοιβές, με μεγαλύτερη ασφάλεια, έτσι ώστε κάποιος να προτιμά να εργάζεται από το να προτιμά να παίρνει επίδομα ανεργίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
2: Ωραία. Ερχόμαστε τώρα στην πρόταση την προσωπική που έκανε εκ μέρους της κυβέρνησης ο κύριος Μαρινάκης. Ότι να παίρνει το επίδομα κάποιος για ένα διάστημα, έστω 2 μήνες, αλλά μετά όταν του προτείνει ο οργανισμός απασχόλησης, πώς το λέμε τώρα, ΔΥΠΑ, ναι, μια δουλειά, να πάει σε εκείνη τη δουλειά και να δίνουμε το επίδομα στην επιχείρηση, στον εργοδότη, για να πούμε
0: να
2: στον
0: εργοδότη. Να το πληρώνουμε στις ασφαλιστικές φορές που θα πληρώνουν οι εργοδότες, αυτό λέει.
3: Ναι, πάνω κάτω, αν κατάλαβα κι εγώ. Γιατί ξέρετε, υπήρχε έναν τρόπο που κανείς δεν κατάλαβε ακριβώς τι.
0: Όχι, να πω κάτι. Γενικότερα, όλο αυτό έχει μια πολιτική συσκευασία. Γιατί καθόμουν και έψαχνα και τις προτάσεις και του Πασό και τη Νέα Δημοκρατία. Έλεγε το ίδιο, λέει και το Πασό κτλ. Υπάρχει μια λογική που λέει: αντί να σου δίνω εγώ λεφτά επίδομα για να κάθεσαι, να το πω εγώ έτσι σχηματικά, είναι καλύτερο να πηγαίνω στη δουλειά του Μπάμπη Παπαδημητρίου και να σου λέω πάρ' τον Υφλή που είναι άνεργος και θα του πληρώνω εγώ τις ασφαλιστικές φορές. Αυτή η επιδότηση της εργασίας είναι το θέμα από, το, από το, τη στήριξη της, της ανεργίας.
2: Okay, αυτό το καταλαβαίνω.
0: Ως λογική. Αυτή είναι, ναι. Αυτό είναι το σημείο εκκίνησης, ναι, από το δευτεροπολιτικό. Ναι.
2: Το σχόλιο σας, κύριε Γούλα.
3: Αυτά τα πολλαπλά μοντέλα έχουν εφαρμοστεί σε αρκετές χώρες στον ΟΣΑ και θα μπορούσαμε να δούμε πολλαπλά μοντέλα. Αλλά συγγνώμη, είναι άλλο αυτό. Και είναι άλλο να πούμε ότι δύο μήνες ανεργίας και μετά σε τιμωρούμε, γιατί ξέρετε, οι τιμωρητικές λογικές δεν είναι αποδοτικές ούτε οικονομικά ούτε κοινωνικά, προκειμένου να δεχτείς μια θέση εργασίας. Τώρα, πώς μπορούν οι θέσεις ανεργίας να γίνουν σε επίδομα εργασίας? Αυτό ο πιλωτικό σε έναν βαθμό γίνεται. Και επίσης υπάρχουν προγράμματα της ΔΥΠΑ που επιδοτούν θέσεις εργασίας. Θεωρώ δηλαδή ότι μπλέκουμε δύο υποθέσεις διαφορετικές που δεν σχετίζονται. Mm-hmm. Είναι άλλο το πράγμα το επίδομα ανεργίας, το οποίο κάποιος πρέπει να προστατεύεται από τη φτώχεια και παράλληλα να ενισχύεται να ενταχθεί στην αγορά εργασίας. Και είναι άλλο πράγμα σε δύο μήνες, αν δεν δεχτείς, μένεις άνεργος και επιδοτούμε τις επιχειρήσεις.
2: Δηλαδή, είναι δουλεύει κάποιος μια στιγμή, δουλεύει στο εμπορικό τμήμα μιας επιχείρησης. Ναι. Για τον ΑΒ λόγο, χάνει τη δουλειά του. Έτσι, ναι. Πού υπάρχουν πολλές δουλειές το μήνα Μάιο? Στον τουρισμό. Του λέμε λοιπόν να πας να δουλέψεις στον τουρισμό. Τι θα κάνω, παιδιά, στον τουρισμό? Θα κάνεις ρεσεψιόν ή θα κάνεις μαγειρίο. Αν αυτός πει, παιδιά, εγώ άλλη δουλειά ξέρω να κάνω, άλλη δουλειά μου αρέσει να κάνω, δεν θέλω να πάω εκεί. Τι θα κάνουμε, να του κόψουμε το επίδομα?
3: Μα αυτό ακριβώς λέω και εγώ, κύριε Παπαδημητρίου. Ακριβώς. Μα είναι, δεν έχει λογική αυτό. Γι' αυτό λέω είναι λάθος η λογική που μπαίνει όλη αυτή η συζήτηση. Είναι αλλιώς να το κάνουμε πιο ελκυστική την εργασία και παράλληλα να υπάρχει και η προστασία της ανεργίας και να δούμε τι γίνεται με τις κενές θέσεις εργασίας, έτσι ώστε κανείς δεν θέλει να υπάρχει κενές θέσεις εργασίας. Όλοι θέλουμε να αυξηθεί η απασχόληση, αλλά ο τρόπος δεν είναι να μειώνουμε ανταποδοτικά επιδόματα ανεργίας.
0: Ναι, Μπαμπή.
2: Τίποτα. Να κρατήσουμε αυτό που είπε ο κύριος Γούλας στην αρχή, για να μην το ξεχνάμε, ότι αυτό είναι μια ασφαλιστική καταβολή που κάνουν οι εργαζόμενοι εφόρου ζωής, μάλιστα κάποιοι. Ακόμη και αν εκεί που δουλεύουν αποκλείεται να χάσουν ποτέ τη δουλειά τους, αν είναι στο δημόσιο, αν είναι τραπεζικοί, δεν χάνουν τη δουλειά τους. Πρέπει να συμβούν, δεν ξέρω και εγώ τι πράγματα. Και ο κανόνας λέει δεν θα τη χάσουν ποτέ. Και αυτινών γίνεται αυτή η κράτηση, έτσι δεν είναι?
3: Έτσι. Και δεν μιλάμε για το δημόσιο, κύριε Παπαδημητρίου, μιλάμε για τον ιδιωτικό τομέα.
2: Ναι. Λοιπόν, είναι μια κράτηση ασφαλιστική, είναι του εργαζομένου, δεν είναι του κράτους. Το κράτος απλώς. Να, εδώ είναι η περίπτωση που εποπτεύει και το διαχειρίζεται.
3: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γούλα. Να είστε καλά.
3: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Λοιπόν, να σας πω ότι το επένδυση στα μέτρα μου που προσφέρει η Εθνική Τράπεζα είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα με περιοδικές καταβολές, όχι όλα μαζί, σε αμοιβαία κεφάλαια. Είναι σχεδιασμένο να ταιριάζει σε όλα τα γούστα. Επιλέγετε εσείς το ποσό που θέλετε να επενδύσετε. Μπορείτε να ξεκινήσετε από 50 ευρώ, τη συχνότητα, κάθε μήνα, κάθε τρίμηνο. Και αν αλλάξει ο τρόπος που βλέπετε την όλη υπόθεση, οι ανάγκες σας, ας πούμε, μπορείτε να προσαρμόσετε και τις επιλογές σας. Ή ακόμη και να διακόψετε το πρόγραμμα όποτε θέλετε. Υπάρχει ένα συνεργάτη της Εθνικής που θα σας ενημερώνει, θα σας βοηθά να δημιουργήσετε ένα πλάνο με τον δικό σας τρόπο και στα δικά σας μέτρα. Επισκεφτείτε το nbg.gr και να γνωρίζετε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις και ότι τα αμοιβαία κεφάλαια, όπως και η Εθνική Asset Management που υπάγεται σε αυτά, δεν έχουν εγγυημένες αποδόσεις, ούτε προηγούμενες αποδόσεις μπορούν να διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Αυτά.
1: Real FM.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
6: Ερευνητές του Imperial College London ανέπτυξαν λογισμικό που αναλύει ηλεκτροκαρδιογραφήματα και εντοπίζει πληροφορίες που μπορεί να μην είναι ορατές ακόμη και σε έμπειρους καρδιολόγους. Άλλη μια περίπτωση που η τεχνολογία μπορεί να συμβάλλει στην έγκαιρη διάγνωση καρδιακών παθήσεων.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
10: Λογαριασμοί.
9: Υγεία.
11: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.
13: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο. Υπέροχος προορισμός θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
14: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι.
15: Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
16: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
17: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
16: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
17: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
16: Πάνελ.
17: Περίφραξη.
16: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
17: Είδη κυγκαλερίας.
16: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
17: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
16: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
17: Τηλέφωνα 2273-035-426
16: και 6976-5573-49.
17: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
18: Για γεμάτο καλάθι, Έλα Μπαζάρ. Βόλιος κιμάς 9,99. Μέλισσα 65 λεπτά. Πίτσα rock and roll 7,20. Βάτ 69 13,65. Ice Dream 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου 95 λεπτά. Colgate 1,80. Ava 1,80. Πάμε μπαζάρ.
19: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
20: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
21: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
22: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3... Εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.

0: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.
3: Νίκιαζε και ένα στο Κολωνάκι, ψυχοθεραπευτής και τα λοιπά, και σκάγαν μέσα όλοι. Έχει ξεκινήσει αυτό.
4: Γιατί πώς γίνεσαι ψυχολόγος στην Ελλάδα?
3: Τι εννοείς?
4: Ψυχολόγος στην Ελλάδα γίνεσαι γιατί έχεις τελειώσει μια σχολή όπου και γράφεσαι στο Σύλλογο Ψυχολόγων.
3: Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Αυτό πώς είναι ότι αυστηροποιείται το αυστηροποιούνται οι προϋποθέσεις. Έτσι, για το πώς θα εγγραφείς. Είναι το αν είναι αναγνωρισμένη σχολή. Δίνεις εξετάσεις στο Υπουργείο Παιδείας. Mm-hmm. Δεν είναι απλό. Δηλαδή, πας σε μια ειδική σχολή.
4: Okay. Όπου πας.
3: Όπου πας. Εγώ σου λέω δεν παίρνεις από δημόσιο πανεπιστήμιο, πας σε μια ειδική σχολή. Γιατί για το δημόσιο πανεπιστήμιο δεν το συζητάμε. Πας σε μια ειδική σχολή. Προφανώς και περνάς μετά για την αναγνώριση της επαγγελματικής σου.
4: Από την ιδιωτική.
3: Από την ιδιωτική. Δίνεις εξετάσεις στο Υπουργείο Παιδείας και μάλιστα στην επιτροπή που λέγεται ΑΤΕΝ.
4: Ωραία. Για ψάξτε το εσείς που είσαστε της ερευνητικής, δεν
3: είναι? Μα σου έδωσε απάντηση, τι είναι?
4: Εγώ ξέρω ότι έχουμε πάρα πολλούς ψυχολόγους ξαφνικά.
3: Μόλις το πάρε, η Λάσκαρη εδώ ήσουν, να άκουγες την εκπομπή ή άκουγες άλλο σταθμό?
4: Όχι,
3: αυτό έλεγα.
4: Άκουγα.
3: Λόγω του κορεσμού που υπάρχει και του ανεξέλεγκτου, λέω ότι έχουν ξεκινήσει ήδη οι έλεγχοι, γιατί όντως υπάρχουν πολλοί και άκουσα και έναν αριθμό 150-153, κάτι τέτοιο. Είναι τύποι που από μερικά σεμινάρια, τι σου έλεγα, θυμάσαι την προηγούμενη φορά? Αν εγώ και εσύ τώρα βάλουμε απ' έξω μια ταμπέλα ορθοπαιδικός, δεν θα μας ελέγξει κανένας.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, ψυχολόγος χρειάζεται και στη Βουλή όμως. Τουλάχιστον χθες χρειαζόταν.
3: Ψυχίατρος.
4: Γιατί αμέσως ψυχίατρος?
3: Ψυχίατρος, όχι ψυχολόγος. Εκεί είναι.
4: Μάλιστα.
3: Για πάμε.
4: Ο κύριος Κωνσταντίνος Ποτόπουλος είναι μαζί μας, είναι συνταγματολόγος. Γεια σας κύριε Ποτόπουλε.
3: Φίλος.
5: Καλησπέρα και ευχαριστώ. Μη ψυχίατρος, έτσι.
3: Ναι, έτσι. Λοιπόν, ναυάγιο. Η χθεσινή συζήτηση. Ναι,
5: αλλά... Αναμενόμενο.
4: Ναι, το αναμενόμενο τι σημαίνει, ότι μπήκαμε στο πλοίο γνωρίζοντας ότι θα ναυαγήσει?
5: Ναι, σε αυτή τη φάση της διαδικασίας ναι, διότι τίποτα δεν άλλαξε. Θυμίζω ότι η διαδικασία είναι στην πρώτη βουλή στην οποία βρισκόμαστε και κλείσαμε. Απαιτούνται 2 ψηφοφορίες με 1 μήνα τουλάχιστον ενδιάμεσα. Η πρώτη έγινε στις 27 Ιουλίου και η δεύτερη χτες, και επειδή τίποτα δεν άλλαξε και αντίθετα, όπως είμαι σίγουρος ότι είδατε, το κλίμα πολλώθηκε ακόμα περισσότερο, είχαμε ακριβώς τις ίδιους συσχετισμούς δυνάμεων. Δηλαδή από 158 σε 161 το περισσότερο ψήφους υπέρ και με μόνο ορισμένους βουλευτές από τους λεγόμενους ανεξάρτητους πρώην Σπαρτιάτες να ψηφίζουν μαζί με την κυβέρνηση. Άρα βρισκόμαστε πολύ μακριά από το 180 που θα έδινε τη δυνατότητα στην επόμενη βουλή να ψηφίσει με απλή πλειοψηφία, κάτι που σημαίνει πρακτικά ότι στην επόμενη βουλή για να αλλάξει οποιοδήποτε από τα 33 άρθρα θα πρέπει το καθένα από αυτά χωριστά να πάρει τουλάχιστον 180 ψήφους.
4: Το οποίο είναι μάλλον απίθανο.
5: Το οποίο θα έλεγα θεσμικά ότι είναι υπό 2 προϋποθέσεις καταρχήν. Η πρώτη είναι να μην καεί αναθεωρήσει, δηλαδή να μην διαλυθεί η Βουλή. Διότι το Σύνταγμα λέει η επόμενη Βουλή, άρα η επόμενη, ούτε η μεθεπόμενη ούτε πιθανώς κάποια άλλη, κατά την πρώτη σύνοδο. Άρα αν αυτή η πρώτη σύνοδος που αυτομάτως υπάρξει δεν προλάβει να ψηφίσει τα άρθρα αυτά, καίγεται η αναθεώρηση. Άρα είναι πολύ κρίσιμο και νομίζω ότι έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτό τουλάχιστον στα κόμματα ότι μία από τις συνέπειες των λεγόμενων δεύτερων εκλογών θα είναι και ότι θα καεί η αναθεώρηση. Άρα αυτή είναι η πρώτη.
4: Εσύ το είχες καταλάβει αυτό, Μάνο Νιφλή? Εγώ δεν το είχα καταλάβει.
3: Ούτε κι εγώ.
4: Κύριε Ποτόπουλε, πάμε πάλι. Δηλαδή, εδώ συζητάμε και λέμε και με τευτελείας ότι εντάξει, άμα δεν πιάσει αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης που θέλει αυτοδυναμία,
5: θα κάνει δεύτερες εκλογές. Που έχει δικαίωμα.
4: Μάλιστα. Αν
5: θα πρέπει
4: κάνει...
5: να ξέρει όμως ότι στις αν κάνει δεύτερες εκλογές αμέσως, γιατί μπορεί να κάνει μια θεσμική προσπάθεια να ψηφίσει πρώτα, άρα να συγκληθεί η Βουλή με αυτή την πλειοψηφία και να ψηφίσει, πράγμα που το βρίσκω δύσκολο, γιατί καταλαβαίνετε ότι όλοι θα λένε προχωράμε ή πάμε για διάλυση Βουλής.
4: Δηλαδή...
5: Άρα αν έχουμε διάλυση Βουλής και δεύτερες εκλογές, μια κρίσιμη θεσμική συνέπεια, κρίσιμη τουλάχιστον για το πολιτικό σύστημα, γιατί δεν ξέρω για τον ελληνικό λαό πόσο είναι σημαντικό, ιδίως έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, είναι ότι θα καεί κατά το κοινό λεγόμενο η αναθεώρηση.
4: Μάλιστα.
5: Και η δεύτερη θεσμική κρίσιμη προϋπόθεση είναι ακόμα και αν προχωρήσουμε με τη δεύτερη Βουλή, θα πρέπει πια η συμφωνία, αυτή η αυξημένη συμφωνία των 180, να είναι όχι στις ίδιες τις διατάξεις αλλά και στο περιεχόμενό τους. Πρέπει να μετακινηθεί λοιπόν η κυβέρνηση από αυτά που έχει προτείνει και μάλιστα σε ορισμένο να μετακινηθεί σημαντικά, παράδειγμα για το ζήτημα του, το κρίσιμο ζήτημα και για τον κόσμο της ευθύνης υπουργών. Η κυβέρνηση λέει ότι θα συνεχίσει να έχει αποφασιστικό ρόλο η Βουλή. Το ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα, του οποίου οι ψήφοι χρειάζονται τουλάχιστον με τον παρόντα συσχετισμό δυνάμεων, λέει πλήρη απεξάρτηση από τη Βουλή. Αν δεν βρεθεί συμφωνία σε αυτό, δηλαδή αν δεν μετακινηθεί η κυβέρνηση προς τη θέση της αντιπολίτευσης, δεν θα υπάρξει συμφωνία ούτε σε κάτι που εκ των προτέρων φαίνεται ότι θα μπορούσε να υπάρξει συμφωνία.
4: Μάλιστα. Από την άλλη τώρα, η στάση της αντιπολιτεύσεως υποκείται περισσότερο, κύριε Μποτόπουλε, σε υπολογισμούς προεκλογικούς? Δηλαδή, αφού σε πολλά συμφωνούνε, τι πρόβλημα υπάρχει να πούνε «ΟΚ, το βάζουμε», διότι έτσι αλλιώς στην επόμενη Βουλή θα γίνει η οριστική ψηφοφορία? Πού ήταν το πρόβλημα της αντιπολίτευσης?
5: Βεβαίως, το βασικό είναι το, όπως λέτε, η πολιτική στόχευση, δεν πρέπει να το κρύβουμε. Αλλά υπάρχουν και τρεις, νομίζω, θεσμικές, ας τις πούμε δικαιολογίες, αν είναι δικαιολογίες, με βάση όμως. Το πρώτο είναι αυτό που σας είπα πριν, δηλαδή ότι η σημασία έχει το περιεχόμενο. Είναι άλλο να θες να αλλάξεις, για να πάρουμε το ίδιο παράδειγμα, το άρθρο 86 για την ευθύνη των υπουργών, και άλλο να κρατήσεις τη Βουλή ή να τη βγάλεις τελείως τη Βουλή, όπως νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό. Να φύγει η Βουλή, δηλαδή οι κρίνοντες να κρίνουν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Άρα το περιεχόμενο το ίδιο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο είναι...
4: Ενώ αν το είχε υπερψηφίσει την πρόταση της κυβέρνησης για την αντιπολίτευση...
5: Θα έρχονταν μετά η επόμενη πλειοψηφία με 151 πια, όχι 180, και θα βάζε το περιεχόμενο που ήθελε αυτή. Άρα...
4: Δεν θα μπορούσε δηλαδή η επόμενη Βουλή να διατυπώσει την πρόταση?
5: Θα μπορούσε να διατυπώσει, αλλά το περιεχόμενο θα ψηφιζόταν με 151 και όχι με την αυξημένη πλειοψηφία των 180. Άρα σου λέει η αντιπολίτευση, και σε αυτό γενικώς έχει δίκιο, γιατί μια πρόταση που σε ανύποπτο χρόνο πολλοί συνταγματολόγοι έχουμε υποστηρίξει είναι να αλλάξει, να γίνει αναθεώρηση. Δεν υπάρχει στις προτάσεις τώρα της κυβέρνησης το ίδιο το άρθρο 110 περί αναθεώρησης, και να καθορίζει με σαφή τρόπο, γιατί δεν είναι καλά διατυπωμένο, συμφωνούμε οι περισσότεροι, να καθορίζει με σαφή τρόπο ότι η αυξημένη πλειοψηφία, λογικό δεν είναι την αυξημένη πλειοψηφία να τη θέλεις όταν θα διαμορφώνεις το ίδιο το περιεχόμενο.
4: Ναι.
5: Είδατε τι πάθαμε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας την προηγούμενη φορά. Ψηφίσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης γιατί θέλανε να σταματήσει το πρόβλημα της διάλυσης της Βουλής και των νέων εκλογών όταν δεν εξέλεγε πρόεδρο, και καταλήξαμε κάτι που δεν το ήθελε κανείς, τουλάχιστον από την αντιπολίτευση, να μπορεί να εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας
4: με απλή πλειοψηφία.
5: Με σχετική καν πλειοψηφία. Ούτε καν 150 δεν χρειάζεται. Βλέπετε λοιπόν ότι το περιεχόμενο είναι σημαντικό. Και σε αυτό επικάθεται, είναι και πολιτικό αλλά και θεσμικό, και μπορούμε να το συζητήσουμε, η έλλειψη, η απόλυτη έλλειψη εμπιστοσύνης που υπάρχει αυτή τη στιγμή ανάμεσα σε όλα τα κόμματα, έναντι της κυβέρνησης αλλά και μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ήδη είδατε τον τόνο στη χθεσινή συζήτηση. Δεν ήταν τόνος συνταγματικής αναθεώρησης, ήταν προεκλογικό προεκλογική καμπάνια και μάλιστα προμηνύουσα ιδιαίτερα απολωμένη κατάσταση.
3: Μάλιστα.
4: Εγώ αν κάτι μπορεί κανείς να μεμφθεί την κυβέρνηση, είναι ότι το φέρνει στο τέλος της εθνικής.
5: Βέβαια.
4: Φέρτο στην αρχή.
5: Άργησε πάρα πολύ. Βρισκόμαστε στα 3,5 χρόνια. Όλα αυτά ήταν γνωστά. Ότι και σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να είσαι τόσο κοντά στις εκλογές. Αλλά νομίζω ότι και στον κυβερνητικό χειρισμό έπαιξε ρόλο ότι θα το χρησιμοποιήσω ως προεκλογικό.
4: Ναι, γιατί αλλιώς υπάρχουν στις 33 προτάσεις που έκανε η κυβέρνηση, υπάρχουν κάποιες που όλοι συμφωνούν. Και λένε, okay, καλό είναι αυτό να το κάνουμε, να αλλάξουμε το Σύνταγμα ως προς αυτό.
5: Συμφωνούν στην αλλαγή, είναι, το ξαναλέω τρίτη φορά, αλλά είναι νομίζω το πιο κρίσιμο. Ας πούμε, ιδιωτικά πανεπιστήμια. Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ είπε θα το ψηφίσω. Αλλά θέλει να δει τι εχέγγυα θα μπουν. Να μπει η λέξη μη κερδοσκοπικά. Να μπει μια ανεξάρτητη αρχή η οποία θα κρίνει, γιατί είδατε τα προβλήματα που υπήρξαν και στην πράξη. Αυτό είναι κρίσιμο. Το τι εχέγγυα θα μπουν. Για παράδειγμα, για το ζήτημα της ευθύνης υπουργών. Το είπαμε. Για το ζήτημα της επιλογής της δικαιοσύνης. Κρίσιμο. Της ηγεσίας. Όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να αλλάξει, αλλά η κυβέρνηση λέει πάλι από την κυβέρνηση. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε η ανάγκη είναι να φύγουμε από την επιλογή από την κυβέρνηση. Να βρεθεί ένας τρόπος, εκεί το συζητάμε, είτε από τη Βουλή.
4: Άρα, και θα μείνουμε τελικά να επιλέγει η κυβέρνηση.
5: Ακριβώς.
4: Μάλλον το είχε υπολογίσει ο Μητσοτάκης.
5: Δεν αρκεί να πούμε συμφωνούμε να αλλάξει. Πρέπει να υπάρχει και έστω ένα μίνιμουμ αυτά τα δύο στοιχεία συμφωνίας ως προς το περιεχόμενο και να μην υπάρχει και τόσο μεγάλη δυσπιστία. Ότι αν το ψηφίσω από τώρα θα αλλάξεις τελείως και θα φέρεις κάτι εντελώς διαφορετικό στην επόμενη Βουλή.
4: Μάλιστα. Μάλιστα, ευχαριστούμε.
3: Η κατακλείδα είναι ότι είναι, μιλάμε για έναν ευτελισμό της όλης διαδικασίας.
5: Νομίζω ότι ήδη από την αρχή,
3: δυστυχώς.
5: Το είχαμε ξαναπεί, ήρθε μια πρόταση υπερβολικά πληθωρική για τις ανάγκες. Δεν χρειάζεται 33 άρθρα αλλαγή. Πραγματικά σας το λέω ως άνθρωπος που τα μελετάει κάθε μέρα από πάνω. Άντε να γίνονταν 3-4.
4: Μα τίποτα, η δικαιοσύνη ήταν το ένα πολύ βασικό. Σε βρίζει ο κόσμος ότι άντε λύσε αυτό και βλέπουμε.
5: Γιατί τουλάχιστον υπουργών,
4: να υπάρξει μια συνένεση σε ένα πράγμα.
5: Μπράβο. Λοιπόν, 3-4 εμβληματικά και με συμφωνία ότι θα κάνουμε πραγματική αλλαγή. Όχι να αλλάζουμε απλώς το δικαστή ο οποίος θα δώσει την άδεια. Μάλιστα. Να φύγει η Βουλή από τη μέση. Ας πούμε.
4: Ευχαριστούμε κύριε Ποτόπουλε.
3: Γεια σας κύριε Ποτόπουλε. Καλό μεσημέρι.
5: Εγώ ευχαριστώ.
3: Γεια σας.
2: Real FM. Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More. Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών, ο τρόπος που διενήργησε ελέγχους ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο ιατρείο του Κολονακίου με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη. Πήγαμε χωρίς ραντεβού για έλεγχο και δεν μας άνοιξαν, παραδέχεται ο Γιώργος Πατούλης. Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί. Νέα τραγωδία στην άσφαλτο. Τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους στην Γλυφάδα όταν το αυτοκίνητό τους βγήκε από την πορεία του και καρφώθηκε πάνω σε μαντρότυχο. Τραυματισμένοι νοσηλεύονται δύο 18χρονοι. Βγήκε από την πορεία του και καρφώθηκε πάνω σε μαντρότυχο. Τραυματισμένοι νοσηλεύονται δύο 18χρονοι.

0: απαραίτητη? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
1: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού.
7: Υποβολή εργασίας έγινε.
8: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
9: Επόμενη στάση, πανεπιστήμιο.
10: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
6: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Colleston Intense βαφές μαλλιών μόνο 3,44. Always σερβιέτες Platinum 1-1 δώρο. Σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,59. Αλλά και Ariel Big One σε τιμή κάτω των 10 ευρώ. Γαλαξίας.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Oh, they-

Λοιπόν, να σας πω πως τώρα που τα σχολεία ξεκίνησαν και η καθημερινότητα των παιδιών μπαίνει ξανά σε ένα κάποιο πρόγραμμα, είναι η κατάλληλη αφορμή να σκεφτείτε τη δική σας εξέλιξη. Το καλύτερο παράδειγμα για τα παιδιά μας είναι να επενδύουμε και εμείς στη γνώση, να μας το βλέπουν να το κάνουμε και εμείς. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ προσφέρει εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά, πλήρως αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ, με ευελιξία στον χρόνο και τον χώρο μελέτης. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ εκπαίδευσης, υγείας, τεχνολογίας, διοίκησης ή ναυτιλιακών με κορυφαίους ακαδημαϊκούς. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, 15% έκπτωση θα έχετε στα δίδακτρα και ευέλικτους τρόπους πληρωμής σήμερα.

0: Λοιπόν, να σας πω που είναι το Brent. Να ακούει και ο Μάνος Διφλής. Έχει πέσει στα 103. Φεύγει λίγο το Steam, ο ατμός. Στο μεταξύ, η Federal Reserve.
1: Έλα μου.
0: Η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ.
1: Χτυπάς κουμπάκια.
0: Αύξησε τα επιτόκια της κατά 25% της μονάδας.
1: Ο Θεός με φώτισε, γιατί δεν θα είναι

0: παρουσιάστηκε από γαλλική τράπεζα.
1: Αμερικάνικη σου λέω, τη Federal Reserve.
0: Α, συγγνώμη, άκουσα γαλλική.
1: Ναι, είναι η πρώτη φορά που το κάνει από το 23.
0: Α.
1: Είναι μια αναγνώριση των πληθωριστικών κινδύνων. Mm-hmm, mm-hmm. Βγήκαν και στοιχεία γι' αυτό.
0: Σε χαιρετάει ο Λάσκαρης τόση ώρα, αδελφέ.
1: Λάσκαρης με χαιρετάει εδώ καιρό. Να προσέχετε εκεί έξω, γεια σας.
2: Real FM.
3: Δεκαεννέα χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Δεκαεννέα χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού.
7: Υποβολή εργασίας έγινε.
8: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
9: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
10: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
11: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά.
13: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
14: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
15: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
14: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
15: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
14: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
16: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρης Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
17: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα όλη μέρα έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
18: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
19: το κοριτσάκι του,
18: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
19: και τη φωλιά του.
18: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
19: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
18: Κοτόπουλο σούβλα.
19: Κολοκυθολούλουδα.
18: Μεζέδες και αποστάγματα.
19: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
18: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
19: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
18: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
20: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
21: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
22: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
21: Για πες λεπτομέρειες.
22: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
21: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
22: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
21: Σε ευχαριστώ, φίλε.
22: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
17: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
23: Διάθεση καλοκαιρινή.
24: Θέα χαλαρωτική.
23: Γεύσεις λαχταριστές.
24: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
23: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
24: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
23: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
24: Καφέ Μπαρ Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
23: Τηλέφωνο 22730 62 153.
24: See you at Corner.
25: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
13: Ράδιο Σάμος.
26: FM στους 102.
27: Σύννεφια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρεια έως 7 μποφόρ, στους 30 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη. Μικρή άνοδος του υδραργύρου αύριο.
28: Η κίνηση στους δρόμους.
27: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
29: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι η κάθοδος των Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού στο κέντρο της Αθήνας και η Βασιλής Σοφίας Βασιλής Σαμαλίας. Πυκνή ροή στην Ομόνοια σε Σταδίου και Πανεπιστημίου, Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Βύρωνα μέχρι και Σαριανή και στο ύψος του Παπάγου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Λεωφόρο Αμφιθέας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός, ανατμήματα σε Ταύρο και Φάληρο.
27: Έρχονται αυξήσεις, Παναγιώτη, στα κόμιστρα των ταξί. Τι αλλάζει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη?
29: Σε αύξηση των κομίστρων στα ταξί προχωράει έπειτα από απόφασή του το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η διαδρομή από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται από τα 40 ευρώ στα 50, ενώ μετά τα μεσάνυχτα από τα 55 ευρώ στα 65. Η αντίστοιχη διαδρομή από το αεροδρόμιο Μακεδονία μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα ανέρχεται από τα 25 ευρώ στα 28 και κατά τις βραδινές ώρες από τα 35 ευρώ στα 38. Η ειδική επιβάρυνση αναώρα αυξάνεται από τα 15 ευρώ στα 20, ενώ το ανώτατο όριο κομίστρου αναμονής μετά από συμφωνία του οδηγού με τον επιβάτη θα ανέρχεται πλέον στα 40 ευρώ από 25 που ήταν μέχρι σήμερα.
0: Το θέμα της ημέρας.
1: Εύλογα ερωτήματα για τον τρόπο λειτουργίας και την νομιμότητα πολλών ιδιωτικών ιατρίων γεννά υπόθεση του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών παρήγγειλε τη διενέργεια κατεπίγουσας έρευνας, στην οποία μεταξύ άλλων ζητείται να ερευνηθεί εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου δημοσίου φορέα για τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Πήγαμε χωρίς ραντεβού και δεν μας άνοιξαν. Τι να κάναμε, να μπαίναμε από τον μπαλκόνι, τα μηχανήματα έχουν ροδάκια. Δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης. Να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα και επιστρέφουμε.
2: Η δειγματοληπτική έλεγχη ή από καταγγελία γίνονται χωρίς ραντεβού και αυθορμήτως. Αυτό όμως που πρέπει να καταλάβουμε.
3: Ναι, αλλά κατάλαβα ότι μία φορά που πήγατε αυθορμήτως και χωρίς ραντεβού δεν σας άνοιξαν.
2: Ακριβώς. Διότι δεν έχουμε δύο.
3: Και δεν καλέσατε την αστυνομία, τον εισαγγελέα. Για να ανοίξουν.
2: Ακούστε, όταν πήγανε στον έλεγχο, όπως είπατε, χτυπήσαν. Δεν είναι διοχτική αρχή, δεν είναι το ΣΔΟΕ, δεν είναι η ανεξάρτητη αρχή, η οποία έχει και εισαγγελείς μέσα και ανοίγουν. Είναι ένας υπάλληλος και δύο γιατροί, οι οποίοι ανοίγουν και κάποιοι πήγαν και στο αυτόφορο.
3: Δεν μπορείτε να ελέγξετε.
2: Όχι, δεν
3: και
2: μπορούμε.
3: Δεν έχετε τις δυνατότητες.
2: Όχι, έχουμε τις δυνατότητες να δώσουμε τις άδειες. Δεν είμαστε όμως το κράτος όλο.
3: Εδώ γίνανε τόσα ζητήματα. Και αν
2: δεν σου ανοίγει, θα πάει από το μπαλκόνι.
3: Δεν κάνω τίποτε. Μήπως υπήρχε ανοχή, οι πρόεδρε, στους συγκεκριμένους.
2: Όχι.
3: Μήπως επειδή είχαν διασυνδέσεις με πολιτικούς.
2: Εμάς δεν είχαν καμία διασύνδεση. Εάν αυτή τη στιγμή γινόταν όλη αυτή η φοροδιαφυγή που ακούμε και δεν είχε πάρει κανείς χαμπάρι.
3: Διαφυγή είναι ένα θέμα.
2: Ναι, ένα λεπτό.
3: Τα μηχανήματα αυτά.
2: Όχι, ένα λεπτό.
3: Με συγχωρείτε, επειδή τα
2: είδα. Πώς μπήκε το μηχάνημα στη χώρα. Μα πώς μπήκε το μηχάνημα στη χώρα.
3: Γουμούτσες είναι
2: αυτά. Κύριε Χατζηνικολάου.
3: Πώς μπαίνανε και δεν τα βλέπανε.
2: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Είχε ρόδες. Εάν λοιπόν αυτό σου άνοιγε μετά από ένα τέταρτο.
3: Ή το βάζανε μέσα στο.
2: Εάν σε έπαιρνε. Και τι να κάνω εγώ τώρα, κύριε Χατζηνικολάου.
3: Να ανοίξετε και τα ντουλάπια.
2: Εγώ δεν τα ανοίξω τα ντουλάπια.
1: Άνοιξε ο ασκός του αιώλου Εμιλία Σταθάκου και ακούμε τοποθετήσεις που δεν μας καθησυχάζουν, αντιθέτως προκαλούν περισσότερη ανησυχία.
4: Πράγματι, Βασίλη, να πούμε λοιπόν ότι στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης μπαίνει πλέον ο τρόπος με τον οποίο είχαν πραγματοποιηθεί οι έλεγχοι στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου ο τραγουδιστής έχασε τη ζωή του. Όπως πολύ σωστά είπε, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκατακτική εξέταση προκειμένου να διερευνηθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα σε σχέση με τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο ιατρείο. Στο επίκεντρο της εισαγγελικής έρευνας βρίσκεται το τι ακριβώς είχε ελεγχθεί, σε ποιον τρόπο, ποια ήταν τα ευρήματα της Επιτροπής Ελέγχου του ΙΣΤΑ και ποιες ενέργειες ακολούθησαν. Από την πλευρά του, ο Σύλλογος δηλώνει ότι θα θέσει στη διάθεση της δικαιοσύνης όλα τα στοιχεία και υποστηρίζει κατηγορηματικά ότι ουδέποτε χορήγησε άδεια ή έγκριση για εγκατάσταση και λειτουργία μηχανήματος πλασμαθαίρεσης στα συγκεκριμένα ιατρία, όπως ισχυρίστηκαν ψευδώς κατά τον ΙΣΤΑ οι κατηγορούμενοι. Σύμφωνα με το χρονικό των ελέγχων που έχει δημοσιοποιήσει ο Σύλλογος, έγιναν 4 έλεγχοι από την αρμόδια επιτροπή του, χωρίς να διαπιστωθεί η ύπαρξη μηχανήματος πλασμαθαίρεσης. Τώρα, τον Ιούλιο του 26, η κατηγορούμενη γιατρός απέστειλε στον ΙΣΑ έγγραφο με το οποίο δήλωνε, σύμφωνα με το Σύλλογο, προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας. Όμως, προσέξτε τώρα, τι έγινε. Στο σχετικό τιμολόγιο αναφερόταν μια συσκευή που ήθελε διερεύνηση. Ο ΙΣΑ αναφέρει ότι για το λόγο αυτό είχε προγραμματιστεί νέος εθνίδιος έλεγχος για το Σεπτέμβριο, προκειμένου να εξακριβωθεί τι ακριβώς ήταν αυτό το μηχάνημα. Ωστόσο, όπως φαίνεται, τον πρόλαβαν οι εξελίξεις. κατανοούμε ότι εδώ υπάρχει κενό επιχειρησιακής διαχείρισης και ουσιαστικά αναδεικνύεται ένα ευρύτερο ζήτημα. Ποιος διαθέτει σήμερα τον μηχανισμό, την τεχνογνωσία και τις ανακριτικές αρμοδιότητες για να πραγματοποιεί σύνθετους υγειονομικούς ελέγχους, σαν αυτούς που έκανε το Σώμα της Ιδιωτικής Υγείας, το οποίο όμως ενσωματώθηκε στην αρχή διαφάνειας το 2019 και ουσιαστικά αποδυναμώθηκε και έφυγε τελείως από τη μέση. Όχι, θα υποστηρίζει ότι δεν έχει εξειδικευμένους ελεγκτές και ότι οι επιτροπές που απαρτίζονται κυρίως από γιατρούς χωρίς την εξειδίκευση των επιθεωρητών διενεργούν κατά κύριο λόγο ελέγχους ρουτίνας στο πλαίσιο των αδειοδοτήσεων των ιατρείων ή μετά από καταγγελία. Απ' την άλλη μεριά, η αρχή διαφάνειας, στην οποία μεταφέρθηκαν όλες οι αρμοδιότητες ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας, καθώς και οι εξειδικευμένοι επιθεωρητές, και ήταν πολλοί, δηλαδή θυμάμαι κάποια στιγμή ήταν γύρω στους 80%. Η αρχή λοιπόν διαφάνειας υποστηρίζει ότι περιορίζεται μόνο σε ελέγχους για οικονομικές παραβάσεις και ουσιαστικά δεν αξιοποίησε ποτέ αυτές τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες που τις μεταφέρθηκαν. Υπάρχει λοιπόν ένα σημαντικό επιχειρησιακό κενό που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια και την ευνομία στον χώρο της υγείας, αλλά και της πρόνοιας. Γιατί οι επιθεωρητές έκαναν πολύ σημαντικούς ελέγχους σε γυροκομεία και άλλες τέτοιες δομές που δεν γνωρίζουμε πλέον ποιος τώρα τις ελέγχει. Από την πλευρά του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι θα ενισχυθούν οι έλεγχοι και θα μπει πλέον στο παιχνίδι και ο Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία, ο οποίος θα στελεχωθεί κατάλληλα για να μπορεί να κάνει ελέγχους και σε ιδιωτικές δομές υγείας.
1: Κρίσιμα και πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα, όπως μας είπε σε μιλία. Στον έλεγχο δεν διαπιστώθηκε μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης, το οποίο ωστόσο διαφημιζόταν συνεχώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν είναι αστυνομία, δήλωσε εντωμεταξύ στην δημόσια τηλεόραση ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Ανδρέας Φουστάνος.
5: Ο πρόεδρος του Πειθαρχικού δεν έχει καμία αρμοδιότητα να ελέγξει τη διαφήμιση καταρχήν. Η διαφήμιση δεν είναι κάτι το οποίο ελέγχεται από ένα ιατρικό σύλλογο. Αυτό είναι θέμα της πολιτείας. Εμείς από τον κώδικα ιατρικής διοντολογίας απαγορεύουμε στους γιατρούς να διαφημίζονται. Περισσότερες καταγγελίες που γίνονται είναι από ανταγωνισμούς μεταξύ γιατρών. Δηλαδή, ένας γιατρός θα καταγγείλει τον άλλον γιατί διαφημίζεται. Ο έλεγχος που γίνεται από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών είναι για να δοθεί άδεια ιατρείου. Δεν είναι αστυνομία ο Ιατρικός Σύλλογος. Άρα, δεν μπορεί να επισέλθει σε οποιοδήποτε φόρο μέσα στο ιατρείο. Ένας γιατρός, ο οποίος θα μπει μέσα σε ένα ιατρείο να κάνει έναν έλεγχο, εάν παραβεί τους νόμους, θα βρεθεί υπόλογος.
27: Νωρίς το πρωί, εντωμεταξύ, οι δύο γιατροί που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση Μαζονάκη οδηγήθηκαν στις φυλακές. Για λόγους ασφαλείας θα κρατηθούν σε ειδικά διαμορφωμένους απομονωμένους χώρους των φυλακών Κορυδαλού. Πάντως, σύμφωνα με ανακοίνωση των συνηγόρων τους, αναμένεται να προσβάλλουν το ένταλμα προσωρινής κράτησης. Την ίδια ώρα έγινε γνωστό ότι ο τραγουδιστής είχε ραντεβού με υπνοθεραπευτή στην Κηφισιά αμέσως μετά τη μοιραία επίσκεψη για πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της Καρνεάδου. Μάλιστα, στον υπνοτιστή εστάλει η επίμαχη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη που τραβήχτηκε την ώρα της θεραπείας. Ο Θεοδόσης Πάνου είναι μαζί μας με όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
6: Και τον υπνοτιστή κατανόμασε η ίδια η 56χρονη ενώπιον του ανακριτή κατά τη διάρκεια της απολογίας. Γιατί η ερώτηση ήταν συγκεκριμένη. Πού απέστειλες την φωτογραφία που τράβηξες στις 3 παρατέταρτο. Έτσι χοντρικά σας λέω την ώρα, αλλά εκείνη την ώρα είχε τραβηχτεί με αποκλίσεις 2-3 λεπτών η ώρα, όχι παραπάνω. Και πιστοποιείται ότι υπήρχε αυτό το ραντεβού και από την κατάθεση που δίδει ο προσωπικός οδηγός ταξί του Γιώργου Μαζονάκη. Το τονίζω, ο προσωπικός, ο άνθρωπος που αναλάμβανε όλες του τις μετακινήσεις. Τον είχε πάρει λοιπόν από το σπίτι του για να πάνε στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, όπως λέει, στην καταθεσία του. Δίδει και την ώρα μάλιστα και την ξεκαθαρίζει, γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλές ώρες τόσο από τους δύο γιατρούς όσο και από τις εργαζόμενες στο συγκεκριμένο ιατρείο. Και μάλιστα είπε ότι ο αγαπημένος και δημοφιλής τραγουδιστής του είπε ότι περίμενε με, κανένα 2 ώρο θα κάνω, κάνε καμιά βόλτα, πιέσαι έναν καφέ, γιατί μετά πρέπει να πάμε στην Κηφισιά. Τώρα, το τι θα έκανε στην Κηφισιά, ο οδηγός ταξί δεν το γνωρίζει.
27: Αλλά δένουν τα στοιχεία, από ό,τι φαίνεται. Έχουμε καταλάβει, Θεοδόση, γιατί έστειλε τη φωτογραφία η γιατρός στον συγκεκριμένο υπνοθεραπευτή.
6: διότι του έστειλε μήνυμα, όπως δήλωσε ο ίδιος ο υπνοθεραπευτής ή υπνοτιστής, δεν ξέρω ποιος όρος είναι πιο κοντά σε αυτό που κάνει, οπότε θα χρησιμοποιώ και τους δύο. Έστειλε μήνυμα την 56χρονη, τι έγινε, θα έρθει, και του στέλνει την φωτογραφία του Γιώργου Μαζομνάκη, όπου εκεί διαφαίνεται να είναι συνδεμένος με το μηχάνημα και να έχει κλειστά τα μάτια του. Πρέπει να σας πω ότι η ώρα θανάτου προσδιορίζεται περίπου στις 3:25. 3:25 εκεί περίπου, γιατί σταματάει το μηχάνημα.
27: Να.
6: Η ένδειξη που δίνει το μηχάνημα εκεί όσον αφορά τους παλμούς της καρδιάς είναι μια ευθεία γραμμή, και η φωτογραφία από τον πίνακα του μηχανήματος, όταν πια έγινε η αναδείξη, υπάρχει στα πιστήρια της δικογραφίας. Τώρα, ο ίδιος ο υπνοθεραπευτής, παύλα υπνοτιστής, είπε ότι έχει μια μακροχρόνια συνεργασία με την 56χρονη γιατρό, διότι αρκετοί ασθενείς της στην συνέχεια έκαναν και υπνοθεραπείες. Τώρα, τι είναι η υπνοθεραπεία, εάν είναι κάτι το αναγνωρισμένο από την επίσημη ιατρική, εάν το γραφείο παύλα σπίτι του συγκεκριμένου ανθρώπου στο κέντρο της Κηφισιάς λειτουργεί ως γραφείο υπνοθεραπείας με κάποια άδεια, εγώ προσωπικά ως ρεπόρτερ δεν είμαι σε θέση να σας το πω κατά πόσον είναι αναγνωρισμένο και τι θεραπείες είναι δυνατό να κάνει. Γεγονός είναι ωστόσο ότι ο άνθρωπος αυτός φέρεται ιδιαίτερα ενοχλημένος, γιατί στην αρχή της πληροφορίας χθες η πληροφορία έλεγε για γιατρό υπνοτιστή και ενοχλήθηκε για την λέξη γιατρός.
27: Ναι, είπε ότι ποτέ δεν έχει δηλώσει γιατρός. Ναι.
6: Υπνοθεραπευτής και δεν έχει δηλώσει ποτέ γιατρός. Τώρα, χθες, όταν έγινε γνωστό από τις πρώτες πρωινές ώρες ότι η 56χρονη είχε κατονομάσει το πρόσωπο στο οποίο είχε στείλει την φωτογραφία, συνοδεύοντας μάλιστα με ένα μικρό κείμενο, ένα λακωνικό θα έλεγα, όλα καλά με μια κόκκινη καρδούλα, δηλαδή πάνε όλα καλά με τον Γιώργο Μαζονάκη, και αφού η ερώτηση ήταν θα έρθει, αφήνει να ενώθει ότι όντως θα πάει στο
27: ραντεβού που είχαν. Ναι.
6: Για τον Γιώργο Μαζονάκη δήλωσε στις τηλεοπτικές κάμερες ότι ήταν η δεύτερη φορά που τον έβλεπε, δεν τον γνώρισε παρά μόνο βεβαίως από την καλλιτεχνική του εργασία, και την προηγούμενη Δευτέρα, την Δευτέρα πριν την μοιραία Τετάρτη που χάνει τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, είχαν συναντηθεί και του είχε πάρει το ιστορικό του για να μπορέσει να κάνει την υπνοθεραπεία που προφανώς ήθελε ο τραγουδιστής και το είχε πει και ο ίδιος ότι μπορεί να τον κάνει. Θεωρώ ότι πολύ σημαντικές θα είναι οι εξελίξεις την ερχόμενη Δευτέρα, που ο άνθρωπος αυτός θα εμφανιστεί.
27: Θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις.
6: Προσπάθησε και χθες, εμφανίστηκε αυτοβούλος συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, αλλά δεν κατέστη δυνατό να του πάρει κατάθεση ο ανακριτής, οπότε αυτό θα γίνει την Δευτέρα. Τώρα, για να ολοκληρώσουμε και το ρεπορτάζ. Όσον αφορά το ζευγάρι των ιατρών, ο γιατρός, ο σύζυγος της 56χρονης, είναι στην λεγόμενη ασφαλή πτέρυγα των φυλακών, θα είναι μόνος του σε ένα κελί. Κατά τη διάρκεια της νύχτας και της κράτησής του στα κρατητήρια του 7ου ορόφου, στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, αρνήθηκε το φαγητό. Είχε προειδεάσει ότι είναι δυνατόν να ξεκινήσει απεργία πείνας και δίψας, γιατί θεωρεί την προφυλάκησή του άδικη, καθώς δεν είναι το δικό του ασθενής ο Γιώργος Μαζονάκης, όπως ο ίδιος τουλάχιστον υποστήριξε. Όσον αφορά τώρα στην σύζυγό του, η οποία κρατούνταν σε ειδικό χώρο στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, που ανέλαβε και έφερε σε πέρας αυτή την δύσκολη έρευνα και την έφερε, πρέπει να πούμε, σε σύντομο χρονικό διάστημα και με πολύ συντονισμένο τρόπο, η ίδια ήταν νευρική. Ζήτησε κάποια στιγμή να κάνει μπάνιο και να αλλάξει ρούχα και μάλιστα λέγεται ότι ζήτησε να παραγγείλει και φαγητό. Της είπαν ότι κάτι τέτοιο απαγορεύεται και ότι υπάρχει φαγητό από την σύντηση, από την λέσχη της αστυνομίας, όπου μεταφέρουν στα τμήματα το μενού που υπάρχει για εκείνο το βράδυ. Η ίδια φαίνεται να συνειδητοποιεί σταδιακά την αλλαγή
27: τι έχει συμβεί
6: στη ζωή της και το τι ακριβώς έχει συμβεί. Κρατείτε στο κελί που είχε κρατηθεί και η Ειρήνη Μουρτσούκου, mm-hmm. καθώς φαίνεται ότι υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις μεταξύ στις γυναικείες φυλακές, καθώς μεταξύ των γυναικών που κρατούνται εκεί, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν πάρα πολύ αγαπητός, διότι το 2023, μην ξεχνούμε ότι αφιλοκερδός, είχε κάνει μια συναυλία στις γυναικείες φυλακές για να διασκεδάσουν οι κρατούμενες, αλλά και ορισμένα παιδιά που βρίσκονται εκεί πάρα πολύ μικρά, γιατί κάποιες είναι και οι μητέρες. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι για αυτά τα παιδιά ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πάει πάρα πολλά δώρα.
27: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
1: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ξεκάθαρο μήνυμα στο νέο ανθεληνικό παραλήρημα του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών που χαρακτήρισε απειλή για τη χώρα του τη στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών στέλνει η Αθήνα. Η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική κυρίαρχα και ανεξάρτητα και δεν ετεροκαθορίζεται. Οι επαναλαμβανόμενες μονομερείς αιτιάσεις της Τουρκίας στερούνται νομικού ερίσματος στο διεθνές δίκαιο, τονίζει ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών Παναγή Γαλιατσάτο.
7: Ναι, Βασίλη, όντως υπήρξε μία απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών για τις δηλώσεις του
1: Χακάν Φιντάν.
7: Είναι ένα καινούργιο πρότυπο το οποίο βάζει η Τουρκία. Οι Τούρκοι προφανώς έχουν εμπιστεύσει το δικό τους ισχυρισμό ότι υπάρχει μία συμμαχία Ελλάδας και Ισραήλ η οποία στρέφεται εναντίον τους. Και αυτό πλέον που τους απασχολεί με την ασφίδα του Αχιλλέα κυρίως είναι η εγκατάσταση Ισραηλινών συστημάτων στα νησιά, τα οποία θεωρούν ότι μπορεί να στραφούν εναντίον τους σε περίπτωση μιας περιφερειακής σύγκρουσης. Οπότε όλο αυτό το θέμα είναι το καινούργιο αφήγημα το οποίο προβάλλουν οι Τούρκοι. Σε αυτό απάντησε το Υπουργείο Εξωτερικών και όλα στην πρώτη γραμμή, ότι οι ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίηση της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ούτε μία σχέση έχουμε την πραγματικότητα. Και ότι η Ελλάδα έχει αποδείξει εμπράκταση ότι εργάζεται με συνέχεια την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη. Τώρα, οι αιτιάσεις της Τουρκίας περί αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών του Αιγαίου είναι μια ιστορία η οποία πάει πίσω στο 1974 και μας έχουμε ανταλλάξει επιχειρήματα γι' αυτό κατ' επανάληψη. Θέλω να σου πω, δεν είναι κάτι καινούριο.
1: Βλέπουμε όμως, Παναγή, το τελευταίο διάστημα η Άγκυρα να κλιμακώνει αυτή τη ρητορική της έντασης.
7: Ναι, κλιμακώνει αυτή τη ρητορική γιατί αυτό μας δείχνει ότι σε περίπτωση θα πάνε να εγκατασταθούν τα Ισραηλινά συστήματα στα νησιά μας, προφανώς θα έχουμε ιστορίες. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από όλο αυτό. Και εκεί πηγαίνει το πράγμα, γιατί δεν μπορεί να το σηκώνουν, το σηκώνουν και να μην κάνουν τίποτα. Προσπαθούν, καταλαβαίνω, με αυτή την πίεση, την συνεχή πάνω στην Ελλάδα, να μας αποτρέψουν από το να εγκαταστήσουμε την ασπίδα του Αχιλλέα. Αυτό είναι το ζητούμενο για την Τουρκία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παναγή Γαλιατσάτο. Ήταν ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News. Η Τουρκία επιθυμεί ένταση. Η πόντιση του καλωδίου μπορεί να προκαλέσει την αντίδραση της Άγκυρας και χρειάζεται λεπτός διπλωματικός χειρισμός. Είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων Άγγελος Συρίγος στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
8: Σε αυτή τη φάση νομίζω ότι ο Ερντογάν δεν επιθυμεί κρίση, επιθυμεί ένταση. Έχουμε βέβαια μπροστά μας δύο σκοπέλους. Ο πρώτος είναι η ψήφιση του νόμου για τη Γαλάζια Πατρίδα, που εκτιμώ ότι θα έρθει μέσα στον Οκτώβριο. Και το δεύτερο θα είναι το καλώδιο διασυνδέσεως Ελλάδας-Κύπρου, το οποίο δυνητικά μπορεί να προκαλέσει ένταση και στο πεδίο. Έχει προκαλέσει.
1: Θερμό επεισόδιο δηλαδή.
8: Όχι απαραίτητο θερμό επεισόδιο.
1: Αλλά
8: αυτά τα καλώδια ενοχλούν την Τουρκία, η οποία τι κάνει. Στέλνει ένα πολεμικό σε απόσταση 10-15 μιλίων, το οποίο εκπέμπει ραδιοσήμα είστε σε περιοχή τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Θα χρειαστεί λεπτούς διπλωματικούς χειρισμούς για να μην έχει πολεμικό επεισόδιο. Ό,τι και να συμβεί, εμείς πρέπει να είμαστε εκεί, μην περιμένουμε ούτε τους Γάλλους, ούτε τους Ισραηλινούς, ούτε τους Αμερικανούς, ούτε κανέναν τρίτον το τι θα κάνει. Οι Τούρκοι είναι πραγματικά έξω φρενών με τη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου με το Ισραήλ. Λένε ότι αυτή τη στιγμή, επειδή όλα αυτά τα οπλικά συστήματα που παίρνουμε έχουν ραντάρ Ισραηλινά, ότι θα είναι περικυκλωμένοι από παντού από Ισραηλινά ραντάρ. Ξεχάμε το Κυπριακό, ξεκίνησε ως υποτιθέμενη περικύκλωση της Τουρκίας από τον Ελληνισμό σε Ελλάδα και Κύπρο.
27: Πάντως φαίνεται ότι το αυτή των Τούρκων να δεν υδρώνει. Επιμένουν στην προκλητική ρητορική και αυτή τη φορά βάζουν στο στόχαστρο την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, αλλά και την παρουσία στρατιωτικών στο νησί. Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ισχυρίζεται ότι οι προσπάθειες δημιουργίας μιας de facto κατάστασης αντίθετης με το μη στρατιωτικό καθεστώς του Καστελόριζου δεν θα γίνουν αποδεκτές. Σύνδεση με τον Νίκο Νανούρη στην Κωνσταντινούπολη.
9: Ακριβώς η Αλισάβετ, φαίνεται ότι η Άγκυρα ανεβάζει κι άλλο τον τόνο όσον αφορά την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, καθώς πριν από λίγη ώρα το Υπουργείο Άμυνας με γραπτή δήλωση αντέδρασε στην παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο ακριτικό νησί μέσα στο Σαββατοκύριακο, θέτοντας ξανά θέμα αποστρατιωτικοποίησης του νησιού. Χαρακτηριστικά ανέφερε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ότι η παρουσία στρατιωτών και πολεμικών πλοίων στο νησί, το οποίο παραχωρήθηκε στην Ελλάδα βάσει τη συνθήκη ειρήνη των Παρισίων, με την προϋπόθεση ότι θα έχει αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, και η δημόσια επίδειξη των στρατιωτικών ηλικιών κατά τη διάρκεια επισκέψεων υψηλού επίπεδου είναι ασυμβίβαστη με το καθεστώς του νησιού και δεν πρέπει και δεν συμβάλλει στην ειρήνη και τη σταθερότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά η Άγκυρα. Και το Υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι δεν θα ανεχθεί κανένα τετελεσμένο στο πεδίο και καλεί την Ελλάδα να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες και να απέχει από δραστηριότητες ασυμβίβαστες με το μη στρατιωτικό καθεστώς των νησιών. Είναι μια παρέμβαση μετά και τη χθεσινή τοποθέτηση του Χακά Φιντάν, ο οποίος δήλωσε ότι ο εξοπλισμός των νησιών αποτελεί απειλή για την Τουρκία.
27: Εν τω μεταξύ, Νίκο, είχαμε την εγκατάσταση μιας ταξιαρχίας καταδρομών με 2.000 κομμάντος απέναντι από την Σάμο. Είτε μια απάντηση στην ασπίδα του Αχιλλέα, ήταν μια προγραμματισμένη κίνηση εδώ και καιρό.
9: Πριν από λίγη ώρα, Ελισάβετ, το Υπουργείο Άμυνας στην ίδια ενημέρωση διευκρίνησε ότι η συγκεκριμένη αποστολή της 31ης ταξιαρχίας 2.000 καταδρομέων στο ΣΟΚΕ του Αιδινίου, απέναντι δηλαδή από τη Σάμο, 50 χιλιόμετρα μακριά από τη Σάμο, είχε προγραμματιστεί από τον Ιούνιο στο πλαίσιο επιχειρησιακής ετοιμότητας των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Μιλάμε για μια ταξιαρχία η οποία έχει επιχειρήσει το 2018 στη Βόρεια Συρία. Πάντως, να πούμε ότι τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης το διαφήμιζαν με διαφορετικό τρόπο στη συγκεκριμένη κίνηση. Θεωρούν ότι είναι μια απάντηση τόσο στην επίσκεψη του Ελληνικού Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, αλλά και στην ασπίδα του Αχιλλέα και την αμυντική συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ.
1: Κλειδώνει, όπως όλα δείχνουν, η επίσκεψη στην Αθήνα του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο στις αρχές Οκτωβρίου. Στην ατζέντα των κρίσιμων επαφών που θα έχει στη χώρα μας περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η προστασία των συνόρων, το ζήτημα της μετανάστευσης και διμερή ενεργειακά θέματα. Την επίσκεψη είχε προαναγγείλει Θανάση Τσίτσα και η Αμερικανίδα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας, λέγοντας πως η Ελλάδα αποτελεί έναν πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών.
10: Καλό μεσημέρι. Είναι μια επίσκεψη που χρωστούσε ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και είχε, όπως είπες, προαναγγελθεί από την κυρία Γκυλφόιλ. Οι ημερομηνίες δεν έχουν ακόμα επιβεβαιωθεί επισήμως από το State Department. Κεντρικός κύκλος της παρουσίας Ρούμπιο αναμένεται να αποτελέσει ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ, στο πλαίσιο του οποίου θα εξεταστούν η αμυντική και ενεργειακή συνεργασία, ζητήματα ασφάλειας και οι περιφερειακές εξελίξεις. Συνομιλίες αναμένεται επίσης να περιληφθούν η Μέση Ανατολή, Ουκρανία και Ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ιδιαίτερη βάρυτα θα έχει η ατζέντα εσωτερικής ασφάλειας. Το Ρούμπιο αναμένεται να συνοδεύσουν αξιωματούχοι του State Department και δύο υφυπουργοί του Αμερικανικού Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Στο τραπέζι βρίσκονται η παράτυπη μετανάστευση, η φύλαξη των συνόρων, η καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και η ενίσχυση των ελέγχων ασφαλείας στα ελληνικά αεροδρόμια. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται συνεργασία ελληνικών και αμερικανικών αρχών για την ταχύτερη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπόπτους για τρομοκρατία που ταξιδεύουν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βασίλη.
1: Νέες απειλές κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Θανάση, εξαπέλυσε τώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος με αφορμή την πρόταση της επικεφαλής της Κομισιόν να καταστεί ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος.
10: Απειλή με βαρύτατους δεσμούς ή ακόμα και διακοπή των εμπορικών συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Αμερικανός Πρόεδρος σε δηλώσεις του είπε: το βρίσκω γελίο αν το κάνουν και θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δεσμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη. Προειδοποίησε, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τον Καναδά φρικτό εμπορικό εταίρο. Η παρέμβαση Τραμπ δίνει ευρύτερη γεωπολιτική διάσταση στην πρόταση της Ούρσουλα Φοντερ Λάιν, η οποία επιδιώκει στενότερη σύνδεση της Οτάβας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και συμμετοχή της στο υποδιαμόρφωση Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφαλείας. Το καθεστώς βέβαια συνδεδεμένου μέλους δεν προβλέπεται σήμερα στις ευρωπαϊκές συνθήκες και το περιεχόμενο του παραμένει ασαφές. Η πολιτική κατεύθυνση όμως είναι σαφέστερη. Βρυξέλλες και Οτάβα θέλουν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους στην άμυνα, την ενέργεια, την τεχνητή νοημοσύνη και τις κρίσιμες πρώτες ύλες. Για τον Καναδά, βέβαια, που βρίσκεται σε εμπορική αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ, η Ευρώπη προσφέρει μια διέξοδο για διαφοροποίηση των οικονομικών και στρατηγικών του σχέσεων. Βασίλη.
1: Και ήρθε και η απάντηση στις αιτιάσεις Τραμπ από τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, ο οποίος δηλώνει ότι η ενίσχυση της εταιρικής μας σχέσης με την Οτάβα δεν στρέφεται εναντίον της Αμερικής.
27: Στον Θεοδόση Πάνου θα πάμε και πάλι για την ασύλληπτη τραγωδία που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Γλυφάδα. Αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα βγήκε από την πορεία του και για άγνωστο λόγο έπεσε πάνω σε μαντρότυχο. Το αποτέλεσμα ήταν 3 νεαροί 18, 23 και 26 ετών να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 2 18χρονοι να τραυματιστούν, ο ένας μάλιστα Θεοδόση πιο σοβαρά.
11: Ακριβώς, 5 νέοι άνθρωποι επέβαιναν στο αυτοκίνητο το οποίο με ηλικιώδη ταχύτητα μια μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα έπεσε σε μαντρότυπο ξενοδοχείου στην παραλιακή, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να καταστραφεί ολοσχερός, όπως και ο μαντρότυπος. Έχει σπάσει όλο το μαντρότυπο, βαρύ μαντρότυπο, και χρειάστηκε αρκετή ώρα από τους πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο να περιπλοβήσουν τους νέους ανθρώπους ανάμεσα και μια κοπέλα που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Όλα δείχνουν ότι το δυστύχημα έγινε ενώ το αυτοκίνητο κινούνταν με ηλικιώδη ταχύτητα και ένας από τους επιβαίνοντες τραβούσε βίντεο για το TikTok, για να το ανεβάσουν στο TikTok την ταχύτητα που είχαν αναπτύξει. Τρεις νέοι άνθρωποι έχασαν λοιπόν την ζωή τους, 18, 20 και 26. Ετών, άλλο ένα άτομο χαροπαλεύει στο νοσοκομείο. Δυστυχώς ο χώρος αίματος καθημερινά είναι μεγάλος στους ελληνικούς δρόμους, και ας κρατήσουν οι ακροατές μας αυτό που προείπα, ότι φαίνεται ότι όλα δείχνουν ότι τον έλεγχο τον χάνει ο οδηγός, γιατί τραβάνε βίντεο για το TikTok και όλοι κοιτούν πώς θα βγει το βίντεο.
27: Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο τι φόρο πληρώνουμε στην άσφαλτο και μάλιστα για τέτοιες προκλήσεις. Για ένα βίντεο λοιπόν που ήθελαν να ανεβάσουν στο TikTok. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
1: Κι όμως, κυρίες κύριοι, συνέβη και αυτό. Ανήλικο.
12: Ράδιο Σάμος.
26: FM στους 102.
14: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
15: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
14: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
15: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
14: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
15: Μα οι άλλοι λένε...
14: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
16: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
18: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
19: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
20: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
21: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
22: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες, για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
30: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
22: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
30: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
31: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
32: Σαρώνει στην άσφαλτο.
33: Σκίζει.
0: ψηφίζεις τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
0: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
0: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
0: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
0: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
4: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγόνιστες τιμές.
3: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
4: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
3: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
2: Ράδιο Σάμος.
26: FM στους 102.
13: Οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
17: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
23: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
24: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
25: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
28: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: στους 97,8.
1: Σαράντα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στην ηλικία των 31 ετών αποχωρούν οι Έλληνες από το πατρικό τους, όπως καταδεικνύει η έρευνα της Eurostat, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη των νέων που αποφασίζουν να μείνουν μόνοι τους είναι τα 26 έτη. Η χώρα μας συγκαταλέγεται στην πρώτη τριάδα με τον υψηλότερο μέσο όρο ηλικίας, μαζί με τη Σλοβακία και την Κροατία. Το οικονομικό είναι ο κύριος λόγος που δεν τολμούν οι Έλληνες να αυτονομηθούν, να φύγουν δηλαδή μακριά από τους γονείς τους, Μέρη Παπακοσταντίνου, καθώς ο μισθός δεν επαρκεί για την κάλυψη πάγιων εξόδων.
2: Πράγματι, Βασίλη, η Ελλάδα καταγράφει μία από τις υψηλότερες ηλικίες αποχώρησης των νέων από το πατρικό τους σπίτι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς οι Έλληνες εγκαταλείπουν την οικογενειακή εστία σχεδόν στα 31 τους και συγκεκριμένα στα 30,9 έτη, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Η επίδοση αυτή φέρνει τη χώρα μας στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας της Ευρώπης, την οποία μοιράζεται με τη Σλοβακία, ενώ στην κορυφή βρίσκεται η Κροατία με 31,5 έτη. Η κατάσταση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος διαμορφώνεται σημαντικά χαμηλότερα, στα 26,3 έτη, αλλά και με τις σκανδιναβικές χώρες, όπως η Φιλανδία, όπου οι νέοι ανεξαρτητοποιούνται στεγαστικά πριν καν συμπληρώσουν το 22ο έτος της ηλικίας τους. Δηλαδή τα 21,4 έτη, όπως το γράφει η έρευνα. Στην πρώτη πεντάδα των χωρών με τη μεγαλύτερη καθυστέρηση στην αποχώρηση των νέων, κυριαρχεί ο Ευρωπαϊκός Νότος, καθώς μετά την Κροατία, την Ελλάδα και τη Σλοβακία ακολουθούν η Ισπανία και η Ιταλία με 30,2 έτη. Και αυτή η παρατεταμένη διαμονή να σπώσει στο πατρικό σπίτι συνδέεται άμεσα και αναπόφευκτα με τη σφοδρή στεγαστική κρίση που πλήττει την Ελλάδα, η οποία αποτυπώνεται και στην εκρηκτική άνοδο του κόστους στέγασης. Όπως έχουμε πει, η χώρα μας έχει καταγράψει τη δεύτερη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση ενοικίων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ρυθμό 10,1%, ενώ με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος φαίνεται ότι οι τιμές των ακινήτων και των ανοικίων κάνουν άλμα που ξεπερνά το 23% την τελευταία τριετία και τις αυξήσεις να συνεχίζονται με ρυθμούς της τάξης του 5-7% ετησίως. Επιπλέον, βέβαια, η στενή σύνδεση των ποσοστών απασχόλησης των νέων με την καθυστέρηση της αποχώρησής τους από το πατρικό σπίτι γίνεται και εμφανής από τα δεδομένα της Eurostat, τα οποία δείχνουν ότι στις χώρες όπου οι νέοι φεύγουν νωρίς, το ποσοστό απασχόλησης της ηλικίας 20 έως 29 ετών ξεπερνά κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 65,5%. Ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό απασχόλησης για αυτή την ηλικιακή ομάδα βρίσκεται καθυλωμένο στο εξαιρετικά χαμηλό 56,2%. Τώρα, όπως καταλαβαίνεις, Βασίλη, αυτή η έλλειψη σταθερών θέσεων εργασίας, συνδυασμό με την κυριαρχία της υποαμοιβόμενης εργασίας και με τη στεγαστική κρίση, στερεί από τους νέους τη βασικότερη προϋπόθεση για την ανεξαρτοποίησή τους, που είναι η σταθερή ροή του εισοδήματος. Και κλείνοντας να σου πω ότι η αναλογία αυτή γίνεται ακόμα πιο ακραία, αν αναλογιστεί κανείς ότι το μέσο ενίκιο για ένα διαμέρισμα με ένα ευνοδωμάτιο στην Αθήνα απορροφά πλέον το 70,2% του μέσου μηνιαίου μισθού, ενώ ένα σπίτι με δύο ευνοδωμάτια, το ποσοστό αυτό αγγίζει το εξωπραγματικό 93,6%.
1: Απογαλακτισμός λοιπόν, με καθυστέρηση 5 ετών, Μέρη Παπακοσταντίνου.
2: Ακριβώς.
3: Πριν από λίγες μέρες φιλοξενήσαμε αναλυτικό ρεπορτάζ για τις χαμηλές επιδόσεις των μαθητών στη χώρα μας στις εξετάσεις PISA του ΟΣΑ. Η ίδια έρευνα όμως αποτυπώνει και την εικόνα που έχουν οι ίδιοι οι μαθητές για τις διδακτικές πρακτικές στα σχολεία μας και αυτή είναι άκρως απογοητευτική. Η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο όσον αφορά την υποστήριξη που παρέχουν οι εκπαιδευτικοί στη διάρκεια του μαθήματος. Φαίνεται, Νίκη Κότσο, ότι το νόμισμα έχει πάντα δύο όψεις.
4: Ναι, Ελισάβε, κάτω από τη βάση βάζουν οι Έλληνες μαθητές τους καθηγητές τους, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του προγράμματος PISA, όπως είπες, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για το 2025. Η έρευνα καταδεικνύει την ανεπαρκή υποστήριξη που αισθάνονται ότι λαμβάνουν οι Έλληνες μαθητές από τους εκπαιδευτικούς τους. Μόλις το 48,9% των μαθητών δηλώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για τη μόρφωσή τους στα περισσότερα ή σε όλα τα μαθήματα, έναντι 68,8% στον ΟΣΑ. Ο κύριος Δημόπουλος αναφέρει ότι απαιτείται μεγαλύτερη υποστήριξη σε κοινωνικά και οικονομικά ασθενέστερους μαθητές, επαγγελματικά λύκεια και αγροτικές περιοχές, ενώ οι μαθητές ιδιωτικών σχολείων δηλώνουν περισσότερη υποστήριξη. Η Χρύσα Σοφιανοπούλου, πρώην Εθνική Συντονίστρια PISA, αποδίδει το πρόβλημα στη δασκαλοκεντρική εκπαιδευτική κουλτούρα. Ο φυσικός Λεωνίδας Καστανάς και ο μαθηματικός Στράτος Στρατηγάκης περιγράφουν τέλος τη διεκπαιρεωτική διδασκαλία και την εξάρτηση από τα φροντιστήρια.
3: Να πούμε βέβαια ότι τα στοιχεία δεν αποτελούν αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, είναι όμως η αντίληψη των 15χρονων μαθητών για την εμπειρία τους μέσα στην τάξη και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκη.
1: Φρένο στο αλόγιστο σερφάρισμα των ανηλίκων που κρύβει σοβαρότατους κινδύνους επιχειρεί να βάλει η Κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση νόμου που απαγορεύει την είσοδο παιδιών σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης τα οποία είναι κάτω των 13 ετών. Καθορίζει επίσης Βαγγέλη Αρετέο ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στα social media τα 15 έτη.
5: Ακριβώς, Βασίλη, η Κομισιόν προτείνει ένα νέο πολύ αυστηρό ηλικιακό πλαίσιο για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής διαδικτύωσης, με πλήρη απαγόρευση, όπως είπες, για παιδιά κάτω των 13 ετών και απαγόρευση δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού πριν από τα 15. Η πρόταση παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού EU Kids Act, αυτής της νέας πρωτοβουλίας για την προστασία των παιδιών, από τον εθιστικό σχεδιασμό των ψηφιακών πλατφορμών. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε το εξής, ότι σύμφωνα με το προτινόμενο σύστημα, Βασίλη, τα παιδιά κάτω των 13 ετών δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν καθόλου τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για τις ηλικίες από 13 έως 15 ετών προβλέπονται ειδικοί μίνι λογαριασμοί, όπως ονομάζονται, οι οποίοι δεν θα δημιουργούνται αυτόνομα από τα παιδιά, αλλά από γονέα ή νόμιμο και δαιμόνα. Οι λογαριασμοί αυτοί θα διαθέτουν περιορισμένες λειτουργίες, αυστηρότερες ρυθμίσεις ασφαλείας και βεβαίως ημερήσιο χρονικό όριο χρήσης, το οποίο θα προσδιορίζεται σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα στη μία ώρα. Αυτό σημαίνει πρακτικά, Βασίλη, ότι οι έφηβοι 13 και 14 ετών δεν θα έχουν κανονικό πλήρως προσωπικό προφίλ και ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες των πλατφορμών των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Για τους ανήλικους από 15 έως 18 ετών δεν πρόκειται για γενική απαγόρευση. Οι πλατφόρμες όμως θα υποχρεούνται να εφαρμόζουν ειδικό ασφαλή σχεδιασμό των υπηρεσιών τους. Βασίλη.
3: Στη Βόρεια Ελλάδα θα μεταφερθούμε τώρα για μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Μια 15χρονη μαθήτρια βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες σχολείου στο Λύκειο Κοζάνης. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η συνάδελφος Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη θα μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί.
6: Ναι, καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξη του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Ένα σοκαριστικό γεγονός το οποίο σημειώθηκε στο πρώτο Γενικό Λύκειο Κοζάνης. Γύρω στη 1:30 το μεσημέρι εντοπίστηκε 15χρονη μαθήτρια χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες του σχολείου. Άμεσα εκπαιδευτικοί ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, έσπευσε το ασθενοφόρο που έχει μεταφέρει τη μαθήτρια στο Μαμάτσιο νοσοκομείο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως το παιδί βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς συνέβη με τη μαθήτρια, ούτε και άλλες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας.
3: Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά για το 15χρονο κορίτσι. Τώρα το πρωί σήμανε συναγερμός, Ελένη, σε γυμνάσιο στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης. Ένας 13χρονος φαίνεται ότι απείλησε με μαχαίρι έναν συμμαθητή του μέσα στο σχολείο. Ωστόσο, καθηγητές έσπευσαν να τον ακινητοποιήσουν και απέτρεψαν τα χειρότερα.
6: Πραγματικά επικράτησε πανικός στο σχολείο, στο γυμνάσιο. Τα Λαγκαδίκια, ένα χωριό έξω από τη Θεσσαλονίκη, όταν μαθητής του γυμνασίου 13 ετών έβγαλε μαχαίρι που είχε επάνω του και απείλησε συμμαθητή του συνομήλικό του. Ο ανήλικος συνελήφθη, είναι Ιρανός και όπως μαθαίνουμε διαμένει με την οικογένειά του σε δομή μεταναστών που βρίσκεται στην περιοχή. Ήταν 10 το πρωί όταν ο 13χρονος φέρεται, από τις πληροφορίες μας προκύπτει αυτό, να αφαίρεσε κουζινομάχαιρο από κοντινό σούπερ μάρκετ πριν μπει στην αυλή του σχολείου. Αφαιρεί το μαχαίρι από το σούπερ μάρκετ, μπαίνει μέσα στο σχολείο, στον αύλιο χώρο και απειλεί τον συμμαθητή του, 12 ετών, επίσης Ιρανός, αναφέρουν οι πληροφορίες. Το μαχαίρι πέρασε ξυστά από την κοιλιά του παιδιού, περιγράφουν στο
3: άρα από θαύμα, από θαύμα δεν είχαμε χειρότερα.
6: Ακριβώς, και παρενέβησαν συμμαθητές, όπως επίσης και ενήλικες βρίσκονταν έξω από το χώρο του σχολείου και τον είδαν να μπαίνει με το μαχαίρι. Προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν. Ο ανήλικος πρόλαβε, μπήκε μέσα στο σχολείο. Εκεί τον έπιασαν καθηγητές, όμως τους ξέφυγε πάλι.
3: Ναι.
6: Κάποιες μαρτυρίες λένε ότι ξαναπήγε στο κοντινό σούπερ μάρκετ, έκλεψε και δεύτερο μαχαίρι.
3: Και επέμεινε και γύρισε, επέστρεψε στο σχολείο.
6: Επέμεινε, απτόητος ο 13χρονος, αλλά τελικά εκεί τον αφόπλησαν καθηγητές, ήρθαν και οι αστυνομικοί που του πέρασαν χειροπέδες.
3: Τι να πει κανείς, ευχαριστούμε πολύ Ελένη.
0: Αθλητικά.
1: Καλώς ορίζουμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο το Δημήτρη Σταυρακάκη, που θα αρχίσει με μια είδηση που αφορά στον χώρο του μπάσκετ. Δημήτρη.
7: Και τη τελευταία στιγμή, γιατί είναι οριστική η αλλαγή έδρας του Super Cup του μπάσκετ, η διοργάνωση που είναι προγραμματισμένη για 26-27 Σεπτεμβρίου με συμμετοχή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, θα φιλοξενηθεί στο κλειστό του Περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου. Αρχικά είχε οριστεί η διοργάνωση να γίνει στη Ρόδο λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας, που είχαμε επιπτώσεις και για την ομάδα του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ που ήταν εκεί σε τουρνουά. Αποφασίστηκε από τον ΕΣΑ και η αλλαγή έδρας. Χωρίς παρουσία θεατών θα γίνουν οι αγώνες μόνο με περιορισμένο ρυθμό προσκλήσεων στις ομάδες. Τώρα.
1: Νικηφόρα ήταν η πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό στη League Face του Europa League.
7: Με το καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η πορεία του Ολυμπιακού στη League Face του Europa League μπροστά σε 33.000 θεατές στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Με το καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η πορεία του Ολυμπιακού στη League Face του Europa League μπροστά σε 33.000 θεατές στο

0: Κατεβαίνει αποφασιστικά. Παίζαμε απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα που παίζει πολύ καλά, πολύ καλό ποδόσφαιρο και ελέγχει πάρα πολύ καλά την μπάλα. Συνήθως αμήνεται πάρα πολύ καλά και είναι επικίνδυνη στις επιθέσεις. Όμως και εμείς καταφέραμε να την εμποδίσουμε. Καταφέραμε να κλείσουμε τους χώρους της και εμείς αντιθέτως να ανοίξουμε τους δικούς μας χώρους, έτσι να έχουμε πολλές ευκαιρίες. Η αλήθεια είναι πως θα περίμενε ίσως να έχουμε περισσότερες ευκαιρίες και περισσότερη ευστοχή και επιτυχία. Αλλά είναι πολύ ευχαριστημένος για την αρχή.
1: Το πρώτο τέρμα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, τέταρτο συνολικά με τον Ολυμπιακό σε 6 παιχνίδια, πέτυχε ο Μεξικανός Αρμάντο Γκονζάλες, που αποθεώθηκε από τα μέσα ενημέρωσης της χώρας του.
0: Είναι πάρα πολύ ευτυχισμένος για το ντεμπούτι του στην Ευρώπη. Είναι πολύ ευτυχισμένος που παίρνει μέρος σε αυτές τις μεγάλες διοργανώσεις και πάρα πολύ χαρούμενος που έβαλε το πρώτο του γκολ. Αυτό που σκέφτεται είναι να δουλεύει πολύ και το γκολ είναι αποτέλεσμα της δουλειάς. Κάθε μέρα προσπαθούμε να αφομοιώσουμε τις νέες ιδέες του προπονητή. Κάθε μέρα δουλεύουμε πολύ με τις προπονήσεις, πιστεύει και με την εξοικείωση. Θα έρθουν αποτελέσματα που θέλουμε.
1: Επόμενο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό 15 Οκτωβρίου στη Μασσαλία με την Μαρσέη. Πολύ χαρούμενος που σκόραρα τον γκολ της νίκης, ανέφερε ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.
2: If you play for club like this, you have to.
3: Όταν παίζεις ένα τέτοιο σύλλογο, πρέπει να δίνεις πάντα το καλύτερο σου εαυτό. Είναι εδώ για να βοηθάει τον Ολυμπιακό, την ομάδα του, για να βοηθάει και να κάνει τους φίλους του Ολυμπιακού χαρούμενους. Είναι λοιπόν πάρα πολύ ευτυχισμένος που σήμερα όλοι θα πάνε να κοιμηθούν με καλή διάθεση. Η αλήθεια είναι πως τώρα έχουμε καινούριους προπονητές. Ξέρει πως τον Ολυμπιακό είναι δύσκολο πάντα να χρειάζεσαι χρόνο, αλλά δεν τον έχεις. Όμως χρειάζεται λίγη υπομονή αυτή τη στιγμή. Έχουμε καινούριο σύστημα, καινούργια πράγματα. Όμως αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε συγκεντρωμένοι, να δουλέψουμε καλά, να δουλέψουμε σκληρά και να προσπαθήσουμε έτσι ώστε να επαναληφθούν.
1: Απόψε στις 8 παρατέταρτο παίρνει σειρά στη League Phase του Europa League Off. Υποδέχεται στο Παγκρίτιο Στάδιο του Ηρακλείου τη γερμανική Hockenheim που ήταν πέρσι πέμπτη στην Bundesliga. Σήμερα για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο 4.30 η Καλαμάτα στο γήπεδο του Ιωνικού υποδέχεται την ΑΕΛ. 6 παρατέταρτο στη Νέα Φιλαδέλφια η ΑΕΚ παίζει με τον Μπασεραϊκό. Χθες ο Παναθηναϊκός με 2 γκολ του Ουναή κέρδισε 2-0 εκτός έδρας στην Κηφισιά. Με γκολ του Μύθου ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρο από το Περιστέρι 1-0 του Ατρομήτου. 1-0 ο Άρης στη Μαρκό και 3-0 κέρδισε ο Αστέρας Τρίπολης στη Νέα Ιωνία του Βόλου τη νίκη.
4: Ο καιρός.
5: Βελτιωμένος αναμένεται αύριο ο καιρός, άρα να περιμένουμε περισσότερη ζέστη, Τάσο Αρνιακέ.
6: Ναι, πράγματι, Ελισάβετε, έτσι είναι τα πράγματα. Οι τελευταίες βροχές έπεσαν πριν μία ώρα στη Ρόδο και σιγά σιγά ο καιρός βελτιώνεται και εκεί. Έτσι λοιπόν αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, με σχεδόν αμελητές πιθανότητες για κάποια τοπική βροχή ψηλά στα βουνά. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 4 με 5 μποφόρ ένα βοριαδάκι στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια το μεσημέρι τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά τους 29 με 31, στα νησιά τους 26 με 29 και το 29 μόνο στην Νότια Κρήτη και την Ρόδο. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, βοριάδες 3 με 4, στα νυχτά έως 5 με 6, θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν κυρίως στα ορεινά, δεν φαίνεται να βρέχει. Ασθενείς ανέμους στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και το Σάββατο, ενώ την Κυριακή φαίνεται ότι θα έχουμε κάπως περισσότερες βροχές, κυρίως στην Ήπειρο και τη Μακεδονία το μεσημέρι και το απόγευμα.
4: Για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
7: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίου Σαναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ύψος του Ελαιώνα. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου στην Ομόνοια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Κατεχάκη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Βουλιαγμένης σε Αργυρούπολη και Γλυφάδα. Απροσπέλαστο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου.
4: Παναγιώτη, έχουμε και ρυθμίσεις στο flyover της Θεσσαλονίκης.
7: Απαγόρευση της κυκλοφορίας θα τεθεί σε ισχύ από απόψε στις 11 μέχρι αύριο στις 5 τα ξημερώματα στο ρεύμα προς ανατολικά στην περιφερειακή Θεσσαλονίκης μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων λόγω εργασιών για το flyover.
4: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Θάνατος Μαζωνάκης σε ειδικό χώρο στον Κορυδαλό, οι δύο γιατροί.
5: Και στο ενικός.gr τραγωδία στη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Ακούσαμε έναν εκοφαντικό θόρυβο. Σε ένα σημείο φλεγόταν η μηχανή του αυτοκινήτου. Μαρτυρία για το τροχαίο με τρεις νεκρούς στην Γλυφάδα.
4: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο.

0: Ως αυτή την ώρα στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχάη, Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχο ρύθμιζαν Γιώργος Νταβαρίνος και Λάσκαρης Αγοραστός.
1: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού.
9: Υποβολή εργασίας έγινε.
10: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
11: Επόμενη στάση, πανεπιστήμιο.
12: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
13: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
14: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
15: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και...
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.
18: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
19: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
18: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί, στο πιάτο σας.
19: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
18: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
19: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
18: και 6977-8093-89.
19: Εστιατόριο Κοχύλι.
18: Από το Κοχύλι
19: στα χείλη.
20: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
21: Έως το Σάββατο, ντομάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99. Γραβιέρα αμφιλοχία στο κιλό μόνο 13,95. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό μόνο 6,99. Και ουίσκι Johnny Walker μόνο 17,79.
20: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
22: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-0-35-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
0: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
1: Καλώς τον Περικλή. Πώς πάνε οι δουλειές?
2: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Κροτέχ. Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
1: Εμδεστόπα. Βάψε με Κροτέχ. Και θα με θυμηθείς.
2: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
1: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
23: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694 220 7973.
24: Ράδιο Σάμος.
25: FM στους 102.

0: Λουκία, ήξερες το έχει τραγουδήσει ο Γιώργος Μαζονάκης αυτό το τραγουδί?
1: Όχι, και είναι και πάρα πολύ ωραίο. Είναι πρώτη φορά που το ακούω. Και...
0: είδες τι ανακαλύπτουμε.
1: Ναι, ανακαλύπτουμε.
0: Ξέρεις πόσα χρόνια
1: πολύ,
0: πριν.
1: Πόσα χρόνια.
0: 23 χρόνια πριν. Είναι μια προσωπική, φίβος φυσικά, φίβος τύχη και μουσική, δεν το ξέρεις ούτε αυτό. Είναι μια προσωπική ιστορία του Φίβου που την έκανε τραγούδι και έχει και τον καταπληκτικό στίχο, γι' αυτό το έβαλα και στη τηλεόραση. Είχα ονειρευτεί κάποια μέρα να πετάξω και τον κόσμο ανακοιτώ από τον ουρανό.
2: Κάποια μέρα να πετάξω.
0: Είναι κλασικός Φίβος, έτσι, και αν δεν το ξέρεις, το καταλαβαίνεις από την... μουσική,
1: έχει,
0: το
1: έχει
0: το
1: πάρα,
0: tempo.
1: Πολύ πάντως, πάρα πολύ ωραίους στίχους πάντως και θυμίζει έτσι λίγο και τη ζωή του Γιώργου του Μαζονάκη.
0: Βέβαια. Θυμίζει απολύτως και να δεις το βίντεο κλιπ είναι καταπληκτικό. Ανακαλύπτουμε τον Γιώργο, εσύ ήσουν φαν, εγώ δεν ήμουνα. Αλλά ξέρεις, στο έλεγα και χθες, θα το πω σήμερα έτσι πιο έντονα, όσο περνούν οι μέρες από αυτόν τον άδικο θάνατο, τόσο πιο πολύ η Ελλάδα ταυτίζεται με αυτό το παιδί. Παιδί ήταν, ένα παιδί με καρδιά αγνή, με πάρα πολλές ευαισθησίες. Τόσες ευαισθησίες που τον είχαν κάνει δυστυχισμένο στην τελευταία φάση τη ζωή του, με πάρα πολλά πάθη, που και όλοι μας μπορεί να έχουμε, και πάθη και ελαττώματα, και αυτό μας κάνει να νιώθουμε ένα. Και ένας λόγος παραπάνω, όσο γίνονται αυτές οι αποκαλύψεις και μαθαίνουμε πώς τον σκότωσαν. Τον σκότωσαν με έναν τρόπο που ενώ δεν υπάρχει, δηλαδή το έκαναν όλα λάθος, είναι το απόλυτο έγκλημα, είναι το πιο προκλητικό να λένε ψέματα το ένα μετά το άλλο για να γλιτώσουν τις ποινικές ευθύνες. Είναι πραγματικά εξοργιστικό,
1: και
0: Λουκία.
1: Το θέμα είναι ότι βγαίνουν πολλά νέα στοιχεία στην δημοσιότητα. Όπως η σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ότι είχε γίνει καταγγελία στον Ιατρικό Συλλόγο Αθηνών για την κατηγορούμενη γιατρό το 2014 για χρήση κάποιου μηχανήματος σε 14χρονο παιδί, παράνομες παιδιατρικές γνωματεύσεις, και το πειθαρχικό την αθώωσε.
0: Ξαναπέστε αυτό, γιατί δεν το ξέρω, το ακούω από σένα. Και είσαι πάντα πολύ
1: ενημερωμένη.
0: Λοιπόν,
1: και η κυρία Φραγκάκη, η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
0: Ναι.
1: Είχε γίνει καταγγελία, όπως λέει, στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για την κατηγορούμενη ιατρό το 2014. Είχε
0: αυτή,
1: κάνει χρήση, βεβαίως, που δεν λέμε το όνομα, όπως είπαμε. Είχε κάνει χρήση κάποιου μηχανήματος, το οποίο λεγόταν Indigo, σε 14χρονο παιδί. Είχε δώσει παράνομες παιδιατρικές γνωματεύσεις και το πειθαρχικό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών την αθώωσε.
0: Άρα, εντάξει, δεν ήξερα
1: να γιατί την πλασμαφαίρεση,
0: αλλά ήταν στους φακέλους.
1: Ήταν καταγγελία.
0: Ναι. Κοίταξε, επειδή θίγεις το θέμα αυτό, να πάμε κατευθείαν στην ουσία, γιατί θα έχουμε σε λίγο την κυρία Φραγκάκη. Η κυρία Φραγκάκη λέει ότι εμείς μέχρι εκεί μπορούσαμε να φτάσουμε. Γιατί ξέρεις, τον Νίκο Χατζηνικολάου χθες ο Γιώργος Πατούλης, που μας είχε μιλήσει πάρα πολλές φορές και από εδώ, αλλά δεν το προχώρησε περισσότερο και βγήκε σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή, ήταν επιτυχία του Νίκου, στο κεντρικό δελτίο του Αντένα. Είπε ότι, να, πήγαμε μια φορά και εμείς να ψάξουμε και τι να κάνουμε, ήταν κλειστά να πούμε από τον μπαλκόνι. Και ήταν ο πρώην πρόεδρος του Σώματος Επιθεωρητών το πρωί στη συζήτησή μας στο Open και το άκουσε αυτό και λέει: συγγνώμη, υπάρχει πιο απλός τρόπος, ο κύριος Σταύρος Σιάβος. Το σώμα που κατήργησε, η Νέα Δημοκρατία του 2019. Η ράμπο της υγείας. Και τους είχαν βάλει να κάνουν ελέγχους στα τραπέζια για τον κορονοϊό, θυμάσαι τότε. Λοιπόν, και λέει: φυσικά υπάρχει τρόπος να πας στον εισαγγελέα. Αν έχεις ενδείξει ότι κάτι τρέχει και έχουν κλείσει μια, δύο, τρεις, πας στην αστυνομία, πας στον εισαγγελέα και αναλαμβάνουν εκείνη δουλειά. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα. Το θεσμικό πλαίσιο που υπήρχε για τους ελέγχους, και δεν μιλάμε για ένα. Μιλάμε για 16.500 ιατρία, θεραπευτικά κέντρα, παραϊατρία και όλα αυτά μόνο στην Αττική, με 8 τριμελείς επιτροπές, ανέκδοτο, δεν μπορείς να λάβεις τίποτα. Και χωρίς δικαιοδοσία οι γιατροί να κάνουν, δεν είναι επιθεωρητές. Σαν γιατροί πηγαίνουν, ένα τυπικό έλεγχο κάνουν. Λοιπόν, όταν καταργήσουν τους επιθεωρητές και δεν τους αντικαθιστάς με τίποτα, τότε θα πάνε οι γιατροί, θα ελέγξουν, θα υπογράψουν, θα φύγουν, αλλά δεν θα έχουν ελέγξει γιατί δεν έχουν δικαιοδοσία, Λουκία μου. Άρα αποκαλύπτεται ότι για να βγάλεις άδεια καντίνας θέλεις 20 πιστοποιητικά, για να ανοίξει ιατρείο από το οποίο κρέμονται ανθρώπινες ζωές, περνάει ο λεκτής και μια χαρά. Πώς το βλέπεις αυτό?
1: Και να σου πω κάτι, έχει γίνει κάτι άλλο, γιατί νωρίτερα έκανα μια συνέντευξη με τον κύριο Λύρα, ο οποίος ανήκει στο πειθαρχικό.
0: Στο πειθαρχικό του.
1: Ανήκει στο πειθαρχικό. Ναι. Και μέσα σε όλα αυτά που μου είπε κάτι το οποίο οφείλω να ομολογίζω ότι δεν γνώριζα. Ναι. Ότι αυτή τη στιγμή με την αλλαγή της νομοθεσίας, δεν ξέρω αν θυμάσαι που είχαμε τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους μέσα στην εβδομάδα.
0: Βεβαίως.
1: Και μας είπε ότι άλλαξε το πλαίσιο για το μπότοξ και τα υαλουρονικά και όλα αυτά τα ενέσιμα. Ο κύριος Λύρας λοιπόν μου είπε ότι άλλαξε το πλαίσιο, αλλά ότι πλέον, ενώ μπορούσαν να τα κάνουν αυτά μόνο δερματολόγοι και πλαστικοί χειρουργοί, τώρα μπορεί να τα κάνει γιατρός με οποιαδήποτε ειδικότητα, αρκεί να έχει μία κάποιου είδους πιστοποίηση. Και πολλοί μου είπε ότι πηγαίνουν σε πανεπιστήμιο της Ιταλίας, το οποίο δίνει αβέρτα αυτά τα χαρτιά και παίρνουν τις πιστοποιήσεις. Και μάλιστα με έκπληξη τον ρώτησα, δηλαδή μπορεί να, να την κάνει και ένας οφθαλμίατρος παραδείγματος λόγου. Μου λέει οποιοσδήποτε ιατρός.
0: Αυτό τώρα που επισημαίνεις είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή άλλαξε ο νόμος επί τα χείρο. Στο χειρότερο,
1: ναι,
0: στο καλύτερο.
1: Επί τα χείρο. Εγώ κατάλαβα προχθές και πραγματικά θα ήθελα να το δούμε αυτό. Κατάλαβα προχθές ότι άλλαξε, όταν μας το έλεγε ο κύριος Θεμιστοκλήρος, ότι άλλαξε προς το καλύτερο. Λοιπόν, δεν είχα αυτή την πληροφόρηση.
0: Θα σου πω δύο πράγματα γι' αυτό. Η γιατρός, η κατηγορούμενη που κλείστηκε στη φυλακή τα ξημερώματα, όπως και ο σύζυγός της, σε άλλο κελί προφανώς, είχε κάνει μεταπτυχιακό, το θυμάσαι, στη Χονολούλου. Θυμάσαι, κβαντική ιατρική, σαμάνι, όλα αυτά. Ξεσάλωσε ο Ιωσήφ το πρωί με την Αμαλία για όλα αυτά. Λοιπόν, η αυθεντική ιατρική, ξέρεις εσύ, ξέρεις πώς έπαιρνα πτυχίο εκεί, σου το είπα χθες, θυμάσαι.
1: Ναι, μου το συζητήσαμε.
0: Με ανοιχτό βιβλίο.
1: Με ανοιχτό βιβλίο.
0: Και αν αποτύχανε, ξανά δίνε σε 12 ώρες. Και μετά 12 ώρες δεν τα πέρναγε. Ναι, ανοιχτό βιβλίο.
1: Δεν
0: παίρνω από πτυχίο διαστημική με ανοιχτό βιβλίο. Διαβάζω, τα λέω.
1: Εννοείται. Ρομποτική, ό,τι θέλει. Ναι.
0: Τα πράγματα λοιπόν είναι πάρα πολύ σοβαρά, διότι αυτό που αναδεικνύεται από αυτή την ιστορία είναι ότι είναι τελείως τρύπιο το καθεστώς των ελέγχων. Δεν υπάρχει πραγματικότητα. Άρα έχουμε χιλιάδες ιατρία, παραϊατρία, κέντρα αναζωογόνησης, αναγέννησης, φροντίδας, μακροζωίας και οτιδήποτε άλλο, που κανείς δεν ξέρει ποιοι είναι μέσα, αν έχουν πτυχία, αν είναι επικίνδυνοι, αν έχουν επικίνδυνα μηχανήματα με πιστοποίηση, χωρίς πιστοποίηση. Κανείς. Τίποτα. Και ελέγχει ποιος ιατρικός σύλλογος με 8 τριμπελείς επιτροπές. Έγινε δε και το άλλο καταπληκτικό το πρωί που μας αποκάλυψε, θα μας τα πει η κυρία Φραγκάκη. Μέσα σε όλα αυτά υπήρξε βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ο κύριος Πιμπίλας, δεν είσαι εδώ για να σου το δείξω. Ο οποίος έκανε μία ανάρτηση. Τώρα μιλούσαμε με την κυρία Λεωνάρδου. Θυμάσαι, την επιθεωρήτρια. Ήταν η γυναίκα που πήγε και έκανε τον τελευταίο έλεγχο στο ιατρείο του θανάτου και έκανε και τον έλεγχο τον πρώτο μετά τον θάνατο Μαζονάκη. Άρα είναι πρόσωπο κλειδί από τον ιατρικό σύλλογο η κυρία Λεωνάρδου. Ξαφνικά λοιπόν τη στέλνουν φίλες της, αρχίζει και δέχεται απειλές, μία ανάρτηση. Η ανάρτηση, θα την ανοίξω να την περιγράψω όπως τη βλέπω αμέσως, μισό λεπτό. Έχει λοιπόν τα εξής. Είναι η ίδια η γιατρός, είναι επάνω με τον Πρωθυπουργό, κάτω με τον Άδωνη Γεωργιάδη, είναι στέλεχος Νέας Δημοκρατίας, δεν το κρύβει. Πήραν λοιπόν φωτογραφίες από το προφίλ της και γράφει ο κύριος Μπιμπίλας. Ο Πρωθυπουργός της χώρας και ο Υπουργός Υγείας αγκαλιά με τη γιατρό δολοφόνο του Μαζονάκη. Δεν γνώριζαν. Το βγάζουμε στο τηλέφωνο. Είναι συγκλονιστικό. Η γυναίκα δέχεται απειλές, έχει τρία παιδιά, δεν μπορεί να βγει από το σπίτι της. Πρόσεξε, είναι με τον Πρωθυπουργό και με τον Υπουργό Υγείας. Από το προφίλ της. Είναι πραγματικές φωτογραφίες. Είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Και λέμε στον κύριο Μπιμπίλα, γιατί είναι δολοφόνος, είναι επιθεωρήτρια. Αχ, λέει, έκανε λάθος φωτογραφία, θέλω να βάλω την κατηγορούμενη.
1: Εντάξει.
0: Συγγνώμη. Και το άλλαξα, λέει. Αυτό τώρα έχει 2 εκατομμύρια views με την προηγούμενη εκδοχή.
1: Ναι, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Συγγνώμη.
1: Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
0: Η γυναίκα τώρα έκανε εξώδικο.
1: Πάρα πολύ προσεκτική.
0: Είναι, έκανε εξώδικο.
1: Λογικό το βρίσκω.
0: Αλλά εδώ είναι ο ορισμός της στοχοποίησης. Να, η δολοφόνος λέει, με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Υγείας. Αγριεύει το πράγμα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Ο κύριος Μπιμπίλας βγήκε και είπε: έκανε λάθος φωτογραφία. Δεν το πιστέψω, αλλά έκανε την ανάρτηση. Στοχοποίησε τη γυναίκα. Έρχεται πίσω αυτό τώρα που αναπαράγεται η πρώτη, η υποτιθέμενη λάθος φωτογραφία. Προφανώς. Έχει πρόβλημα η γυναίκα αυτή που είναι η βασική επιθεωρήτρια στην οποία είχε αναθέσει το κράτος να ελέγχει τέτοιου τύπου τη ιατρία. Μάλιστα. Είχε τα όπλα όταν πήγε, γιατί αυτό δεν είναι παρέσει με το πρόβλημα με την κυρία Φραγκάκη, θα συνεχίσουμε τώρα. Είχε τα όπλα όταν πήγε. Όχι, Λουκία μου. Δεν είχε. Είναι μια γιατρός, δεν είναι επιθεωρήτρια. Το παραδέχτηκε ο πρώην επιθεωρητής δημόσιας υγείας. Λέει δεν έχουν οι τόνοι. Εμείς μπορούσαμε. Αυτοί δεν έχουν.
1: Πάντως,
0: ο γιατρός θα πάει να ελέγξει.
1: Πάντως τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και επικίνδυνα για τον κόσμο.
0: Φυσικά.
1: Να σας δώσω και άλλη μία πληροφορία. Τα περισσότερα αύριο στις 10 στο Κόντρα, που πραγματικά έχω μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον κύριο Λύρα. Άλλο ένα θέμα. Αύριο το βράδυ στις 10 θα παιχτεί.
0: Ναι.
1: Αύριο είναι ο κύριος Λύρας. Ναι. Μου είπε το εξής, ότι σε γιότ ιδιωτικά, σε νησιά πολυτελή, μετά από κρεπάλες, δηλαδή αν κάποιος έχει πιει, έχει hangover ή οτιδήποτε άλλο, μέσα σε γιότ οι ιατροί νομίμως μπορούν και κάνουν διαδικασίες να χορηγούν ενδοφλέβιο ορό, έτσι ώστε να σου περνάει το σε γιότ. Και του λέω πώς είναι δυνατόν αυτό να είναι νόμιμο. Και μου λέει είναι νόμιμο σύμφωνα με το πλαίσιο, διότι ο άλλος μπορεί να επικαλεστεί ότι κινδύνευε η ζωή του. Και όταν κινδυνεύει κάποιο η ζωή, αν υπάρχει κοντά γιατρός, οφείλει να τον σώσει. Και γύρω από αυτό το πλαίσιο καλύπτεται όλη αυτή η ιστορία. Και υπάρχει ολόκληρο κύκλωμα γύρω από αυτό που κάνει σε αυτές τις θεραπείες.
0: Κύκλωμα,
1: ναι. Σε γιότ και σε τέτοια σε πολυτελή νησιά. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει ανοίξει ένας ολόκληρος κύκλος γύρω από αυτό και πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ.
0: Είναι όλα αυτά που λες πτυχές μιας πλευράς που δεν είναι καθόλου αθέατη. Αναδεικνύεται μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ξαναλέω, εδώ προφυλακίστηκαν οι κατηγορούμενοι γιατροί. Γιατί, πρόσεξε τι λέει το σκεπτικό. Όλα λάθος. Δεν υπήρχε κανονική άδεια στο ιατρείο. Το ξέρουμε, αυτό το λέμε τόσες μέρες. Δεύτερον, δεν υπήρχε πιστοποίηση και άδεια για τα μηχανήματα και το μοιραίο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, που δεν είναι μηχάνημα από αυτά που έχουν τα νοσοκομεία. Είναι ένα ρομποτάκι μικρό ίνους φαίρεσης που κάνει κάτι σαν καθαρισμό του αίματος και αλλαγή του πλάσματος. Κάτι σαν, αλλά με συνθήκες φυσικά που δεν συνάδουν σε ένα διαμέρισμα χρειάζεται νοσοκομείο. Άρα, δεύτερη παράληψη. Τρίτον, αγνόησαν τους συνεχείς συναγερμούς. 5 συναγερμοί για έλλειψη καρδιακού παλμού από 3:23 μέχρι 4:15 το αγνόησαν. Άρχισαν να καλέσουν το ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ πήγε 4:11 η πρώτη κλίση, έφτασε 4:20. Δεν έδωσαν στο μεταξύ, στο μεσοδιάστημα, τη βοήθεια που έπρεπε. Δεν είχαν ούτε μάσκα οξυγόνου, ούτε απεινιδωτήπου να λειτουργεί, ούτε ήξεραν να κάνουν κάρπα. Συγγνώμη, είναι όλα λάθος. Δηλαδή δεν είναι ένα σωστό, είναι όλα λάθος. Δηλαδή, αν αποτύχει το ένα, θα σκοτώσει με το άλλο. Μετά με το τρίτο και με τους 7 λόγους.
1: Ναι, με κάποιον τρόπο, ναι. Πραγματικά.
0: Και μετά
1: έτσι όπως έγινε η αλληλουχία των γεγονότων.
0: Και μετά του τα σκάλεψαν όλους. Είπαν ψέματα. Είπαν ότι ήρθε αργότερα ο Μαζωνάκης. Ότι ήταν δίπλα ο ένας και έγραφε παραπεμπτικό.
1: Και εκεί είναι αυτό που λέμε, ότι τελικά. Και γι' αυτό αναβαθμίστηκε και το κατηγορητήριο, φαντάζομαι. Γιατί αυτό δείχνει δόλο.
0: Έτσι, δείχνει ενδεχόμενο δόλο που είναι πολύ
1: κοντά
0: στο δόλο.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι αμέλεια, αυτό δεν είναι. Αμέλεια είναι, συγγνώμη, έκανα λάθος.
1: Είναι ενδεχόμενος δόλος.
0: Είναι 7 σε 1. Λοιπόν, είμαστε εδώ σε μια μέρα που επέστρεψε, φαντάζομαι είσαι πολύ χαρούμενο, το καλοκαίρι. Και έτσι θα πάμε.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Ήταν πολύ σύντομο η φθινοπορεινή και πολύ light φθινοπορεινή γεύση. Από σήμερα λοιπόν καλοκαίρι και οι μετεωρολόγοι προβλέπουν και 31 και 32 βαθμούς Λουκία, πιο στη χάρη σου. Σήμερα
1: έτσι,
0: μόνο
1: έτσι.
0: Στα νότια είχε κάτι καταιγίδες. Από αύριο φουλ καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα και όσο βλέπουμε. Άρα σου έχω καλά νέα. Είναι εδώ απέναντί μου ο Γιώργος Νταβαρίνος. Εσύ είσαι στο κόντρα προετοιμάζοντας τις εκπομπές σου. Εδώ είναι η Δήμητρα Πανανού για την δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Η Φράνσις Παράσχη υποδέχεται τα δικά σας μηνύματα, τα οποία στέλνετε στο
1: 2-11-200-8-200 και τα email σας θα μας τα στείλετε στο studio@realfm.gr. Εδώ μαζί Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου μέχρι τις 5.
0: Λοιπόν, θα συζητήσουμε το θέμα αυτό με την κυρία Φραγκάκη, τη νομική εκπρόσωπο. Την έχουμε συνηθίσει σε άλλο ρόλο, ως εξαιρετική δικηγόρο και ειδικά στο θέμα των δανείων, κορυφαία. Αλλά σήμερα ως εκπρόσωπο του, και είναι χρόνια εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, θα μας δώσει τη θέση του και επίσης τα κενά που υπάρχουν και δεν αφήνουν, όπως θα μας πει, τον Ιατρικό Σύλλογο να κάνει αυτό που θα έπρεπε να κάνει, γιατί έχουμε εισαγγελική έρευνα σε βάρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας και όλων των συλλόγων σε βάθος πενταετίας για όλες τις άδειες, αν έχουν ελεγχθεί καταγγελίες, αν έχουν δοθεί σωστές άδειες, αν ελέγχονται προϋποθέσεις λειτουργίας. Από ποιον, Λουκία? Από ποιον όλα αυτά? Κορυδευόμαστε μεταξύ μας. Από
1: ναι,
0: ποιον θα γίνουν όλα αυτά?
1: Κορυδευόμαστε μεταξύ μας.
0: Πρώτα διαλύουμε το σώμα ελεκτών, σαν να διαλύσουμε την τροχέα, να βάλουμε σένα και μένα να προσέχουμε την κίνηση.
1: Ποιο θα προσέχει μετά το, σαν να βάλουμε το, πώς λέγεται, να φυλάνε τα έρμα εκείνη την παροιμία.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Όχι, οι γιατροί έχουν όλη την καλή διάθεση. Τα όπλα δεν έχουν, δεν φτάνουν και δεν είναι δουλειά τους επίσης. Δεν είναι δουλειά των γιατρών, διαδοτούν γιατρούς.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι δουλειά τους. Λοιπόν, εδώ είμαστε τώρα. Να δώσουμε δύο τίτλους από την υπόλοιπη επικαιρότητα. Θα έχουμε επίσης στις 6 σήμερα τον Πρωθυπουργό στην εξής κρατική τηλεόραση. Πληροφορούμε ότι θα μας δώσει μια πρόγευση ή θα προχωρήσει λίγο παραπάνω στα μέτρα για την αντιμετώπιση της πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης. Εδώ ναι, τα πράγματα
1: κάτι
0: είναι.
1: Μιλάμε για 130 με 150 εκατομμύρια για μέτρα. Ισχύει αυτό.
0: Κοίταξε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει ότι είναι μέχρι. Και ο κ. Παθανάστου πρέπει να είναι μέχρι 200 εκατομμύρια το μαξιλάρι που υπάρχει. Δεν ξέρω αν θα το εξαντλήσουν, γιατί θα έχει και δύσκολο χειμώνα μπροστά μας. Πάντως οι παράμετροι είναι σαφείς. Δηλαδή, η μία παράμετρος είναι ότι έχει κλείσει. Εκεί έχουμε νέα. Ο βασικός αγωγός που για να κάνεις bypass το κλειστά στενά του Ορμούζ και τα προβληματικά στενά της Ερυθράς Τράπεζας θάλασσας λόγω των Χούθη, είχαν έναν αγωγό χρόνια τώρα στην Σαουδική Αραβία που έτεμνε εγκάρσια τη χώρα από Ορμούζ στην Ερυθρά Θάλασσα. Το χτύπησαν οι Ιρανοί, οι Ιρακινοί, δεν ξέρω ποιος, έκλεισε, ειδοποίησαν ότι δεν μπορούμε να στέλνουμε 9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα στην Ευρώπη. Στα ύψη το πετρέλαιο, τώρα γίνονται προσπάθειες και να κατέβουν οι τόνοι και όλες οι πλευρές και η Σαουδική Αραβία να βρει εναλλακτικούς δρόμους μετακίνησης του πετρελαίου και να ξανανοίξει ο αγωγός. Γι' αυτό έχει συγκρατηθεί το πετρέλαιο γύρω στα 105, δεν έχει πάει παραπάνω, δεν έχει φτάσει δηλαδή σε ύψη ρεκόρ. Ωστόσο, αυτά που μας έλεγε χθες ο κ. Τσακίρης, που τον ρωτήσαμε τι μπορούμε να κάνουμε, λέει το σταυρό μας. Το θυμάσαι. Ναι, και ο κ. Παγιοργίου που είπε ήδη επιβεβαιώθηκε, σήμερα έχει 2,20 και η βενζίνη και το πετρέλαιο και δεν θα σταματήσουν εδώ. Με επιδότηση 10 και 15 λεπτά αντιστοίχως.
1: Ναι,
0: πρόσεξε.
1: Έφτασε στην Αττική τα 2,20.
0: Βεβαίως και η βενζίνη και το πετρέλαιο. Ανέβηκε πολύ περισσότερο το πετρέλαιο που ήταν παρακάτω. Ένα είναι αυτό. Το πετρέλαιο θέρμανση 15 Οκτωβρίου θα ανοίξει με 2.000 ευρώ ο τόνος αδυνατό. Ποιος θα αγοράσει. Άρα θα έχουμε και παράταση της επιδότησης και άλλα οριζόντια μετακίνηση και το ρεύμα και το αέριο και ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού που καταλαβαίνω θα τα μάθουμε την Παρασκευή στο Eurogroup, δηλαδή αύριο με τον κύριο Πιερακάκη εκεί. Και ταυτόχρονα διεύρυνση με πολλούς τρόπους του επιδόματος θέρμανσης που παίρνουν ήδη εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχοι. Είναι πακέτο μέτρων, μας σώζει, όχι. Αλλά σε αυτή την κατάσταση, ό,τι και να δώσει η κυβέρνηση, καλό είναι, Λουκία. Και επίσης το πρόβλημα δεν λύνεται προφανώς με επιδόματα. Είναι παγκόσμια η κρίση, είναι τεράστιο το θέμα. Και κυρίως δεν υπάρχει φως, Λουκία. Δεν υπάρχει φως. Κανείς ειδικός δεν λέει, προβλέπω ότι τίποτα. Τίποτα. Και υπάρχουν όρια στην αντοχή και της παγκόσμιας και της ελληνικής οικονομίας. Αυτό είναι το δεύτερο μεγάλο θέμα. Και το τρίτο μεγάλο θέμα θα έχουμε, και αυτό θέμα θα έχουμε τον κύριο Πετράκη, τον καθηγητή, και τον κύριο Κιουρτζή, τον πρόεδρο των πρακτηρίων όλη τη χώρα. Τρίτο θέμα με τον κύριο Κερίδη, ελληνοτουρκικό. Εδώ τα πράγματα γίνονται πολύ χειρότερα. Εδώ είχαμε ανακοίνωση, Λουκία, του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, που ευθέως και προκλητικά θέτει θέμα Καστελόριζου. Θέτει θέμα ναι. Επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο.
1: Το τραβάει ακόμα παραπάνω.
0: Μόνο όσο δεν γίνεται. Το κάνει
1: όσο
0: σκηνή.
1: Δεν γίνεται ακριβώς.
0: Λέει αυτό που καταδικάζει η Τουρκία σε εισαγωγικά είναι πώς τόλμησε ο Μητσοτάκης να δείξει ότι έχουμε στρατό στο Καστελόριζο. Το οποίο βεβαίως είναι στατικοποιημένο και δεν απειλείται. Αν δεν έχει το Καστελόριζο στρατό, ποιος τα έχει. Λέει λοιπόν το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας η επίσκεψη στο Καστελόριζο με τη συνοδεία Μητσοτάκη και τις επαφές του με στρατιωτικές δυνάμεις παρακολουθήθηκαν από την πλευρά μας. Η παρουσία και στρατιωτικών δυνάμεων και πολεμικών πλοίων, πρόσεξε, που παραχωρήθηκε στην Ελλάδα με την προϋπόθεση αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος το 1947 και η δημόσια προβολή αυτών των δυνάμεων στο πλαίσιο αυτών των επισκέψεων δεν συνάδει με το καθεστώς του νησιού ούτε συμβάλλει στην ειρήνη. Τονίζουμε ότι οι προσπάθειες δημιουργίας μιας πραγματικής κατάστασης αντίθετη με το καθεστώς, το οποίο μάλιστα είναι πολύ κοντά, λέει, στις τουρκικές ακτές, και δεν συνάδουν με διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και δεν θα γίνουν αποδεκτές. Και παρακάτω απειλεί το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, Λουκία.
1: Καθόλου καλά και όσο πάνε γίνονται και χειρότερα. Δηλαδή είχαμε πάρει μια πρόγευση, τώρα νομίζω έχουμε φτάσει. Υπάρχει βέβαια και περαιτέρω με τους Τούρκους.
0: Δεν θα δείξουμε, λέει, άλλη ανοχή το Υπουργείο Άμυνας. Δηλαδή τι θα κάνουν, θα αρχίσουν να χτυπούν. Δεν θα δείξουμε άλλη ανοχή. Άρα.
1: Τι σημαίνει αυτό.
0: Να σου προσθέσω δύο παραμέτρους. Την ταξιαρχία αυτή τη δύναμη των 2.000 κομάντος απέναντι από τη ΣΑΜΟ, την οποία προβάλλει επίσης το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας σήμερα και το τονίζει. Και το τρίτο θέμα είναι η χθεσινή δήλωση Φιντάν, που λέει ότι είναι απειλή για την Τουρκία η στρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Δεν είμαι το σημερινό. Απειλή, κρατά τη λέξη απειλή. Απειλή είναι ο κωδικός του επόμενου βήματος της Τουρκίας. Ποιο είναι αυτό. Η Τουρκία σκοπεύει να μας καταγγείλει σε διεθνείς οργανισμούς ότι παραβιάζουμε τις συνθήκες της Λοζάνης. Εκείνη η Τουρκία που έχει το κάζο μπέλι, σου θυμίζω, μας απειλεί με πόλεμο.
1: Ναι.
0: Θα απειλεί με πόλεμο τα νησιά μας και εμείς θα κοιτάζουμε. Απίθανη ιστορία. Καταπληκτικό. Θα συζητήσουμε τον κύριο Κερίδη, αλλά σίγουρα αυτή η κλιμάκωση εγκυμονεί πολύ σοβαρούς κινδύνους.
1: Πάρα πολύ σοβαρούς κινδύνους.
0: Και βέβαια άρχισαν οι δημοσκοπήσεις.
1: Είχαμε και τις δημοσκοπήσεις, δύο δημοσκοπήσεις είχαμε.
0: Και σήμερα θα έχουμε και μια τρίτη.
1: Ναι.
0: Από την MRB, από τον Δημήτρη Μαύρο.
1: Ναι. ναι, εκεί είδαμε τη Νέα Δημοκρατία να κινείται στην πρόθεση 30-31. Τουλάχιστον. Ναι, πρόθεση και εκτίμηση, πάνω κάτω στα ίδια. Mm. Είδαμε την Ελλάς να παγιώνεται κατά κάποιο τρόπο στη δεύτερη θέση, γύρω στο 17. Είδαμε μία μικρή άνοδο, είδαμε του Πασόκ, αν δεν απατώμε. Μία μικρούλα, μικρή, γύρω στο 12.
0: Τέταρτος ο Βελόπουλος, 7η Καριστιανού.
1: Ναι, 7η Καριστιανού. Φαίνεται πάντως ότι το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας, όπως είναι τουλάχιστον τώρα, είναι δύσκολο. Διαφαίνεται μια κομματική βουλή. Ακόμα δεν έχουμε δει το Σαμαρά, βέβαια. Ακόμα δεν είναι ο Σαμαράς και δεν μετριέται. Δηλαδή με τα ήδη υπάρχοντα κάνουμε λόγο για νέα κομματική βουλή. Με τα ήδη υπάρχοντα, λέω εγώ τώρα.
0: Με τα δεδομένα της δημοσκόπησης της ΠΑΛΣ, ο Σαμαράς...
1: Της ΠΑΛΣ.
0: Ναι, όχι μόνο κάνει κόμμα, αλλά μπαίνει στη βουλή. Άρα αν έχουμε και Σαμαρά στη βουλή απέναντι στο Μητσοτάκη, το φαντάζεσαι? Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, υπάρχουν δύο στοιχεία πολύ ενδιαφέροντα. Το ένα από τις δημοσκοπήσεις, το άλλο εκτός. Από τις δημοσκοπήσεις στην ΠΑΛΣ, εγώ είδα το crash test μετά τις εξαγγελίες των αρχηγών και είδα ότι όλοι παίρνουν αρνητικό βαθμό. Ο Μητσοτάκης έχει 32.
1: Κανένας δεν μπορούμε να πούμε ότι κέρδισε αυτή τη μάχη.
0: Ο Μητσοτάκης έχει 32% θετικές γνώμες για τα μέτρα. Τσίπρας και Ανδρουλάκης από 25. Τώρα να μου πεις, ο Μητσοτάκης είναι η εκλογική του δύναμη. Τσίπρας Ανδρουλάκης δεν είναι εκλογική του δύναμη, επειδή υπόσχονται 13ο μισθό, 13η σύνταξη, ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας αυτά που υπόσχεται, θα περίμενε κανείς να προκαλέσουν. Όχι. Είναι πολύ επιφυλακτικοί οι πολίτες απέναντι στις εξαγγελίες και νομίζω αυτό είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί ως μήνυμα από τις πολιτικές ηγεσίες και να προβληματίσει. Όμως η είδηση είναι αλλού για μελλοντικές σήμερα. Χθες το ράδιο πρωθυπουργός ήταν στο ΣΕΛΠΕ, στους εμπόρους. Και έκανε μία ομιλία, είχε συζήτηση με τον κύριο Γεράρδο. Κάποια στιγμή τον ρώτησε ο κύριος Γεράρδος για το ρόλο των CEO, των διευθυνών των συμβούλων στη σύγχρονη εποχή. Αν δεις την απάντηση του Πρωθυπουργού, ουσιαστικά είναι ένας χρησμός που σαν να λέει πρέπει να προετοιμαστούμε γιατί θα αλλάξουν οι καιροί για την κυβέρνηση. Είναι η πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός, με έναν τρόπο πολύ προσεκτικό, που γι' αυτό λέω δήλωση χρησμός, περιγράφει ένα άλλο τοπίο στο οποίο θα πρέπει να προσαρμοστούμε, που θα είναι το τοπίο της υποχρεωτικής συγκυβέρνησης. Γιατί με αυτόν τον νόμο, κατά ψέματα, πάρα πολύ δύσκολο είναι ακόμα να πάει 40% και να αποκτήσει αυτοδυναμία. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, το λέει για πρώτη φορά, το πετυχία προφανώς. Το μελέτησε, είναι γραμμένο πολύ προσεκτικά.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό είναι το δεύτερο δεδομένο. Και το τρίτο δεδομένο που θέλω να σχολιάσεις είναι η χθεσινή σύγκρουση Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη στη Βουλή για τα διλήμματα της κάλπης με φόντο τον Ερντογάν. Διότι στο επίκεντρο της σύγκρουσης ήταν αυτό που καταδίκασε ο κύριος Λοβέρδος ανοιχτά, Γιάννης Λοβέρδος, υπουργός εξωτερικών.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το δίλημα Φλωρίδη ότι έχουμε χώρα με κυβέρνηση ή θα κάνουν ντουλιά απέναντι, δηλαδή οι Τούρκοι. Έγινε χαμός στη Βουλή με αυτό. Για πες μου και να σου πω μετά.
1: Έγινε χαμός, γιατί βλέπω να συνεχίζεται όμως μια έτσι κινδυνολογία και αυτό με ανησυχεί. Εγώ θέλω να πω ότι χθες ο κύριος Ανδρουλάκης σήκωσε τόνους και ήταν πολύ μαχητικός σε σχέση με άλλες φορές. Ήταν σε φόρμα χθες, σε αντίθεση με τον πρωθυπουργό, που δεν ξέρω, δεν τον είδα τόσο σε φόρμα χθες.
0: Όχι, εγώ
1: ναι,
0: χαρά. Και τους δύο τους είδα σε φόρμα και μ' άρεσε η εικόνα.
1: Ναι, αλλά ήταν σε φόρμα.
0: Εγώ να βγάλουν οι πολίτες τα συμπεράσματά τους. Εγώ θα σου πω ότι μου άρεσε το κομμάτι του διαλόγου που λέει ο Πρωθυπουργός, το δίλημα είναι ελπίδα ή περιπέτεια. Λέει ο κύριος Ανδρουλάκης με αφορμή το δίλημα Φλωρίδη, και μάλιστα ήταν δίπλα στον Πρωθυπουργό ο κύριος Φλωρίδης, ότι ή θα έχουμε κυβέρνηση ή θα κάνουν ντουι απέναντι, θα υπάρχει κίνδυνος. Και λέει ο Ανδρουλάκης, αλλά το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Σας παρακαλώ, λέει, δεν επιτρέπεται αυτά να τα επανακαλέσετε. Και λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, χαίρομαι πάρα πολύ που καταδικάσατε τον κύριο Φλωρίδη που είναι δίπλα σας. Και έλασαν όλοι, έσκασε ο κύριος Δεδονής στα γέλια και ο Πρωθυπουργός ήρθε σε αμηχανία και μετά απάντησε ότι το δίλημα για μένα δεν είναι Μητσοτάκης Ερντογάν, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή Κωνσταντοπούλου και ούτω καθεξής. Πλάκα είχε, αλλά καταγράφει απολύτως το κλίμα των ημερών. Ήταν καλός, καλή στιγμή του Κοινοβουλίου. Τέτοιες στιγμές δημιουργικού πολιτικού διαλόγου θέλουμε και χρειαζόμαστε, Λουκία, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, πραγματικά.
0: Λοιπόν,
1: και χρειαζόμαστε τέτοιες στιγμές στον πολιτικό διάλογο.
0: Ουσία χρειαζόμαστε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη για το θέμα του Γιώργου Μαζονάκη, εκπροσωπεί τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Και μετά ανοίγουμε τα κεφάλαια καύσιμα έκτακτα μέτρα και Έλληνο-Τουρκικό με τις απειλές για το Καστελόριζο.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
7: Την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελς ακόμα και στα μπαλκόνια των πολυκατοικιών επιτρέπει η νέα υπουργική απόφαση που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το περασμένο καλοκαίρι. Η νέα παρέμβαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος σχεδιάστηκε ώστε ακόμα και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν πρόσβαση σε ταράτσες και σκεπές να μπορούν να καρποθούν τα ωφέλη του λεγόμενου net billing, δηλαδή του ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού. Σε πιο απλά ελληνικά, αυτό είναι η δυνατότητα των οικοκυριών ή των μικρών επιχειρήσεων να παράγουν μέσω φωτοβολταϊκών μέρος της ενέργειας που καταναλώνουν. Σε περίπτωση μάλιστα που τα φωτοβολταϊκά τα οποία έχουν εγκατασταθεί παράγουν περισσότερη ενέργεια.
8: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
9: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
10: Σιγά εσύ, σιγά.
9: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραν Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
10: Ρέστοραν Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
9: Ποσειδώνα, ακούς.
10: Να συνεχίσω.
9: Ναι, ναι, συγγνώμη.
10: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
9: Και με δωρεάν ξαπλώστρα στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
10: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
9: Ποσειδώνα, ακούς.
11: Υπέροχος προορισμός. Θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Λάρος Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Λάρος Σισάι, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
12: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
13: Το κοριτσάκι του.
12: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
13: Και τη φωλιά του.
12: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
13: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
12: Κοτόπουλο σούβλας.
13: Κολοκυθολούλουδα.
12: Μεζέδες και αποστάγματα.
13: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
12: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
13: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
12: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
14: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
15: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
16: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
15: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
16: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
15: Πάνελ.
16: Περίφραξη.
15: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
16: Είδη κυγκαλερίας.
15: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
16: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
15: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
16: Τηλέφωνα 2273-035-426
15: και 6976-5573-49.
16: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
18: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
17: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
18: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
18: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
17: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
19: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
20: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
19: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
20: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
19: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
20: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
19: και 6983-199-081.
20: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
19: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
21: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
22: Ράδιο Σάμος.
23: FM στους 102.
0: Έτσι, αυτή δεν είναι, Γιώργο, η ημερομηνία. 17 Σεπτεμβρίου 2007. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, τη γνωστή μας δικηγόρο, που την έχουμε συνηθίσει να συζητούμε για θέματα που έχουν σχέση με τα ακίνητα. Είναι εξαιρετική στο τομέα αυτό. Αλλά σήμερα την έχουμε με άλλο ρόλο, ως νομική εκπρόσωπο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Κυρία Φραγκάκη, καλησπέρα σας.
24: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, θα δώσω το λόγο κατευθείαν στη Λουκία, διότι μου έλεγε ότι είναι κάτι που δεν το ήξερα, ομολογώ. Ότι έχει παρελθόν στο Ιατρικό Σύλλογο συγκεκριμένη κατηγορούμενη γιατρός.
1: Ναι. Είχε γίνει καταγγελία για τη γιατρό το 2014, αλλά το πειθαρχικό την αθώωσε.
24: Υπήρχε μια καταγγελία η οποία είχε γίνει το 2014, αφορούσε γνωμάτευση η οποία εκδόθηκε το 2013 για ανήλικο κορίτσι, το οποίο είχε εξεταστεί από τη γιατρό και είχε αναφερθεί η γιατρός σε κάποιους φόβους που είχε και κάποια άγχη το κορίτσι αυτό, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί εν τέλει σε δικαστήριο για επιμέλεια τέκνου.
0: Oh.
24: Και ο πατέρας του παιδιού αυτού είχε αναφέρει ότι η γιατρός, χωρίς τη δική του συνένεση, έδωσε μία τέτοια άδεια, η οποία, μάλλον μία τέτοια γνωμάτευση, η οποία αφορούσε την ψυχική κατάσταση του παιδιού αυτού και δεν είχε πει ότι θα γίνει για δικαστική χρήση.
1: Πώς όμως αφορούσε την ψυχική κατάσταση? Πώς αφορούσε, δηλαδή, ψυχολόγος είναι η κυρία αυτή, ψυχίατρος? Δηλαδή, δίνει και γνωματεύσεις για την ψυχολογία κάποιου παιδιού?
0: Αυτό
1: δεν μπορώ να το καταλάβω.
24: Είναι άνευ ειδικότητας και δεν είχε δικαίωμα να εκδώσει τέτοια απόφαση. Ούτε να αναφερθεί βεβαίως σε ένα θέμα χωρίς τη συνένεση του πατέρα του παιδιού.
1: Είχε κάνει και χρήση κάποιου μηχανήματος στο παιδί αυτό?
24: Είχε κάνει χρήση μηχανήματος, αυτό το μηχάνημα που έχουμε ξαναναφέρει, το Indigo. Και βάσει αυτού του μηχανήματος είχε αναφερθεί
1: στην
24: ψυχολογική κατάσταση του παιδιού. Το μηχάνημα αυτό είναι, από όσο γνωρίζω, βιοδιεγέρτης. Κάπως έτσι έχει αναφερθεί. Είναι μέσα στα πλαίσια της εναλλακτικής ιατρικής.
0: Τι κάνει αυτό το μηχανικό?
1: Έκανε, δηλαδή, έκανε βιοδιέγερση σε ένα 14χρονο παιδί, εφόσον...
24: προκειμένου να κατανοήσει την τα άγχη που είχε αυτό το παιδί, καθώς επίσης και την ψυχολογική του κατάσταση.
0: Περιμένετε, εγώ δεν ξέρω τι θα πει βιοδιέγερση, δηλαδή τι γίνεται, του περνάει κάποια καλώδια
24: και ηλεκτρόδια, από όσο γνωρίζω. Και βάσει αυτού μπορούσε να δει αν το παιδί ταράζεται, αν είναι το παιδί φοβισμένο, αν
0: επιτρέπεται
24: το παιδί ήταν
0: αυτή η εξέταση σε παιδί 13 χρονών.
24: Λοιπόν, το πρώτο, μόνο οι παιδίατροι έχουν δικαίωμα, όπως και οι παιδοψυχίατροι, να εξετάζουν παιδιά αυτής της ηλικίας.
1: Αυτό θέλω να πω.
24: Ή κάποιος ειδικός, ο οποίος είναι ειδικός για τα παιδιά έχοντας κάποια ειδικότητα, όπως ένας ορθοπαιδικός, ο οποίος έχει εξειδικευτεί τα παιδιά. Ως εκ τούτου, γιατρός, ο οποίος δεν έχει ειδικότητα, δεν θα μπορούσε να εκτάσει, πολλό δε μάλλον να βγάλει.
0: Πόσο χρόνο ήταν τότε το παιδί, κύριε Φραγκάκη, το
24: 13? 9 ετών.
0: 9 ετών. Κορίτσι, αγόρι?
24: Κορίτσι.
0: Κορίτσι. Άρα, κάνεις ένα κορίτσι 9 ετών, μη παιδίατρος, άρα μη αδειοδοτημένη προς
1: αυτό το σκοπό. Και μη παιδοψυχίατρος, μη ψυχολόγος,
0: ένα
1: όλα αυτά.
0: Ένα τεστ βιοδιέγερση για να διαπιστώσει την ψυχική του κατάσταση. Ξαναλέω, αν είναι παιδίατρος, κάνουν με αυτό το μηχάνημα βιοδιέγερση στα 9, επιτρέπεται αυτό?
24: Κοιτάξτε, αυτό είναι μέσα στα πλαίσια της εναλλακτικής ιατρικής. Εγώ ως Φραγκάκη θα σας πω ότι είμαι άνθρωπος που πιστεύω στην κλασική ιατρική
0: όλοι
24: και
0: μας.
24: Στην εναλλακτική.
0: Δεν θέλω να πιστεύω όλοι μας. Το δεύτερο, ήταν πιστοποιημένο, έπρεπε να είναι στο ιατρείο της αυτό το μηχάνημα ο βιοδιαγέρτης, το ίντιγκο.
24: Αυτό το μηχάνημα τότε δεν είχε, από όσο γνωρίζω, κατατεθεί στον ιατρικό σύλλογο.
0: Ούτε αυτό, ναι. Άρα
24: δεν
0: και δεν είχε την ιδιότητα και είχε λάθος μηχάνημα μη πιστοποιημένο και αδειοδοτημένο από τον νεό.
24: Ακριβώς, και εν συνεχεία
0: και το παιδί
24: κατέθεσε τα δικαιολογητικά.
0: Και γιατί αθώθηκε?
24: Της έγινε σύσταση και αποδείχτηκε ότι αυτή δεν γνώριζε ότι το συγκεκριμένο πιστοποιητικό ή η συγκεκριμένη ιατρική γνωμάτευση θα χρησιμοποιηθεί για δικαστική χρήση, όπως προέκυψε.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Δηλαδή μόνο αυτό ήταν το πρόβλημα.
24: Δεν ήταν όμως μόνο αυτό το πρόβλημα. Μάλιστα. Αυτή ήταν η κρίση του πειθαρχικού.
0: Φαντάζομαι δεν συμφωνείτε, αλλά τώρα 12 χρόνια μετά δεν έχει νόημα η συζήτηση. Αλλά
1: ναι,
0: αυτό,
1: δηλαδή,
0: δείχνει,
1: εδώ, ναι, αυτό δείχνει. Κάτι δείχνει αυτό. Ναι. Δείχνει ότι εμένα, δηλαδή,
0: το
1: να το πω έτσι όπως μου περνάει από το μυαλό, είναι ότι ήταν σεσημασμένη κατά κάποιο τρόπο. Να το πω λίγο χοντρά.
24: Τώρα δεν θα ήθελα να πάρω θέση ως προς αυτό, γιατί όπως καταλαβαίνετε τρέχουν οι διαδικασίες στον ιατρικό σύλλογο. Άρα
0: εγώ θα πω άλλο, κυρία Φραγκάκη, που δεν είναι επιλήψιμο. Γιατί σχετικά με εκείνην και με εσάς πράγματι τρέχει μια διαδικασία νομικής έρευνας, δικαστικής έρευνας μάλλον. Αυτό που θα πω είναι ότι μου κάνει εντύπωση ότι γιατροί, γιατί στο πειθαρχικό είναι γιατροί, έτσι δεν είναι, την εξέτασαν, εξέτασαν τον Αλκαπόνη για φοροδιαφυγή και όχι γιατί έχει σκοτώσει 100. Δηλαδή, αντί να εξετάσουν ότι μία γιατρός μη πιστοποιημένη ως παιδίατρος και παρανόμως ένα μηχάνημα και έκανε βιοδιέγερση σε παιδί 9 ετών, είδαν πού χρησιμοποιήθηκε το πιστοποιητικό. Δεν το πιστεύω.
24: Όχι, αυτό... όχι το εξέτασαν και αυτό το θέμα.
0: Αλλά,
24: ήταν όλο το
0: όλο καλό ήταν.
24: Και έγινε μάλιστα και σύσταση, να σας το πω και αυτό, γιατί δεν σας το είπα. Έγινε και σύσταση ότι πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική και σε καμία περίπτωση να μην εξετάζονται παιδιά που δεν είναι μέσα στα πλαίσια του γνωστικού της αντικειμένου, γιατί
0: γενικά,
24: δεν είναι παιδίατρος.
0: Πάμε τώρα στη γενική συζήτηση που έχει ανοίξει, κύριε Φραγκάκη, και σε αυτή έχει ενδιαφέρον να απαντήσετε. Επειδή ξεκίνησε η εισαγγελική έρευνα για το κατά πόσον είχε σωστά ελεγχθεί αυτό το ιατρείο που βρήκε το θάνατο Μαζονάκης, χιλιάδες άλλα ιατρεία σε όλη την Αθήνα και δεν είναι μόνο ιατρικός σύλλογος, σε όλη την Ελλάδα, εάν έχουν άδεια, αν εξετάζονται οι καταγγελίες και όλα τα υπόλοιπα. Αυτή η έρευνα, πέραν του αν τα έχετε κάνει όλο σωστά, που θα διαπιστώσει ο εισαγγελέας, έρχεται να φωτίσει και ένα άλλο θέμα. Ελέγχουν γιατροί γιατρούς και μπορούν 8 τριμελείς επιτροπές να αδειοδοτήσουν 16.500 ιατρεία και κέντρα? Είναι ποτέ δυνατόν?
24: Είναι, όπως το περιγράφεται η κατάσταση, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Παρ' όλα αυτά θα σας πω ότι ο ιατρικός σύλλογος κάνει ό,τι μπορεί και γι' αυτό όταν με βλέπετε κάποιες φορές να αγανακτώ όταν ακούω κάποια πράγματα κατά του ιατρικού σύλλογου, είναι επειδή ξέρω ότι γίνεται μια υπερπροσπάθεια. Όπως αναφέρατε και στην εκπομπή, δεν μιλάμε για επιθεωρητές και το είπατε και πριν. Και το είπατε πάρα πολύ σωστά. Μιλάμε για γιατρούς και έναν μηχανικό, οι οποίοι έχουν πολύ συγκεκριμένο έλεγχο. Και αυτός βασίζεται στην αδειοδότηση που έχει κάθε φορέας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
0: Επομένως, έχει αναθέσει ο νόμος, και εδώ είναι το νομικό πλαίσιο που πάσχει κατά τη γνώμη μου και το έχω πει πολλές φορές, σε γιατρούς να ελέγχουν γιατρούς που είναι τόσο λίγοι και χωρίς όπλα, ώστε μιλούμε για ένα τυπικό και όχι ουσιαστικό έλεγχο, χωρίς τα μέσα που χρειάζονται για να ανακαλύψουν οτιδήποτε παράνομο ή επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Αυτό καταλαβαίνω.
24: Θα σας πω ότι έχουν γίνει πάρα πολλές μηνύσεις από τον Ιατρικό Σύλλογο. Έχουμε καταφέρει να σφραγίσουμε πάρα πολλούς χώρους με αυτά τα λίγα μέσα που έχουμε. Έχουν σωθεί άνθρωποι οι οποίοι πήγαιναν σε κάποιους φορείς οι οποίοι διαφημίζονται και στην ελληνική τηλεόραση που κάνανε εμφυτεύσεις μαλλιών και τις κάνανε μη ειδικοί γιατροί. Και μάλιστα τα μέλη αυτά της Επιτροπής έχουν τραβήξει και πάρα πολλά γιατί τους έχουν κάνει μηνύσεις, έχουν περάσει αυτόφορα, έχουμε σφραγίσει χώρους, έχουμε καταφέρει να τρέξουν σε περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών και να καταδικαστούν άνθρωποι. Καθώς επίσης, αυτό που θέλω να σας πω, επειδή καθημερινά είναι μες στα δικαστήρια, όσοι τους επιβάλλονται, είδατε κάποια υπέρογκα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί, δεν μένουν μετά με σταυρωμένα τα χέρια. Πάνε, κάνουν προσφυγές στη δικαιοσύνη. Κάποιοι μπορούν και ακυρώνουν τα πρόστιμα αυτά μετά από αποφάσεις. Δηλαδή, υπάρχει μια τεράστια ιστορία πίσω από αυτό. Δεν είναι ότι ξαφνικά είδατε έναν ιατρικό σύλλογο ο οποίος δεν έπραξε το καθήκον του. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις και σας το λέω γιατί με γνωρίζετε κιόλας, όταν λέω κάτι δεν το λέω τυχαία, που έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο ιατρικός σύλλογος τους πολίτες, αλλά έχουν γίνει επώνυμες καταγγελίες, έγγραφες καταγγελίες. Εδώ δυστυχώς υπήρχε ένα κενό όπου δεν υπήρχαν συγκεκριμένες καταγγελίες ώστε να μπορούσαμε κι εμείς να πάμε στον εισαγγελέα όπως κάνουμε κάθε φορά, προσκομίζοντας την καταγγελία που θα υπήρχε, ας πούμε, για την πλασμαφαίρεση και κατά αυτόν τον τρόπο να είχε πολύ γρήγορα σφραγιστεί ο συγκεκριμένος χώρος με τη βοήθεια των εισαγγελικών αρχών.
0: Τώρα, επειδή δεν μιλάμε γενικά, αλλά μιλάμε για το ιατρείο που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, εδώ υπάρχει μια ιστορία. Και εδώ ήρθαμε σε αντιπαράθεση το πρωί, γιατί εγώ απλώς υποστήριζα αυτά που έλεγε ο πρόεδρος σας. Όχι τη δική μου γνώμη, τη δική του. Κατά τη δική του αφήγηση, λοιπόν, και θέλω να απαντήσετε αν θα μπορούσε να έχει αποτραπεί. Ο τελευταίος έλεγχος να είχε γίνει με την κυρία Λεωνάρδου, να έχει όλα τα όπλα ώστε να έχει ανακαλύψει το μηχάνημα και να μην φτάσουμε στο σημείο να υπάρχει αυτό το μηχάνημα και να κάνει ο Μαζονάκης θεραπεία. Θα έχει σωθεί ο Μαζονάκης ή ενδεχομένως να έχει σωθεί, θα έχει πάει σε ένα άλλο αντίστοιχο ιατρείο, δεν ξέρω, αλλά πάντως αυτό όχι. Το καλοκαίρι του 25 έρχεται ο κύριος ιατρού νεφρολόγος και κάνει μια προφορική, έχει σημασία αυτό, προφορική καταγγελία στο Ιατρικό Σύλλογο και λέει με 35χρονη, μηχάνη πλασμαφαίρεσης, ψάξτε το. Ο κύριος Πατούλης λοιπόν λέει ότι το ψάξαμε αμέσως, δεν το πηθήκαμε, αν και δεν οφείλαμε, γιατί ήταν προφορική καταγγελία, ήταν εκτός διαδικασίας, πήγαμε, αλλά δεν βρήκαμε μηχάνημα. Τώρα ήταν κρυμμένο, ήταν αλλού, ήταν αυτό, δεν βρήκαμε, ό,τι μπορούσαμε κάναμε. Έκανε η ομάδα αυτή που έψαξε, λέει ο κύριος Πατούλης, μία αναφορά, δεν ξέρω τι έγινε αναφορά. Και εγώ τον ρώτησα, αυτή την αναφορά μπορούσε να την έχει στα χέρια της η κυρία Λεωνάρδο τον Νοέμβριο του 25 που έκανε τον τελευταίο έλεγχο? Απάντηση δεν πήρα. Η κυρία Λεωνάρδο όμως που ξαναεπικοινώνησα μου είπε ότι εγώ δεν είχα ενημέρωση ούτε για αυτή την καταγγελία, γιατί ήταν ανεπίσημη, ούτε υπήρχε κάτι γραπτό σε κάποιο φάκελο για να το βρω, ούτε κανείς μου είχε πει ότι αυτοί είχαν πάει σε συνέδριο και διαφήμιζαν εν ψυχρό ένα παράνομο μηχάνημα, υπό προϋποθέσεις φωνικό, αν χρησιμοποιείται εκτός νοσοκομείου, ούτε κανείς μου είχε πει ότι στο site του ιατρείου αυτού υπάρχουν 15 βίντεο με αυτούς να διαφημίζουν ότι κάνουν πλασμαφαίρεση. Αυτό λοιπόν για μένα, κυρία Φραγκάκη, είναι η τρύπα. Δηλαδή ότι αυτό μπορούσε να γίνει. Δηλαδή μπορούσε να ξέρει η κυρία Λεωνάρδου το ιστορικό ή η κάθε κυρία Λεωνάρδου το ιστορικό του κάθε τέτοιου ιατρείου ώστε να κάνει follow-up. Αυτό λέω μόνο. Για πείτε.
24: Και αυτό ακριβώς ήταν και η διαφωνία μας, κύριε Τραβελάκη. Επειδή και εγώ είδα ένα φάκελο ως νομικός και όπως σας είπα ότι εμείς αυτά που λέμε είναι βάση των εγγράφων που έχουμε,
0: δεν βρήκα κάποια
24: έγγραφη καταγγελία, ούτε κάποια συγκεκριμένη εντολή που να δίνετε.
0: Εδώ λοιπόν το ερώτημα είναι γιατί έπεσε στο κενό αυτό ενώ έγινε σωστή δουλειά.
24: Θα σας πω, επειδή η διαδικασία είναι μυστική και μπορεί για τον ΑΒ λόγο να μην ούτε γνωστοποιήθηκε στη συγκεκριμένη επιτροπή, για ποιο λόγο πάει και κάνει τον έλεγχο, η επιτροπή πήρε εντολή, πρέπει να μπεις μέσα, να κάνεις έλεγχο, να βρεις τι υπάρχει και τα λοιπά.
0: Δεν γνωστοποιήθηκε.
24: Μπήκανε, ψάξανε οι άνθρωποι και βρήκανε τα μηχανήματα για τα οποία είχαν αδειοδοτηθεί. Δεν βρήκαν όμως το μηχάνημα της πλάσμα φέρνησης.
0: Δεν το ήξερε για να το ρωτήσει.
24: Αν το είχαν βρει, θα το είχαν καταγράψει.
0: Μα το έκρυβε, κυρία, στο μπαλκόνι. Το είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Το έκρυβε στο μπαλκόνι. Μα μεταφέρεται σε ροδάκια, είναι πολύ μικρό.
24: Δεν το ξέρω αν το κρύβανε στον μπαλκόνι.
0: Κάπου το κρύβε πάντως.
24: Ή επειδή ξέραν ότι θα γίνει έλεγχος βάσει του νόμου. Ο νόμος ορίζει ότι ο έλεγχος πρέπει να γίνει μέσα σε 3 μήνες. Άρα ήταν στο πλαίσιο εκείνο που θα γινόταν ο έλεγχος το τρίμηνο. Και είναι λογικό και εκείνοι να προσπαθούν να προστατεύσουν τα νότα τους και ίσως να το αφαιρέσουν, ίσως να το πάνε
0: σε κάπου αλλού για λίγο διάστημα.
24: Να το πήγαινε στο άλλο ιατρείο. Γιατί υπήρχε και αυτό σας έλεγα, υπήρχε και δεύτερο ιατρείο. Μπορεί εκείνη τη μέρα που πήγαν να ήταν στο άλλο ιατρείο. Επειδή, όπως ανέφερε και ο κύριος Πατούλης, αυτό ήταν με ένα τρόλεϊ, το οποίο μπορούσε πολύ εύκολα από το ένα μέρος να πάει στο άλλο.
0: Όλο διάτρητο, επομένως, κυρία Φραγκάκη, αυτό είναι το πρόβλημα. Και με γιατρούς να μην έχουν τα όπλα για να μπορέσουν να ανακαλύψουν την επικίνδυνη παρανομία. Αυτό είναι το ζήτημα.
24: Όμως θέλω να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν έχει παραβιάσει τον νόμο ο Ιατρικός Σύλλογος. Έκανε βάση του προεδρικού διατάγματος τον έλεγχο όσο όφυλαν, κατέγραψαν ό,τι ακριβώς βρήκαν. Γι' αυτό σας λέω, έχω βεβαιότητα ότι δεν παραβίασαν το καθήκον τους και με βλέπετε με τόσο...
0: Αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Εγώ λέω, στέκομαι στο ότι δεν είχε τα όπλα για να κάνει κανονική. Το είπε και ο κύριος Τόντοκουσα, το πρώην πρόεδρος των επιθεωρητών δημοσίας, ότι εμείς θα μπορούσαμε. Αυτοί δεν μπορούν. Και
24: γιατί
0: δεν είναι και δουλειά του.
24: Είναι επιθεωρητές.
0: Επειδή, ας πούμε, εμείς, αν είχαμε βρει κλειστή πόρτα, πήγαμε στον εισαγγελέα, στην αστυνομία, θα μπαίναμε μέσα.
24: Θα κάνανε τελείως
1: διαφορετικές ενέργειες. Υπάρχουν τρόποι να μπουν μέσα. Δηλαδή, θα μπορούσαν να καλέσουν την αστυνομία, παραδείγματος χάρη, τον εισαγγελέα. Να ανοίξει.
24: Σε περιπτώσεις όπου έχουμε έγγραφες καταγγελίες, αυτό που πάω και κάνω και εγώ προσωπικά είναι να πάω στην εισαγγελία, να πάρουμε εισαγγελικές παραγγελίες και να γίνουν οι διαδικασίες κατά αυτόν τον τρόπο. Εδώ δεν υπήρχε καμία έγγραφη καταγγελία και αν αυτά που γίνανε με το συνέδριο πιστεύετε ότι μπορεί ένας σύλλογος να μπαίνει στα site και να ψάχνει είτε στα social
0: πάσχει
24: είτε
0: όλο
24: στα
0: το
24: συνέδρια
0: σύστημα,
24: είναι αδύνατο.
0: Δεν μπορεί για τόσο να είναι detective, απ' την άλλη επιβάλλεται να υπάρχει κάποιος που να είναι detective πριν γίνει ο έλεγχος, όχι γιατρός, κάποιος άλλος.
1: Και από την άλλη μας ζητάνε και από τους πελάτες και από τους ασθενείς να γίνουν detective αυτή τη στιγμή. Δηλαδή μέχρι να αλλάξει το πλαίσιο, μέχρι να μπει μια τάξη σε όλα αυτά,
0: πώς
1: θα προστατευτεί ο πολίτης. Ψάξτε, λέει, να δείτε τις άδειες και, και πάλι υπήρχε άδεια νόμιμου ιατρίου εκεί.
24: Να πω μια πολύ χρηστική συμβουλή στον κόσμο.
0: Μην το περάσετε έτσι αυτού την ηλικία.
1: Υπήρχε άδεια νόμιμου ιατρίου. Αυτό από την άλλη είχε άδεια.
24: Παθολογικού συστεγαζόμενου με γιατρό άνευ ειδικότητα.
0: Πού να ξέρει τώρα στην Ισπανία.
1: Αυτό είναι νόμιμο ιατρείο όμως.
24: Όταν μπαίνει σε ένα ιατρείο, βλέπει την άδεια λειτουργία. Πρέπει να είναι σε σημείο που να φαίνεται. Ας το πούμε αυτό στον κόσμο για να βλέπει.
1: Δεν είχε άδεια λειτουργία όμως, κυρία Φραγκάκη. Είχε όμως άδεια λειτουργία.
24: Παθολογικού, όχι. Ιατρίου, βιοπαθολογίας ή αιματολόγου ή οτιδήποτε τέτοιο, ήταν παθολογικό. Μέσα δηλαδή στα πλαίσια της ειδικότητας και των δυνατοτήτων που είχε ένας παθολόγος.
0: Τώρα δεν ξέρει ο ασθενής να ξεχωρίσει τι είναι η πλήρης άδεια. Ένα άλλο θέμα επίμαχο είναι κατά πόσον οι έλεγχοι τους έκαναν οι ελεγκτές ευνηδιαστικά ή κατόπιν ραντεβού. Διότι η κυρία Λεωνάρδου λέει ευνηδιαστικά, ξαφνικά μαθαίναμε και κανείς δεν ήξερε. Ήμασταν τρεις. Υπάρχουν άλλα μέλη του ιατρικού συλλόγου, λέει, δεν τα αφήνετε αυτά. Με ραντεβού γίνεται, αφού ξέρει το ιατρείο.
24: Θα σας πω, με ραντεβού γίνονται οι τακτικοί έλεγχοι. Εδώ μιλάμε για έκτακτους ελέγχους, οι οποίοι πράγματι γίνονται ευνηδιαστικά.
0: Όντως, δεν το πείτε, δεν σφυρίζει κάποιος, δεν υπάρχει κάποιος γνωστός του, γιατί και ο συγκεκριμένος γιατρός είχε άκρες παντού. Ήξερε τη μισή Αθήνα. Μήπως και κάποιον που δεν ξέρετε εσείς.
24: Περίπτωση.
0: Και του έλεγε Γιώργο Μπάμπη, ερχόμαστε. Κρύψτε το, τη μισή Αθήνα. Μήπως και κάποιον που δεν ξέρετε εσείς.
24: Περίπτωση.
0: Και του έλεγε Γιώργο Μπάμπη, ερχόμαστε.

0: 84 του 2001.
1: Τώρα, για να κλείσουμε, μας ακούν χιλιάδες άνθρωποι. Ο νέος νόμος, το νέο καθεστώς θα χρειαστεί χρόνο για να εφαρμοστεί. Ως τότε παραμένουμε σε αυτό, στο ενδιάμεσο, δηλαδή με τα ίδια προβλήματα. Σε αυτό το μεσοδιάστημα, ποιος μπορεί να εγγυηθεί στους ασθενείς ότι δεν κινδυνεύει η ζωή τους από ένα άλλο μηχάνημα ίνους σφαίρεσης και από μία άλλη, δεν λέω το όνομά της, αντίστοιχη κατηγορούμενη γιατρό?
0: Καταρχάς να πούμε ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται να γίνονται κανονικά. Οι χώροι είναι αδειοδοτημένοι, δεν υπάρχει, άμα δούνε τη βεβαίωση λειτουργίας, περίπτωση να μην υπάρχει η σχετική άδεια. Απλά να ξέρει ο κόσμος ότι πρέπει βάσει της ειδικότητας ο γιατρός να ασκεί συγκεκριμένες πράξεις, συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις. Βάσει της ειδικότητάς.
1: Και θέλω και ένα σχόλιο κλείνοντας για αυτή τη φωτογραφία που αποκαλύψατε το πρωί, το οποίο το θεωρώ, δεν ξέρω, θα το χαρακτηρίσετε εσείς και η Λουκία, με τον βουλευτή, τον κύριο Μπιμπίλα, να ανεβάζει την κυρία Λεωνάρδου και μετά λέει: Καν λάθος, ενώ στον κατηγορούμενο γιατρό, αγκαλιά με τον πρωθυπουργό και με τον υπουργό υγείας. Φωτογραφίες που πήρα από το προφίλ της είναι πραγματικές. Και να μιλά για γιατρό δολοφόνο που είναι αγκαλιά με τον πρωθυπουργό και τον υπουργό υγείας. Και μετά να λέει ο κύριος Μπιμπίλα: Συγγνώμη, μπέρδεψα την κυρία Λεωνάρδου με την κατηγορούμενη γιατρό.
0: Κοιτάξτε, αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
3: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
5: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
6: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
10: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. κάθε πιάτο μία μικρή ιστορία.

0: Κατσίπουρου και Σανιώτικου Κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
1: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
2: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
6: Να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία το αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Real FM. Η ώρα είναι 4.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
2: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Μπράβο μας Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
5: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
4: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
6: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12 στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Σαρώνεις την άσφαλτο.
3: Σκίζεις τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
3: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως την Τετάρτη σκύψεις συσκευασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
9: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730-92113.
12: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
12: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Επισκευές,
13: ανακατασκευές,
12: οικοδομικές ανακαινήσεις,
13: σοβάδες,
12: βαψίματα,
13: σκεπές.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Καρλόβαση Σάμου.
12: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
12: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
14: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
2: Ράδιο Σάμος.
1: FM. Στους 102.
0: Βάλε

να φτάσουν. Ζήσαμε, μα δεν ριζώσαμε. Μείναν μετέωρα τα βουνά να μας κοιτάζουν.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα.

0: Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
1: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, ντομάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99. Γραβιέρα αμφιλοχία στο κιλό μόνο 13,95. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό μόνο 6,99. Και ουίσκι Johnny Walker μόνο 17,79.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, κρεοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κόρετσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Επισκευές,
8: ανακατασκευές,
7: οικοδομικές ανακαινήσεις,
8: σοβάδες,
7: βαψίματα,
8: σκεπές.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Καρλόβαση Σάμου.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
9: Ράδιο Σάμος
10: FM στους 102.

πρωί όλα τα χρώματα μαζί κι όλους τους ήχους. Εδώ σιωπή και μοναξιά και έχω για μόνη συντροφιά

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Διάθεση καλοκαιρινή.
3: Θέα χαλαρωτική.
2: Γεύσεις λαχταριστές.
3: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
2: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
2: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
3: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
2: Τηλέφωνο 22730 62 153.
3: See you at Corner.
4: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
5: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
6: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
6: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
5: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
7: Για γεμάτο καλάθι, Έλα Μπαζάρ. Βόλιος κιμάς 9,99. Μέλισσα 65 λεπτά. Πίτσα rock and roll 7,20. Βάτ 69 13,65. Ice Dream 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου 95 λεπτά. Colgate 1,80. Ava 1,80. Πάμε μπαζάρ.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
9: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
9: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: κόσμος. FM στους 102.
1: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
2: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
3: το κοριτσάκι του,
2: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
3: και τη φωλιά του.
2: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
3: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Κοτόπουλο σούβλα.
3: Κολοκυθολούλουδα.
2: Μεζέδες και αποστάγματα.
3: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
2: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
3: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
2: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο.

0: κρύο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37.
1: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
3: Σιγά εσύ, σιγά.
2: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
4: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
2: Ποσειδώνα, ακούς.
4: Να συνεχίσω.
2: Ναι, ναι, συγγνώμη.
4: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
2: Και με δωρεάν ξαπλώστρε στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
4: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
2: Ποσειδώνα, ακούς.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
1: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.

0: στα δάχτυλά μου μια γλωσσή.
1: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.
3: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
6: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
8: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
8: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
7: και 6977-8093-89.
8: Εστιατόριο Κοχύλι.
7: Από το Κοχύλι.
8: Στα χείλη.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Υπέροχος προορισμός. Θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glarus Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glarus Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16. 5305. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
17: Ανακαινίζεις,
18: χτίζεις,
17: βάφεις
18: ή επισκευάζεις.
17: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
18: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Επισκευές,
18: ανακατασκευές,
17: οικοδομικές ανακαινήσεις,
18: σοβάδες,
17: βαψίματα,
18: σκεπές.
17: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
18: Καρλόβαση Σάμου.
17: Ανακαινίζεις,
18: χτίζεις,
17: βάφεις
18: ή επισκευάζεις.
17: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
18: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
1: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για γεμάτο καλάθι, Έλα Μπαζάρ. Βόλιος κιμάς 9,99. Μέλισσα 65 λεπτά. Πίτσα rock and roll 7,20. Βάτ 69 13,65. Ice Dream 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου 95 λεπτά. Colgate 1,80. Άβα 1,80. Πάμε μπαζάρ.
3: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
6: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
6: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
6: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο Φουρνιώτικο Ρέμα στον Όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055. Στο Φουρνιώτικο Ρέμα, στον Όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
8: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
9: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
8: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
9: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
8: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
10: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρης Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273032203 και 694220 79.

0: 973.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.

0: 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energoef.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη η μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
2: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
5: Real FM. Η ώρα είναι 7.
6: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε η τιμή εκείνης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από τα 1,75 ευρώ επίπεδο στο οποίο έκλεισε πέρυσι, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση. Ανακοίνωσε επίσης οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και επέκταση της παρέμβασης στο ντίζελ και για τον Οκτώβριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε επίσης ότι εφόσον υπάρξει άδεια από την Ευρώπη, θα προχωρήσει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, μόνο όμως για τη διάρκεια της κρίσης, καθώς όπως σημείωσε δεν υπάρχει δημοσιονομική δυνατότητα για μόνιμη παρέμβαση σε αυτό το πεδίο. Αναλυτικά στο enikos.gr. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτή την ώρα στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, σε Χαλάνδρη και Μαρούσι, καθώς και στο κέντρο, κυρίως στον καθοδικό άξονα των Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και από Πλακεντίας έως Κηφισίας, καθώς και στις εξόδους για Λαμία και Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στο μικροσκόπιο της αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εάν υπάρξουν ενδείξεις για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ο επικεφαλής της αρχής θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τους. Δύο παιδιά 4 και 5 ετών εντοπίστηκαν ξεχασμένα επί 5 ώρες σε σχολικό λεωφορείο των ΚΤΕΛ στα Χανιά της Κρήτης. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν μητέρα πήγε στο σχολείο αναζητώντας το παιδί της και διαπίστωσε ότι βρισκόταν από το πρωί μέσα στο σταθμευμένο όχημο. Σε ανακοίνωσή τους, τα ΚΤΕΛ αναφέρουν ότι απολύθηκε η συνοδός του λεωφορείου. Μετατίθεται για την 1η Ιουλίου του 2027 η υποχρεωτική καταβολή των μισθωμάτων μέσω τραπεζικού λογαριασμού σύμφωνα με απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
14: Σε Eclantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
9: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Σέντρασε 45 λεπτά στο Ηράκλειο στην αναμέτρηση του Όφη με τη γερμανική Hoffenheim για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Για το κύπελλο Ελλάδος η Καλαμάτα ήρθε ισόπαλη 1-1 με την ΑΕΛ. Στο ημίχρονο στη Νέα Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ προηγείται με 6-0 του Πανσεραϊκού. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
16: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather.
13: Έθριος καιρός αύριο με νεφός στα υπηρωτικά, ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

Κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα πριν από 44 χρόνια έφευγε ένας σπουδαίος και αναντικατάστατος, ο Μάνος Λοΐζος. Έφευγε από τη ζωή σαν σήμερα, ήταν 17 Σεπτέμβρη του 1982.

0: Κυρίες και κύριοι, ότι θα ακούσετε παρακάτω, αυτός ο εμετός που θα ακούσετε είναι από τηλεφωνική συνομιλία του Δεβελέκα. Τι είναι τούτος? Τούτος ήταν ο οδηγός, ο σωματοφύλακας του αρχηγού της ναζιστικής συμμορίας, του Μιχαλολιάκου. Ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στον Πειραιά και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Συμμορίας, της Ναζιστικής Χρυσής Αυγής. Ο συγκεκριμένος, μάλιστα, με απόφαση ίδια του 2013, του Μονομελούς στο Πειραιά, είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 2 ετών και 6 μηνών για παράνομη οπλοκατοχή, η οποία μάλιστα διαπιστώθηκε ανήμερα της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Κάνω μία σημείωση. Η συνομιλία την οποία θα ακούσετε καταγράφηκε μόλις λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Φίσα και ενώ προηγουμένως η Χρυσή Αυγή είχε εκδώσει ανακοίνωση, το ναζιστόμουτρο, ο Κασιδιάρης, την είχε εκδώσει. Ήταν εκεί που υποστήριζε ότι δεν είχε καμία σχέση με τη δολοφονία του Παύλου. Η δολοφονία, έλεγε τότε το Κασιδιάρο ναζιστόμουτρο, οφειλόταν τάχα μου σε καθαρά οπαδικά και σίγουρα όχι σε πολιτικά κίνητρα. Έτσι έλεγε τότε η ανακοίνωσή τους. Ακούστε τώρα τα πραγματικά κίνητρα των δολοφόνων διατυπωμένα με το ύφος και με το ήθος που αρμόζει στα χιτλεροειδή.
1: Ήθελε να κάνει καλά σκηνικά σε χρυσαυγίτες και τέτοια. Είχε πάθει από... Τέλος πάντων. Άσε τώρα, μην πω καμιά βαριά κουβέντα γιατί δεν μου αρέσει να βρίζω και ανθρώπους. Αλλά αυτά είναι.
2: Η μάνα μου να δεις βρισκίδι και του λέω, μην βρίζεις άνθρωπο που έχει πεθάνει. Του λέω, εντάξει, τώρα τι είναι, έγινε.
1: Όχι, καλά έκανε. Καλά έκανε γιατί ήταν ένα κολόπεδο και μισό. Ένα κολόπεδο και μισό που εγώ νεκρούς δεν βρίζω και το σέβομαι και ας είναι ο χρόνος μου. Ένα κολόπεδο και μισό και μου το έχουν πει όλοι. Και τον ευγάζω ήταν ένα παιδί ήσυχο που τραγούδαγε και στα τραγούδια του τι έλεγε.
2: Ναι.
1: Πουτάνας για ένα φασίστα ψόφα μέσα στο αίμα, θα κατουρά τους τάφους και τέτοια. Τραγούδα τα ακούστη τώρα από εκεί που είσαι.
0: Σήμερα συμπληρώνονται 13 χρόνια, σε λίγες ώρες από τώρα. Ήταν μεσάνυχτα 17 προς ξημέρωμα 18 Σεπτέμβρη του 2013. 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, ο επικεφαλής της ναζιστικής συμμορίας, ο Μιχαλολιάκος, παραμονή της επετείου της δολοφονίας και 3 μέρες πριν από τις εκλογές του 2015, το είχε δηλώσει απροκάλυπτα μιλώντας εδώ στο Real FM και στο Χατζηνικολάου, τι είχε πει. Αναλαμβάνουμε την πολιτική ευθύνη για τη δολοφονία. Αυτά το 2015. Αυτοί οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με την δολοφονία του Παύλου. Είναι προφανές ότι από πολύ νωρίς δεν είχαμε χρεία μαρτύρων. Αλλά ξέρετε, τότε ο Μιχαλολιάκος δεν είχε σταματήσει εκεί. Σε ένα απόλυτο τσιτσίδωμα των χιτλεροειδών, σε μια εκοφαντική ομολογία του ψοφοδεούς χαρακτήρα τους, είχε συμπληρώσει ότι ενώ αναλάμβαναν τάχα μου την πολιτική ευθύνη, εντούτοις καμία ποινική ευθύνη δεν έφεραν για το έγκλημα. Αλήθεια, τι σημαίνει αυτό? Είναι προφανές τι σημαίνει. Έλεγε ο Φιρερίσκος, είμαστε πολιτικά υπεύθυνοι για τη δολοφονία, αλλά μην μας φυλακίσετε κιόλας. Ναι, είμαστε οι φορείς του ναζιστικού μίσους, είμαστε οι κήρυκες του μισανθρωπισμού και του εγκλήματος, αλλά μη μας χώσετε και μέσα. Αφήστε μας να διευθύνουμε την εγκληματική μας οργάνωση, να οπλίζουμε τα τάγματα εφόδου μας με λωστάρια, με μαχαίρια. Αφήστε μας να οργανώνουμε πογκρόμ, όπως κάναμε εναντίον του Κουκουέ στο Πέραμα, όπως κάναμε εναντίον των Αιγύπτιων ψαράδων. Αφήστε μας να κινητοποιούμε τα εσές μας και να τους δίνουμε εντολές να χτυπάνε όπως κάνανε εκείνο το μοιραίο βράδυ πριν από 13 χρόνια στο Κερατσίνι. Αλλά όταν κάποιος μαχαιροβγάλτης από εμάς διαπράξει αυτό για το οποίο τον έχουμε εκπαιδεύσει και διατάξει, αντιμετωπίστε τον σαν άτομο. Δείτε το σαν δήθεν μεμονωμένο συμβάν. Και αφήστε μας να συνεχίζουμε το έργο μας. Αυτά έλεγε στην ουσία τότε ο Μιχαλογιάκος. Δείγμα και αυτό της λεβεντιάς των ηγετών της συμμορίας που αναλάμβαναν την πολιτική ευθύνη του εγκλήματος, αλλά όταν ήρθε η ώρα της απόδοσης ποινικής ευθύνης για το έγκλημα, ήταν τόσο λεβέντες που απαντούσαν «Καλέ μου άνθρωπε, εγώ δεν φταίω, κάποιος άλλος το έκανε». Όμως ξέρετε, εκείνη η συνέντευξη του Μιχαλογιάκου ήταν αποδεικτική και μιας ακόμα βασικής παραμέτρου που δείχνει το ποιόν αυτής της συχαμερής συμμορίας. Διότι οι άνθρωποι δεν είναι μόνο δολοφόνοι, είναι και δηλωσίες. Τόσο δηλωσίες που έφταναν να αρνούνται και να αποκηρύσουν τον εαυτό τους. Εγώ ποτέ δεν είπα ότι είμαστε η σπορά των ηττημένων του 1945 και αν έχετε σχετικό βίντεο να το δείξετε, έλεγε τότε ο Μιχαλογιάκος στην ίδια συνέντευξη για να αποσύσει από πάνω του την κατηγορία του ναζιστή. Αλλά και βίντεο υπάρχει και πασίγνωστο είναι. Ήταν εκεί που ακούγαμε για μια ακόμα φορά τον Μιχαλογιάκο να δηλώνει ότι και ναζί είναι και φασίστας είναι και εθνικοσοσιαλιστής είναι και η σπορά του Χίτλερ και του Γκέμπελς είναι. Ξέρετε, αυτές οι δηλώσεις δεν είχαν γίνει ούτε 10, ούτε 20, ούτε 30 χρόνια πριν από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 3 Μάρτη του 2012 είχαν γίνει. Δηλαδή, ένα μόλις χρόνο πριν από τη δολοφονία του Φίσα. Αλλά το ξεγύμνωμα ήταν διαρκές και ολικό. Στις 6 Ιούλη του 2011 στη Σπάρτη ήταν ο Μιχαλογιάκος που δήλωνε «Θα κατέβουμε στις εκλογές για να μετρηθούμε, για να πούμε ότι υπάρχουν φασίστες αμετανόητοι χρυσαυγίτες. Είναι εθνικοσοσιαλισμός ελληνικός στα μέτρα του 2011. Έχω μεγάλο σεβασμό σε αυτό που υπήρξε η Γερμανία του Χίτλερ. Εμείς πιστεύουμε στην πατρίδα και όχι στη δημοκρατία. Αν είναι να σωθεί η πατρίδα, ας πάει στο διάολο η δημοκρατία. Τι καταλάβατε από τους δημοκράτες? Τι χειρότερο θα σας κάνουν οι φασίστες?» Αυτά έλεγε το ναζιστόμουτρο. Και ήταν 24 Νοέμβρη του 2011, πάλι σε ομιλία στα γραφεία της συμμορίας, που ο Μιχαλογιάκος έλεγε ότι μετά τις εκλογές θα προέκυπτε, όπως έλεγε, μια βουλή της Βαϊμάρης. Και τι κράβγαζε? Ξέρετε τι θα ακολουθήσει μετά. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Δεν το κρύβουμε. Είμαι περήφανος γι' αυτό. Για αυτούς τους ναζισταράδες μιλάμε. Τέτοιοι είναι οι φασίστες, τέτοιοι ήταν πάντα έτοιμοι να πούν το μεγαλύτερο ψέμα. Ξέρετε, ένας πατενταρισμένος φασίστας, ο Αμερικανός ποιητής, ο Έζρα Πάουντ, είχε πει κάποτε ότι αν δεν κάνεις θυσίες για τις ιδέες σου, τότε ή εσύ δεν αξίζεις ή οι ιδέες σου. Το πώς άξιζε βέβαια και ο ίδιος ο Πάουντ και οι ιδέες του φάνηκε αυτό μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν και επί 25 χρόνια μετά το τέλος του Μουσολίνη, τον οποίο ακολουθούσε κατά πόδας ο Πάουντ, ο Λεβέντης αυτός υποδιόταν τον τρελό για να τη βγάλει καθαρή. Τέτοιοι είναι και οι ημέτεροι ναζί. Να σας θυμίσω μερικούς. Ο Ματθεόπουλος, βουλευτής της συμμορίας, χρυσαυγίτης σαν τον μαχαιροβγάλτη που δολοφόνησε τον Παύλο το Φίσα, ήταν μουσικός ο Ματθεόπουλος, σαν το Φίσα. Μόνο που ο Φίσας τραγουδούσε για τη ζωή, για τον έρωτα, για τη λεβεντιά. Ο χρυσαυγίτης αυτός ο ναζί του συγκροτήματος Πογκρόμ, τι όνομα, Πογκρόμ, εμπνέεται από άλλα θέματα. Του άρεσε να τραγουδάει για το Auschwitz. Να σας πω μερικούς στίχους από το άσμα του συγκροτήματος, το εμπνευσμένο από το Auschwitz. Ακούστε. Και εσείς του Εσουρού, ακούστε. Γαμώ το Βίζενταλ, γαμώ την Άννα Φρανκ, γαμιέται κι όλη η φυλή του Αβραάμ, τα αστέρι του Δαβίδ με κάνει να ξερνάω, αχ το Auschwitz, πόσο το αγαπάω. Αυτή ήταν η στίχη. Αυτή. Αυτός ο ευγενής νέος πήγε και αυτός, ξέρετε, στους ανακριτές και τι δήλωσε. Α, καλοί μου άνθρωποι, δεν είμαι ναζιστής. Δεν είμαι εθνικοσοσιαλιστής. Τι ήτανε, δήλωσε, εθνικιστής. Καμία αντίρρηση. Εθνικιστές του κερατά είναι. Σαν όλους εκείνους δηλαδή που κατατάσσουν τα έθνη, τους λαούς, τους ανθρώπους σε ανώτερους και σε κατώτερους. Και που πάνω στο τσακίρ ναζιστικό του κέφι ρίχνουν κατά το κέφι τους και καμιά μαχαιριά. Που στους κατώτερους βεβαίως. Ο Μιχαλολιάκος, ο φιρερίσκος της ναζιστικής συμμορίας που πριν από 13 χρόνια δολοφόνησε το Φίσα, στον ύμνο του για το Χίτλερ, στο περιοδικό το ομώνυμο με το όνομα της συμμορίας, έγραφε: «Τι εμπόδιο μπορεί να σταθεί στο δρόμο μας, αφού ακόμη και σήμερα νιώθουμε εκείνον, το Χίτλερ, με κεφαλαία το εκείνον, να μας οδηγεί με τη σκέψη και την ψυχή μας δοσμένη στη μνήμη του μεγάλου μας αρχηγού. Υψώνουμε το δεξί χέρι ψηλά, χαιρετούμε τον ήλιο και με το θάρρος που μας επιβάλλει η στρατιωτική μας τιμή και το εθνικοσοσιαλιστικό μας καθήκον, κραυγάζουμε γεμάτη πάθος, πίστη στο μέλλον και τα οράματά μας. Χάιλ Χίτλερ». Αυτός ο τύπος είναι που πήγε στους ανακριτές και στο δικαστήριο και δήλωσε: «Καλοί μου άνθρωποι, δεν είμαι ναζιστής, δεν είμαι εθνικοσοσιαλιστής». Για τέτοια γενναιότητα μιλάμε. Τέτοια γενναιότητα έχει να επιδειχτεί από τότε που ο Θανάσης Παπακοσταντίνου έγραφε τους στίχους εκεί στο Μαύρο Γάτο. Τους θυμάστε? «Αχ, καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος, εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος». Επίσης, αυτό το ναζιστόμουτρο που το αποφυλακίσανε προχθές. Και αυτός δεν ήξερε τίποτα. Όπως είχε πει στους ανακριτές, δεν γνώριζε τίποτα για εκείνο τον τύπο που επιδείκνυε το τατουάζ με τον αγγελωτό σταυρό που έχει στο χεράκι του. Είναι το ίδιο χεράκι που με την τόση ανδρεία χτυπούσε γυναίκες. Αυτό λοιπόν το ναζιστικό κατακάθι έγραφε στο δικό του ύμνο για τον ναζισμό: «Ποιο θα ήταν το μέλλον της Ευρώπης και ολόκληρου του σύγχρονου κόσμου αν ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος δεν σταματούσε, προσέξτε, την ανανεωτική πορεία του εθνικοσοσιαλισμού». Η ανανεωτική πορεία του εθνικοσοσιαλισμού. «Είναι βέβαιο», έγραφε το ναζιστόμουτρο, «ότι θεμελιώδεις αξίες που πηγάζουν ως επιτοπλίστων από την ελληνική αρχαιότητα θα κυρίευαν πνευματικά όλα τα κράτη και θα όριζαν τις τύχες των λαών. Ο ρομαντισμός», έγραφε, «ως πνευματικό κίνημα και ο κλασικισμός θα υπερίσχυαν της παρακμιακής υποκουλτούρας που διεύρωσε τον λευκό άνθρωπο». Ο ναζισταράς, ο οποίος δεν ήταν ναζισταράς και τώρα θέλει να κάνει rebranding και τρέξανε προχτές τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ξανά μανά για να έχουμε πολιτικό lifestyle με το ναζιστόμουτρο, μας μιλούσε για την ανανεωτική πορεία του εθνικοσοσιαλισμού, το ρομαντισμό και το πνευματικό κίνημα των SS. Αυτοί είναι, κυρίες και κύριοι, που σαν σήμερα, πριν από 13 χρόνια, δολοφονούσαν τον Παύλο Φίσα. Και ξέρετε, δεν είχαν ποτέ μάσκα. Ποτέ. Το ήξεραν πάντα ότι είναι ναζισταράδες και τους στήριζαν. Εκείνοι οι κύκλοι των εφοπλιστών που σύμφωνα με την Guardian τους χρηματοδοτούσαν, το ήξεραν οι βιομήχανοι και οι εργοδότες που συνέλεγαν δούλους από τους ΟΑΕΔ που είχαν ιδρύσει τα ναζιστόμουτρα, το ήξεραν οι πόντιοι πιλάτοι που λάνσαραν και προωθούν ακόμα την άθλια θεωρία των δύο άκρων στη χώρα της Κεσαριανής, το ήξεραν και το ξέρουν οι ταγοί αυτού του περίφημου συνταγματικού τόξου που εκλεκτά μέλη τους ψηφίζανε σε ψηφοφορίες στη Βουλή υπέρ των ναζιστικών αποβρασμάτων, και οι άλλοι που τους χάιδευαν στο όνομα της καλής λειτουργίας των θεσμών, το ξέρουν στη Νέα Δημοκρατία και το ήξεραν πάντα. Η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε, είναι αυτή η οποία αρνείται να βγάλει μια κανονική ανακοίνωση για τη δολοφονική επίθεση των Ναζί ενάντια στα μέλη του ΚΚΕ στο Πέραμα εδώ και 13 χρόνια. Δεν έχουν βγάλει μια ανακοίνωση. Το ήξεραν οι Μπαλτάκοι, εκείνα τα υψηλόβαθμα στελέχη του κράτους που μας απειλούσαν κιόλας με το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας με τη Χρυσή Αυγή, που ήταν απευκταίο όπως έλεγαν, αλλά όχι απίθανο. Το ήξεραν και το ξέρουν αυτά τα χυδαία παπαγαλάκια των μηντιακών συγκροτημάτων που είχαν ξεκινήσει με άρθρα του τύπου «Η ευκαιρία της Χρυσής Αυγής για τη Δημοκρατία». Και φτάσανε να εξοικειώνουν την κοινή γνώμη με το ενδεχόμενο συγκρότησης κυβέρνησης με τη συμμετοχή μιας γραβατωμένης Χρυσής Αυγής. Το ξέρανε και το ξέρουν αυτοί που πουλάγανε τότε ναζισμό με lifestyle περιτύλιγμα, που λέγανε ότι η σβάστιγκα δεν ήταν σβάστιγκα αλλά τρενάκι με μπαταρίες, που εμφάνιζαν αυτό το ναζιστικό απόπατο σαν μια χοροδία προσκόπων που συνόδευε γριούλες στα ATM. Το ήξεραν και το ξέρουν εκείνοι οι μηχανισμοί του κράτους που ακόμα δεν έχουν απαντήσει. Αλήθεια, ερευνήθηκε ποτέ εκείνη η απόρριτη έκθεση του τμήματος της ίδιας ελληνικής αστυνομίας 10-12-1999, η ημερομηνία της, η οποία μιλούσε για στενές διασυνδέσεις των ναζιστών της Χρυσής Αυγής με την ελληνική αστυνομία. Αυτός είναι ο εσμός των ταγματαλιτών. Αυτοί λοιπόν, γεννημένοι, ταϊσμένοι και ποτισμένοι από το κράτος της ολιγαρχίας, πριν από 13 χρόνια δολοφόνησαν τον Παύλο Φίσα. Σε λίγες ώρες συμπληρώνονται 13 χρόνια από εκείνη την δολοφονία. Και όλοι πια, σχεδόν όλοι, έχουν βγει από την φυλακή. Πουλάνε πάλι αντισυστημικότητα το ναζιστό μούτρο ο Κασιδιάρης, αυτός που λατρεύεται από μεγαλοβιομήχανο της χώρας, για τέτοια αντισυστημικότητα μιλάμε, αυτός που ο ίδιος διαφημίζει ότι τον αγαπάει ο Μάσκ, ο Έλον Μάσκ, ο πλουσιότερος καπιταλιστής ολιγάρχης του κόσμου. Για τέτοια αντισυστημικότητα μιλάμε. Ο ηγέτης της οργάνωσης που για χάρη των εφοπλιστών χτυπούσε συνδικαλιστές στο Πέραμα, για τέτοια αντισυστημικότητα μιλάμε. Το ηγετικό στέλεχος μιας συμμορίας που στη Χαλιβουργία ήταν με το βιομήχανο και όχι με τους εργάτες, για τέτοια αντισυστημικότητα μιλάμε. Όλοι αυτοί κυκλοφορούν έξω. Και βεβαίως αυτό αποδεικνύει για μια ακόμα φορά εκείνη την υπόδειξη του Μπρέχτ, ότι ο φασισμός δεν μπορεί να πολεμηθεί παρά σαν καπιταλισμός. Στην πιο ομή, στην πιο καταπιεστική, στην πιο θρασία, στην πιο δόλια μορφή του. Αντιμετωπίζεται κάθε μέρα γνωρίζοντας ότι πίσω από το ναζιστικό αντισυστημικό τάχα μου μακιγιάς βρίσκεται η εξουσία των βιομήχανων, των τραπεζιτών, των εργολάβων, που εμφανίζεται ενώπιον των ανθρώπων του μόχθου με το φαιό σουλούπι, άλλοτε του Χίτη και άλλοτε του Γερμανοτσολιά, του ταγματασφαλίτη, άλλοτε με το σουλούπι του πολιτικού υποκόσμου και άλλοτε με το σουλούπι του πιο τραμπούκικου λαϊκισμού. Άλλοτε εμφανίζεται με το σουλούπι του καρατέκα άντρακλα που χτυπάει γυναίκες και άλλοτε του νυχτόβιου μαχαιροβγάλτη που εξαπολύει πογκρόμ κατά του μετανάστη, του πολιτικού αντίπαλου, του διαφορετικού. Αυτός ήταν πάντα ο ναζισμός και αυτός θα είναι. Και η θέση του είναι εκεί από που γεννιέται. Στον υπόνομο της ιστορίας.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
10: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
6: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
10: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
6: και 6983-199-081.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
11: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-35606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
12: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
13: Έως το Σάββατο, ντομάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99. Γραβιέρα αμφιλοχία στο κιλό μόνο 13,95. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό μόνο 6,99. Και ουίσκι Johnny Walker μόνο 17,79.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
15: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
14: Για πες λεπτομέρειες.
15: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
14: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
15: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
14: Σε ευχαριστώ, φίλε.
15: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
6: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.
16: Νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
17: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
18: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τείχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
17: Και για μέσα στο σπίτι?
18: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
19: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
20: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
21: Λογαριασμοί.
20: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ.
21: Λογαριασμό συνεργείο.
20: Υγεία. Υγεία. Υγεία.
22: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
23: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
24: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
25: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κυρίες και κύριοι, στις 17 προς 18 Σεπτέμβρη του 2013, πριν από ακριβώς 13 χρόνια, ο Παύλος Φύσας έπεφτε νεκρός, μαχαιρωμένος από τον Ναζί, το Χρυσαυγίτη, το Ρουπακιά. 13 χρόνια μετά από την δολοφονία του Παύλου, αλλά και μετά από την καταδίκη της ναζιστικής συμμορίας ως εγκληματική οργάνωση, έχουν αποφυλακιστεί σχεδόν όλοι. Ο Μιχαλολιάκος, ο Κασιδιάρης, σχεδόν όλοι οι Ναζί εγκληματίες. Επιβεβαιώνεται για μια ακόμα φορά ότι το τέλος του ναζισμού, όσο ιστορική και αν είναι η απόφαση του εφετείου, δεν θα τελειώσει με δικαστικές αποφάσεις, δεν τελείωσε ο ναζισμός, ούτε καν με την δίκη και την απόφαση της Νιρεμβέργης. Επιβεβαιώνεται επίσης για μια ακόμα φορά ότι οι κάλποι και τα εκλογικά ποσοστά δεν αποτελούν κολυμπήθρα του Σιλοάμ για τον φασισμό, για τον ναζισμό, για την ακροδεξιά. Αν ήταν έτσι, ο Χίτλερ με το 44% που είχε πάρει στις εκλογές του 1933 στη Γερμανία θα ήταν Άγιος. Αν ήταν έτσι η Λεπέν, στη Γαλλία θα ήταν οσία. Αν ήταν έτσι, οι ακροδεξιοί με τα κυβερνητικά πόστα και τα ποσοστά που έχουν στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Αυστρία, στην Ολλανδία, θα ήταν, δεν θα ήταν φασίστες, θα ήταν ιεραπόστολοι. Το ίδιο, ξέρετε, ισχύει και από την ανάποδη. Το 2,8% του Χίτλερ το 1928 δεν εμπόδισε την τραγωδία που ακολούθησε. Η ανυπαρξία του Λεπέν μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 80 επίσης δεν έχει αποτρέψει αυτό που συμβαίνει σήμερα. Που σημαίνει ότι η εκλογική συντριβή των Ναζί το 2019 δεν τελειώνει το θέμα με τον χρυσαυγητισμό, με τον φασισμό και με τον ναζισμό. Εκείνο που επιβεβαιώνεται είναι ότι το φίδι του φασισμού κυκλοφορεί ανάμεσά μας, εκτρέφεται και μεγαλώνει μέσα στο πλαίσιο μιας δημοκρατίας, της αστικής δημοκρατίας, η οποία ενώ είναι η ίδια που το εποάζει και το ταΐζει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, είναι και η ίδια μετά που παριστάνει την τάχα μου σοκαρισμένη από την ανάπτυξή του. Το έχουμε ξαναπεί, η γέννηση του φασισμού, η σημερινή του αναβίωση είναι η έκφραση μιας επιβεβαιωμένης αλήθειας ότι μια κοινωνία κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες μπορεί να οδηγείται κάποιες φορές σε παράκρουση. Ήταν αυτό που συνέβη στις αρχές του 20ου αιώνα στην Αμερική. Ήταν τότε που οι Αμερικαναράδες, οι ιδεολογικοί αντίστοιχοι των Ελληναράδων, έλεγαν ότι οι υπέτειοι για όλα τα δεινά τους ήταν οι Έλληνες τότε, μετανάστες. Αυτή η παράκρουση συνέβη στη Γερμανία του Μεσοπολέμου, όταν σαν αιτία της κρίσης στοχοποιούνταν το διαφορετικό και σταμπαριζόταν με ένα κίτρινο αστέρι στο ύψος της καρδιάς. Αυτού του είδους οι μνήμες φρεσκάρονται χρόνια τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα που ξέρετε ήδη από το 2011 με εκείνη την κυβέρνηση του Παπαδήμου, η κυβέρνηση εκείνη γινόταν χώρος του ξεπλήματος των προερχόμενων από το Λάος. Μιλάω για τους σημερινούς υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Τους οπαδούς του φασίστα Μεταξά, του Χίτη, του Γρίβα, του δικτάτορα, του Παπαδόπουλου. Ο φασισμός γεννιέται μέσα στους υπονόμους του συστήματος της αγριότητας, της εκμετάλλευσης, του συστήματος της ύψης, της διαφθοράς. Σε συνθήκες κρίσης μάλιστα αυτού του συστήματος, έχει όνομα το σύστημα αυτό, καπιταλιστικό το λένε, ο φασισμός γιγαντώνεται και αξιοποιείται από τις κυρίαρχες οικονομικές ελίτ ώστε να διατηρούν την κυριαρχία τους με μοχλό τον αυταρχισμό, την τρομοκρατία και ανάλογα με το μέγεθος της κρίσης ορίζονται και οι ανάγκες της οικονομικής ολιγαρχίας για να τσακίσει τις αντιστάσεις ή για να ξεστρατήσει την οργή που προκαλεί η πολιτική της, μια πολιτική με την οποία μετακυλίονται τα βάρη της κρίσης στο λαό. Είναι εκείνες οι ώρες που ο φασισμός αξιοποιείται είτε ως επικουρικός παρακρατικός μηχανισμός της εξουσίας, είτε ακόμα και ως επίσημη μορφή πολιτικής διαχείρισης των υποθέσεών της. Αυτό συνέβη το 19 στη Γαλλία, στην Ιταλία, όταν ο Ανιέλη έπαιρνε από το χεράκι τον Μουσολίνη, τον πήγαινε στους βιομήχανους και αυτοί τον έχριζαν ντούτσε. Αυτό συνέβη στη Γερμανία με τον Χίτλερ, που τον πήραν οι Κρουπ και τον έχρισαν καγκελάριο στη λέσχη των Γερμανών βιομηχάνων του Ντίσσελντορ το 1933. Ο φασισμός αξιοποιεί τη φτωχοποίηση πλατιών κοινωνικών στρωμάτων για να αποκτήσει κοινωνική βάση, ειδικά των μικρομεσαίων στρωμάτων, εκείνων των στρωμάτων που καταστρέφονται και που τα κηρύγματα περί δημοκρατίας, ειδικά όταν προέρχονται από την αστική δημοκρατία που τους καταστρέφει, ειδικά όταν προέρχονται από τα κόμματα ή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτής της δημοκρατίας, δεν τους λένε απολύτως τίποτα. Το αντίθετο μάλιστα. Τα κόμματα του κατεστημένου, όπως αυτά που διαφήμιζαν τη σοβαρότητα των φασιστών, όσο περισσότερο βρίζουν τάχα μου τους φασίστες, χωρίς ποτέ όμως να αποκαλύπτουν το ρόλο τους, τόσο περισσότερο τους ηρωοποιούν στα μάτια των κατεστραμμένων. Έχουμε ξαναπεί για τη δημαγωγία του φασισμού, για την αξιοποίηση από το φασισμό της αποδυνάμωσης των δημοκρατικών, των πολιτικών, των κοινωνικών ελευθεριών. Έχουμε πει για το πώς παίζει ο φασισμός με το αίσθημα της εθνικής αξιοπρέπειας, για το πώς κατακρεουργούν ολόκληρη την ιστορία του κάθε λαού. Σε αυτό ακριβώς το θερμοκήπιο φυτεύτηκαν και ποτίστηκαν και οι χρυσαυγίτες, οι Ναζί, που πριν από 13 χρόνια τέτοιες ώρες σκότωναν, δολοφονούσαν τον Παύλο Φίσα. Αυτό λοιπόν το οποίο οφείλουμε να κάνουμε είναι κάθε μέρα, κάθε στιγμή να ρίχνουμε φως για να κάνουμε το έγκλημα πιο ατιμωτικό. Όπως το έλεγε ο Μάρξ, κάντε το έγκλημα πιο ατιμωτικό πώς, δημοσιοποιώντας το, για να μάθουν και να πληροφορούνται όσο περισσότεροι γίνεται για αυτό το έγκλημα. Αυτό λοιπόν να κάνουμε ξανά και ξανά, με διαρκή ενημέρωση, με προστασία της ιστορικής μνήμης, με την περιφρούρηση της αλήθειας από το ψεύδος, από την αμορφωσιά, από τη βλακεία, με την πολιτική αποκάλυψη του ρόλου των φασιστών, που πίσω από την τάχα μου αντισυστημική τους μάσκα κρύβονται οι πιο αδίστακτοι τραμπούκοι και οι υπηρέτες της ολιγαρχίας. Οι Ναζί δεν έχουν θέση στην κοινωνία των ανθρώπων. Και ξαναλέω, η απαλλαγή της κοινωνίας από τους Ναζί δεν θα γίνει δια νόμου. Δεν έγινε με τη δίκη της Χρυσής Αυγής, δεν έγινε καν με τη δίκη της Νιρεμβέργης. Θα γίνει με το πολιτικό και με το ιδεολογικό τους Στάλιγκραντ, που σημαίνει να φτάνει κάθε μέρα, κάθε στιγμή η ατιμία τους παντού. Να ξεγυμνώνονται στα μάτια όλης της κοινωνίας, για να μην μπορούν να κυκλοφορούν πουθενά. Για να τους ξερνάει ο τόπος, για να ντρέπονται που υπάρχουν, για να τους αναγκάζει η πλειοψηφία του λαού να κρύβονται στα λαγούμια τους και να θάβονται εκεί. Ποιοι είναι οι Ναζί? Ακούστε ποιοι είναι.
1: Πεταξάμιν τον ναζισμό δηλαδή.
2: Σαφέστατα και δεν είμαστε ναζιστές. Το έχω πει 100.000 φορές.
3: Ναζιστές.
4: Χάιλ Χίτλερ. Χάιλ Χίτλερ.
5: Θα γίνει σαπούνι.
6: Ζήτω ο αρχηγός, ζήτω σε εσύ αυγή, ζήτω η μύτη.
7: Ο Έλληνας μας. Προσοχή.

0: αυξημένες μάλιστα συνθέσεως με ραχίες. Έτσι βλέπουμε εμείς τους κοινοβολούς μας. Με φασίστες, ναζιστές, εγκληματίες, μαχαιροδράτες, ό,τι θέλουν. Έχουμε σκοπό και στόχο, αλλιώς θα τους πάνω με τα κεφάλια. Το λέω και το
1: σκέφτω. Είμαστε φασίστες, είμαστε και ναζί και ό,τι άλλο χρειαστεί θα γίνουμε για να προστατεύσουν την κληρονομιά μας, το αίμα της φυλής μας.
2: Αίμα, φυλή, θρησιακή.
1: Έχουμε φτάσει σαν διέξοδο και οι επιλογές είναι δύο. Ή μαζί μας ή εναντίον μας. Και το αποτέλεσμα, να είστε σίγουροι, θα είναι ένα. Ζήτω η νίκη! Ζήτω η Χρυσή Αυγή! Ζήτω ο αρχηγός!
3: Ζήτω το αίμα! Ζήτω! Ζήτω ο αρχηγός! Ζήτω! Ζήτω!
0: Εμείς οι χρυσαυγίτες είμαστε οι κακοί φασίστες, οι εθνικιστές κτλ. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν άδικο, είμαστε όλα αυτά που λέμε. Σκοπός μας δεν είναι να βελτιώσουμε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται σήμερα στο κοινοβούλιο ή να διορθώσουμε τις πολιτικές δυνάμεις που υπάρχουν, γιατί είναι τελειωμένες και διεφθαρμένες καταστάσεις, αλλά να τους τελειώσουμε μια για πάντα. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Δεν είναι άλλο. Σκοπός μας είναι να διώξουμε όλους τους λαθρομετανάστες. Σε αυτό το θέμα δεν κάνουμε εκπτώσεις. Πώς θα το κάνουμε? Ας γίνουμε εξουσία και θα βρούμε τον τρόπο. Τρόποι υπάρχουν. Και επίσης υπάρχουν και πολλές ερυπωμένες περιοχές της Ελλάδος, ακατοίκητες. Ας τους μαζέψουμε εκεί με ηλεκτροφόρα σύρματα, να αδειάσουν τα χωριά, να αδειάσουν οι πόλεις.
4: Μην είστε υπέρ των στρατοπέδων συγκέντρωσης κτλ.
5: Όχι, βεβαίως.
0: Ας τους μαζέψουμε εκεί με ηλεκτροφόρα σύρματα, να αδειάσουν τα χωριά, να αδειάσουν οι πόλεις.
6: Ο Δόκτωρ Γκέμπελς έλεγε το εξής. Υπάρχουν οι Juden, λέει. Γερμανικά τα έλεγε βεβαίως, όχι ελληνικά. Οι Juden, του πέστην οι Εβραίοι. Υπάρχουν όμως, λέει, και οι Weissjuden, δηλαδή οι λευκοί Εβραίοι. Δηλαδή οι Γερμανοί εκείνοι για την χώρα του, για μας οι Έλληνες, αν θέλετε, οι Αγγλοσάξονες, οι οποίοι μπορεί να μην είναι Εβραίοι στο θρησκευμά ή στην καταγωγή, αλλά είναι Εβραίοι στην οτροπία.
7: Όχι, όχι, μην το κάνεις έτσι.
8: Όχι, κάνεις.
7: Μπράβο, χάιλ μωρό μου, χάιλ.
0: Εμείς θα δώσουμε τον αγώνα να βγούμε στην Βουλή, αλλά αυτοί εκεί έξω, οι οποίοι ονομάζονται ελληνικός λαός, είναι ένας όχλος, μια μάζα που του έχουν κάνει κλίση εγκεφάλου και δεν ξέρει τι του γίνεται. Ένα σας υπόσχομαι, θα είμαστε οι νικητές. Ζήτω η νίκη. Αλλά κάποτε, αν υπάρχει δίκαιο, θα γίνει σαπούνι και αυτός και τα ελευθερώσουμε.
9: Δεν σαν και δεν είμαστε ναζιστές.
10: Μάλιστα.
9: Το έχω πει 100.000 φορές.
7: Χάιλ Χίτλερ, Χάιλ Χίτλερ.
11: Λοιπόν, τώρα εδώ μου στέλνουν φίλοι, ακροατές, αυτό το βίντεο από το YouTube, όπου ακούγεται, λέει, η φωνή σας να λέτε είμαστε η σπορά των ηττημένων του 45.
12: Υπάρχει αυτό το βίντεο και παρακαλώ να το βάλετε και, εάν υπάρχει τέτοιο βίντεο που λέω αυτό το πράγμα, να το βάλετε και στο διαδίκτυο, δεν έχω καμία αντίρρηση.
0: Είμαστε η σπορά των ηττημένων του 1945. Ο στρατηγικός απότερος στόχος είναι να πάρουμε την εξουσία. Δεν υπάρχει αυτό. Έτσι. Και το να πάρουμε την εξουσία σημαίνει να καταργήσουμε την δημοκρατία. Δηλαδή κάπου λίγο πολύ δεν το κρύβω και προσωπικά. Εγώ, αν θέλει να σου το πω, αν ζούσα στη Γερμανία του 1933, θα ήμουν μέλος του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος και θα αισθανόμουν ιδιαίτερα χαρούμενο γι' αυτό. Εγώ προσωπικά, εάν ζούσα εκείνη την εποχή, θα ήμουν εθνικοσοσιαλιστής. Το δηλώνω ευθέως.
12: Φορά την πολιτική ευθύνη για την δολοφονία στο Κερατσίνι, την αναλαμβάνουμε.
9: Σαφέστατα και δεν είμαστε ναζιστές. Το έχω πει 100.000 φορές.
13: Με αυτή τη μεγάλη επιτυχία ο αρχηγός μας εισήλθε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο έκανε ήδη άνω κάτω. Το επόμενο βήμα είναι να εισέλθει μαζί με την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος μέσα στο μεγάλο μπουρδέλο.
0: Εθνικιστές, εθνικοσοσιαλιστές, χρυσαυγίτες είμαστε.
12: Μακάρι όλοι μας, μέχρι το τέλος της ζωής μας, να μείνουμε πιστοί στην ιδέα. Ο Βασίλης, ο συναγωνιστής Βασίλης, πέθανε εθνικοσοσιαλιστής.
0: Τι μαλακοί ναζιστές. Ναι, είμαστε ναζιστές, να λέτε, για την Ελλάδα όμως. για την Ελλάδα, για να είναι η Ελλάδα πάνω απ' όλα. Δεν θα αλλάξουμε και όσο περισσότερο δυνατοί γινόμαστε, τόσο πιο ακραίοι θα είμαστε. Μέσα είναι. Κουρδικοί, μέσα. Και φασίστες για την Ελλάδα και φασίστες τα πάντα. Δεν αρνούμεθα τίποτα. Να μας πεις Προδότη, Εβραίο, Κομμουνιστή, Αποστή. Τι άλλο κακό δεν χειρότερο θα σας συμβεί. Τι καταλάβατε με τους δημοκράτες.
4: Μην είστε υπέρ των στρατοπέδων συγκέντρωσης κτλ.
0: Όχι βεβαίως. Αυτοί κυρίως την γλιτώσανε να πούμε. Κρυφτήκανε το ένα άλλο. Οι άλλοι στη Θεσσαλονίκη πήραν το τρενάκι. Και πήγαν ταξιδάκι. Ένα ωραίο μαγευτικό ταξίδι σε ένα πανέμορφο τοπίο για χειμερινές διακοπές με ψηλές καμινάδες. Όπου απολάμβαναν, είχε γράψει ένα φίλο μου ένα κείμενο, λέει, στο βάθος λέει του στρατοπέδου υπήρχαν τα κτίρια με τις ψηλές καμινάδες όπου απολάμβαναν τις μεταφυσικές τους εμπειρίες.
4: Μην είστε υπέρ των στρατοπέδων συγκέντρωσης κτλ.
0: Όχι βεβαίως. Ο Δόκτωρ Γκέμπελς έλεγε το εξής.
1: Είμαστε φασίστες, είμαστε και ναζί.
4: Όχι βεβαίως.
0: Ο Δόκτωρ Γκέμπελς έλεγε το εξής.
1: Είμαστε φασίστες, είμαστε και ναζί.

0: Real FM.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Διζυγλικινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors.
6: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
11: BigWin, BigWin, BigWin, BigWin. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Χτίζει. Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.
3: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπά και κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
4: Για γεμάτο καλάθι, Έλα Μπαζάρ. Βόλιος κιμάς 9,99. Μέλισσα 65 λεπτά. Πίτσα rock and roll 7,20. Βάτ 69 13,65. Ice Dream 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου 95 λεπτά. Colgate 1,80. Ava 1,80. Πάμε μπαζάρ.
5: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
3: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Lero Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας, μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίκτυ μας στο πιάτο σας και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Lero Seaside, κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηρέων Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
6: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
7: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
6: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
8: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
6: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
7: Μα οι άλλοι λένε...
6: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
9: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Επισκευές,
12: ανακατασκευές,
11: οικοδομικές ανακαινήσεις,
12: σοβάδες,
11: βαψίματα,
12: σκεπές.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Καρλόβαση Σάμου.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
13: Γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου. Σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 0002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.
14: www.filaflos.gr
15: Real Weather.
14: Έθριος καιρός αύριο με νεφώσεις στα υπηρωτικά, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Happy birthday to you.
2: Happy birthday.
3: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manasis Travel. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
4: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, και ζούμε το απίθανο, κάθε μέρα ζούμε το απίθανο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να αποκαλούν μπροστά στα μάτια μας το δεσπότη Παναγιώτη. Έτσι λοιπόν, είχαμε σήμερα ένα νέο γύρο δηλώσεων με τις οποίες ο κύριος Μητσοτάκης παρουσίασε τα ψίχουλα που δίνει στον ελληνικό λαό σαν γενεοδορία της καλής του κυβέρνησης. Όλα αυτά στη διάρκεια, της συνέντευξης που έδωσε πριν από λίγη ώρα στην ΕΡΤ. Ο κ. Μητσοτάκης, σχολιάζοντας την κατάσταση που επικρατεί στη διεθνή ενεργειακή αγορά, μας είπε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι μία όαση σε μία οικονομική κρίση. Δεν μπορεί να είναι μία όαση σε μία οικονομική κρίση. Όαση βεβαίως για τους τραπεζίτες μπορεί να είναι. Όαση για τους εφοπλιστές μπορεί να είναι. Όαση για τους εργολάβους μπορεί να είναι. Για τον ελληνικό λαό δεν μπορεί να είναι όαση η Ελλάδα, κατανοητό. Και μάλιστα έσπευσε να μας παρουσιάσει τους μισθούς στη χώρα μας περίπου ως ικανοποιητικούς, λέγοντας ότι δεν είναι, λέει, μισθή Βουλγαρίας αλλά Πορτογαλίας. Μιλάει για τους μισθούς αυτούς που τελειώνουν στις 20 του μήνα, όταν ψάχνεις την τσέπη και να βρεις το δίφραγκο. Για αυτούς τους μισθούς μίλησε ο κύριος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της συνέντευξής του μίλησε πάρα πολύ με αγαπησιάρικα και ζεστά για τα δηληστήρια της χώρας. Σχεδόν εξήρε την προσφορά των δηληστηρίων και σε αυτό το πλαίσιο, τονίζοντας ξαναλέω πάντα το ρόλο των δηληστηρίων, προανήγγειλε σημαντική, λέει, στήριξη από την κυβέρνηση και τα δηληστήρια στην τιμή του πετρελαίου. Θα καταλάβετε τώρα τι εννοώ στην πορεία. Λέγοντας, μιλάμε για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, λέγοντας πως θα είναι χαμηλότερη από την τιμή που έκλεισε τον Απρίλιο, δηλαδή κάτω από το 1,75. Προσέξτε τι πάνε να μας πουλήσουν τώρα. Καταρχάς πάνε να μας πουλήσουν ότι το 1,75 ή το 1,70 ότι είναι χαμηλή τιμή. Αυτό πάνε να μας πουλήσουν. Σε ποια χώρα το κάνουν αυτό? Το κάνουν στη χώρα που πέρυσι όταν άνοιξε η περίοδος του πετρελαίου θέρμανσης, άνοιξε με 1,10. Με 1,10 το λίτρο. Και έφτασε στο 1,75 τον Απρίλιο. Δηλαδή αν τώρα ανοίξει στο 1,70, πού θα φτάσει ακριβώς? Αυτό πάνε να το πουλήσουνε. Πήγε να το πουλήσει ο Μητσοτάκης πριν από 2 ώρες στην ΕΡΤ, σαν τάχα μου γενεοδορία. Αυτά στην Ελλάδα, που στην Αττική η βενζίνη έχει 2,20. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και το πετρέλαιο έχει αυξηθεί 50%. Είναι ο Χριστούγια στη γραμμή. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Τι έχουμε?
1: Λοιπόν, άκουσα την ένταση του Πρωθυπουργού σε κεντρικό δελτίο Τερ Νιούς και στον Παναγιώτη Στάθη. Ο Πρωθυπουργός είπε τα εξής. Πρώτον, ότι θα υπάρξει επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια. Στόχος, η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης 15 Οκτωβρίου, όπου και θα ξεκινήσει, Νίκο, η διάθεσή του, να είναι κάτω από το 1,75 ευρώ ναι, το λίτρο. Επίσης, η ενίσχυση θα είναι διπλή, διότι θα...
0: Θυμίζω, πέρυσι άνοιξε 1,10.
1: Πολύ σωστά. 1,10 ήταν η κίνηση πέρυσι. Επίσης, είπε ότι θα υπάρξει οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, να θυμίσω ότι πέρυσι το επίδομα θέρμανσης ήταν από 100 έως 800 ευρώ, με κύριο ρόλο να παίζει το πού βρίσκεται η κατοικία του δικαιούχου, δηλαδή αν είναι στα βόρεια της χώρας ή στα νότια ή στα κεντρικά, ανάλογα με το πόσο κρύο ή ζέστη κάνει. Επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Οκτώβριο. Να θυμίσω ότι η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης σήμερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, είναι στα 2 ευρώ και 15 λεπτά, με επιδότηση 15 λεπτών, που σημαίνει ότι αν δεν υπήρξε αυτή η επιδότηση θα ήταν στα 2 ευρώ και 30 λεπτά. Αυτό που μάθαμε σήμερα από τον Πρωθυπουργό είναι ότι θα υπάρξει επέκταση της επιδότησης σχέση με το πετρέλαιο κίνηση τον Οκτώβριο. Επίσης, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι εξετάζεται πλαφόν τα περιθώρια κέρδους στα καύσιμα και μάλιστα μεταξύ άλλων είπε ότι εκτάκτως, δεν είπε ότι θα γίνει, είπε εκτάκτως θα μπορούσαμε να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για περιορισμένο χρονικό διάστημα και όσο κρατά η ενεργειακή κρίση. Σε επίπεδο
0: τροφοδοσίας. Εδώ να σημειώσω, σε ό,τι αφορά ειδικά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ότι με βάση τις νόρμες της λατρεμένης τους Ευρωπαϊκής Ένωσης, εδώ ο ειδικός φόρος είναι απόφαση εσωτερική ποσοστά είναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ένα εύρος από 0,35 έως 0,70.
1: Ναι, πρέπει.
0: Σε ό,τι αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ναι. Οι δικοί μας εδώ το έχουν στο 0,70.
1: Πρέπει να υπάρχει σε ό,τι αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και συνεννόηση με την Ευρώπη.
0: Τώρα, ναι, αυτό λέω ότι όμως το πόσο το έχουν, το ότι το έχουν πάει στο 0,70, δεν είναι απόφαση την οποία τους την είπαν εκείνοι. Ετούτες εδώ οι κυβερνήσεις το έχουν πάει στο 0,70.
1: Σωστά. Σε ό,τι αφορά το επίπεδο τροφοδοσίας, ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν κινδυνεύουμε να ξεμείνουμε από καύσιμα και επίσης ανέφερε ότι οι ανακοινώσεις για τα συγκεκριμένα θέματα που μόλις τώρα σου είπα, Νίκο, θα υπάρξουν ανακοινώσεις στις αρχές της επόμενης εβδομάδας από τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Να κλείσω λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον παγκόσμιας αστάθειας. Υπάρχει ένας ισορρευμένος πληθωρισμός μιας πενταετίας. Παγκόσμια μεγάλη αναταραχή στην αγορά ομολόγων. Ότι η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από τη Γαλλία και την Ιταλία. Και ότι στο τομέα του δημοσίου χρέους η Ελλάδα τα έχει καταφέρει καλά. Και ότι η Ελλάδα, Νίκο, δεν πρόκειται ποτέ να αντιμετωπίσει μια κρίση χρέους.
0: Μάλιστα. Νίκο. Έγινε, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, δείτε τώρα τι έχει ακριβώς αντιμετωπίσει η Ελλάδα. Για να καταλάβουμε ακριβώς, δηλαδή, για ποια ληστεία μιλάμε και πώς αυτό το πουλάνε ως εθνικό ευεργέτημα και ως συνεισφορά στον ελληνικό λαό. Λοιπόν, μέσα σε 8 μήνες, στους 8 μήνες, τους πρώτους, του 2026... έχουν κλέψει, έχουν βουτήξει από τον ελληνικό λαό 20 φορές αυτά που του τάξανε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 20 φορές του τα έχουν βουτήξει. Δώσανε τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού από το Υπουργείο των Οικονομικών. Τι προκύπτει? Αυτό το αιμοσταγές πρωτογενές τους πλεόνασμα για την περίοδο Γενάρης-Αύγουστος του 26 έχει φτάσει τα 6,5 δισεκατομμύρια. Η υπέρβαση, δηλαδή τα κλεμμένα πάνω στα κλεμμένα που είχαν προϋπολογίσει, είναι και 1,5 δισεκατομμύριο παραπάνω από ό,τι είχαν προϋπολογίσει. Τα καθαρά έσοδα ανέρχονται σε 51 δισεκατομμύρια 317 εκατομμύρια. Έχουν αύξηση δηλαδή 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Προσέξτε τώρα. Τα φορολογικά έσοδα έχουν φτάσει τα 49 δισεκατομμύρια 527 εκατομμύρια. Αυτά τα 49,50 δισεκατομμύρια του συνόλου των φορολογικών εσόδων, τα οποία βεβαίως σε ποσοστό πάνω από 95% τα πληρώνει ο ελληνικός λαός, συγκρίνεται τα με τα 2,2 δισεκατομμύρια που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Τι προκύπτει αυτό που σας έλεγα προηγουμένως? Ότι η κυβέρνηση μέσα σε ένα οχτάμινο έχει πάρει από τις τσέπες του ελληνικού λαού 20 φορές όσα λέει ότι θα δώσει και μάλιστα πότε θα τα δώσει. Με ορίζοντα, λέει, το 2030 και βάλε. Περί αυτού πρόκειται. Και την ίδια ώρα συνεχίζεται το ράλι της ακρίβειας που μαζί με τα ελληνικά νοικοκυριά κουρελιάζει και την κυβερνητική προπαγάνδα αυτό το ράλι της ακρίβειας. Περί δήθεν μείωση των τιμών από τις συμφωνίες των κυρίων με τους επιχειρηματικούς ομίλους κτλ. Και ξαναβγαίνουν λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες και πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Λοιπόν, αλλάζω θέμα. Πάμε στο συνάδελφο τον Νίκο τον Ανούρη, τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη. Γεια σου Νίκο μου.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα την Κωνσταντινούπολη.
0: Τι γίνεται, αρχίζει να...
2: Κλιμακώνεται.
0: Να κλιμακώνεται, ακριβώς.
2: Ναι. Ναι, αυτό βλέπουμε και εμείς, γιατί χθες μιλάγαμε για τις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν, που έθεσε το θέμα τον εξοπλισμό των νησιών. Σήμερα ήταν η συνέδρια του Υπουργείου Άμυνας Τουρκίας, που με μια γραπτή δήλωση αντέδρασε στην επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η παρουσία στρατιωτών και πολεμικών πλοίων στο νησί, το οποίο παραχωρήθηκε στην Ελλάδα βάσει τη συνθήκη ειρήνης των Παρισίων, με την προϋπόθεση ότι θα έχει αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, ουσιαστικά είναι ασυμβίβαστη με το καθεστώς του νησιού, παρουσία στρατιωτών δηλαδή. Και δηλώνει το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας ότι η προσπάθεια δημιουργίας μια de facto κατάσταση δεν θα γίνει ανεκτή από την Άγκυρα. Μάλιστα, τονίζουν ότι δεν θα δεχτούν ούτε τη δημιουργία τετελεσμένου γεγονότος στο πεδίο και καλούν την Ελλάδα να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες και να απέχει από δραστηριότητες ασυμβίβαστες με το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς των νησιών όπως η Άγκυρα. Ισχυρίζεται ότι υπάρχουν στα νησιά. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι υπήρχε μια διευκρίνηση σχετικά με την ταξιαρχία που αναφέραμε και χθες, στις 2.000 καταδρομής. Αυτό που ανέφεραν στην ενημέρωση σήμερα είναι ότι αυτή η απόφαση έχει ήδη ληφθεί από τον Ιούνιο. Να εγκατασταθεί δηλαδή μια ταξιαρχία με 2.000 καταδρομής στο Σόκι απέναντι από τη Σάμον. Είναι μια ταξιαρχία, να πούμε, όπου μέχρι πρώτη νόση επιχειρούσε και στη νοτιοανατολική Τουρκία. Την έχουμε δει και στη Βόρεια Συρία. Οπότε αυτό που είπαν είναι στο πλαίσιο των επιχειρησιακών αναγκών των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Εγκαταστάθηκε εκεί από τον Ιούνιο, έχει ληφθεί η απόφαση. Παρ' όλα αυτά, τουρκικά μέσα ενημέρωσης τη διαφήμιζαν τη συγκεκριμένη κίνηση ως μια απάντηση στην συνεργασία Αθήνα-Τελαβή.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί είναι ένα πράγμα οι επίσημες θέσεις της Τουρκίας και σε αυτό είναι να στέκεται κανείς περισσότερο καλύτερα. Την ίδια ώρα όμως υπάρχει και ένας τρόπος με τον οποίο το μηντιακό σύστημα εκεί παίζει τα ελληνοτουρκικά. Πώς θα το εκτιμούσες αυτό, σε τι ρυθμούς βαράνε εκεί τα μηντιακά συγκροτήματα?
2: Έχουν ανέβει, Τόνι, ξεκάθαρα και από όλα τα μέσα και ιδιαίτερα αντιδρούν με την συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ. Κυρίως σε αυτό στέκονται με την ασπίδα του Αχιλέα. Τώρα με την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο θεωρούσαν μια προκλητική επίσκεψη που ουσιαστικά έχει στόχο να απειλήσει την Τουρκία. Πάλι μίλησαν για ένα σχέδιο περικύκλωσης που ετοιμάζει η Ελλάδα και το Ισραήλ. Εντάξει, σε αυτούς τους τόνους κινούνται και το θέμα των καταδρομών, το οποίο, αν και αναφέραμε μάλλον πριν λίγο ότι είναι επίσημη θέση του Υπουργείου Άμυνας και το λόγο από πότε έχει ληφθεί η απόφαση, το διαφήμισαν πάρα πολύ εδώ με επικαίους τίτλους ότι είναι μια απάντηση στην Ελλάδα και στις προκλητικές κινήσεις που κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Να δώσουμε και μια είδηση που προέκυψε πριν από λίγη ώρα. Ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, ο Τόμ Μπάρακ, ανακοίνωσε ότι ο Ταγκίπ Ερντογάν θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ήταν η τρίτη συνάντηση μέσα σε ένα χρόνο. Είχαν συναντηθεί και πέρυσι στην Γενική Συνέλευση, στην Άγκυρα, γιατί είναι το κορυφή του ΝΑΤΟ. Και θα έχουμε και άλλη μια συνάντηση μέσα σε ένα χρόνο. Τα F-35, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι στην κορυφή της ατζέντας με την Άγκυρα, να επιδιώκει, να επιθυμεί, να ανάψει.
0: Προβλέπω νέες δηλώσεις λατρείας του Τραμπ και για τον Ερντογάν προσωπικά και για την Τουρκία.
2: Ακριβώς. Βέβαιως, ακόμα η Τουρκία περιμένει να λυθεί το θέμα των S-400 προκειμένου να παραλάβει τα F-35. Εκεί το θέμα έχει κολλήσει, δεν έχει βρει ακόμα τρόπο να αποσύρει το ρωσικό αεροπορικό σύστημα από το τουρκικό έδαφος.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Να σας πω ότι στη συνέντευξη που έδωσε πριν από λίγη ώρα ο κύριος Μητσοτάκης, φαίνεται του σφυρίξανε ότι δεν τον πολύ κάλυψε, δεν τα έκανε και πολύ καλά στη Βουλή χτες με το Φλωρίδη. Μιλάω για αυτό που είπε ο Φλωρίδης, αυτό το απίθανο, ότι στις εκλογές Μητσοτάκης κρίνεται ή Μητσοτάκης ή ντου από τους Τούρκους. Καταλάβατε. Καταλαβαίνετε τι λένε οι άνθρωποι. Ναι. Και ρωτήθηκε λοιπόν και ο κύριος Μητσοτάκης τον κάλυψε λίγο πολύ. Τον κάλυψε το Φλωρίδη. Και τι είπε, ότι αυτό που είπε, λέει, ο κύριος Φλωρίδης με το δικό του τρόπο, το είχε πει ο ίδιος, λέει, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ότι μετά τις εκλογές θα πρέπει να έχουμε κυβέρνηση. Και ότι το γεγονός ότι θα υπάρχει κυβέρνηση δεν είναι αυτονόητο με δεδομένο τους κομματικούς συσχετισμούς και το τι λένε τα υπόλοιπα κόμματα. Άρα δηλαδή, τι μας είπε, καλύπτοντας τον Υπουργό Δικαιοσύνης του, ως μετριόφρον πολιτικός που είναι, μας επανέλαβε από την πίσω πόρτα αυτό που είπε, αυτό το αχαρακτήριστο που είπε αυτός ο απίθανος τύπος, ο Φλωρίδης, ή θα ψηφίσουμε το Μητσοτάκη ή θα μας κάνει ντου ο Ερντογάν. Αν υπάρχει πολιτική ντροπή, μα προφανώς δεν υπάρχει. Τι ερωτήσεις είναι αυτές τώρα.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
9: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
10: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
11: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
11: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
11: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
10: και 6977-80-93-89.
11: Εστιατόριο Κοχύλι.
10: Από το Κοχύλι
11: στα χείλη.
12: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
11: Σιγά εσύ, σιγά.
12: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
13: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
12: Ποσειδώνα, ακούς?
13: Να συνεχίσω.
12: Ναι, ναι, συγγνώμη.
13: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
12: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
13: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
12: Ποσειδώνα, ακούς?
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
15: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
14: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
15: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
15: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
14: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
16: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
17: Έως την Τετάρτη, σκύψεις και συσκευασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
16: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
18: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
19: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
18: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
19: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
18: Πάνελ.
19: Περίφραξη.
18: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
19: Είδη κυγκαλερίας.
18: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
19: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
18: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
19: Τηλέφωνα 2273-035-426
18: και 6976-5573-49.
19: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
9: Ράδιο Σάμος.
20: FM στους 102.

0: στα καράβια. Και εγώ θα πάω στον καλό μου συνάδελφο, τον Γιώργο τον Λιγουρέτζο, που αντέχει ακόμα, δεν την έχει κάνει για τα καράβια. Γιώργο μου, γεια σου.
1: Γεια σου Νίκο, γεια σου Νίκο. Όχι, δε, ο Καβαδίας τα καράβια, όχι εμείς.
0: Τι έγινε στη Βουλή σήμερα?
1: Λοιπόν, σήμερα είχαμε την άρση της ασυλίας του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου και της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ο κύριος Αβραμόπουλος, έπειτα από το εισαγγελικό αίτημα των βελγικών δικαστικών αρχών για την υπόθεση του Qatar Gate, συντριπτικότατη πλειοψηφία στους 266 βουλευτές, οι 264 ψήφισαν υπέρ, υπήρξαν και δύο βουλευτές οι οποίοι τοποθετήθηκαν με το παρόν για την άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου. Ο ίδιος υποστήριξε σε υπόμνημα που έστειλε ότι δεν έχει καμία σχέση με όσα του καταλογίζονται, καμία σχέση με την υπόθεση. Μάλιστα, είπε, και αυτό έχει ενδιαφέρον, έχει ενημερώσει και τον πρόεδρο της Βουλής, ότι την επόμενη εβδομάδα, πιθανότατα τη Δευτέρα, θα μεταβεί στις Βρυξέλλες, όπου θα έχει συνάντηση με τις βελγικές δικαστικές αρχές και θα προσκομίσει, όπως είπε, και ό,τι στοιχεία του ζητηθούν, ό,τι στοιχεία, όσα στοιχεία έχει στη διάθεσή του. Το ενδιαφέρον εκεί, Νίκο, είναι ότι ο κύριος Αβραμόπουλος, όπως όλα δείχνουν ακριβώς, θα πάει χωρίς την κάλυψη της βουλευτικής ασυλίας στις Βρυξέλλες, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι λένε ότι ακόμα και να είχε την βουλευτική ασυλία στην Ελλάδα, αυτό δεν θα ίσχυε στο Βέλγιο.
0: Ένα στοιχείο αυτό, ένα δεύτερο στοιχείο, αν θυμάμαι καλά, είναι ότι το ότι θα πάει εκεί να δώσει εξηγήσει, εν πάση περιπτώσει να δώσει τα στοιχεία τα οποία του ζητάνε, είναι σε αντίθεση με κάτι αρχικές λεβέντικες κολοκοτρονέικες δηλώσεις που έλεγαν απολογούμενους κερατάδες.
1: Ακριβώς. Τις οποίες μάλιστα στο υπόμνημα το οποίο είχε καταθέσει αποδίδει σε λανθασμένη νομική συμβουλή την οποία είχε λάβει προφανώς από τους δικηγόρους του και γι' αυτό ακολούθησε, όπως λέει, αυτή την τακτική. Από εκεί και πέρα είχαμε και την άρση ασυλίας της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, της πρόεδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, έπειτα από μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού, με μικρότερη πλειοψηφία αλλά και πάλι ευρεία πλειοψηφία. Η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε ένα πολύ έντονο καυγά με τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, θεωρώντας ότι όλες αυτές οι μηνύσεις που φτάνουν στη Βουλή εναντίον της υποκινούνται από νεοδημοκράτες υπουργούς. Έβαλε στο στοχαστρό της τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Έχει μιλήσει για ψευδομηνύσεις, ενώ έστρεψε τα πειρά της και στο ΠΑΣΟΚ, διότι το πρωί, νωρίς το πρωί, όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου έστειλε ένα αίτημα για αναβολή της σημερινής συνεδρίασης, επειδή θα έπρεπε να βρίσκεται στη δίκη για την υπόθεση του Σύφη Βαλεράκη, το ΠΑΣΟΚ, του οποίου ο Σύφης Βαλεράκης υπήρξε κορυφαίος τέλεχος και υπουργός, αρνήθηκε να συνενέσει το αίτημά του, με αποτέλεσμα αυτό το αίτημα να μην γίνει δεκτό και να γίνει συνεδρίαση κανονικά.
0: Γιώργο, μας ευχαριστώ πολύ.
1: Συνέχεια, Νίκο.
0: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα και πάμε στον καλό μου συνάδελφο, τον αγαπητό μου τον Άκη τον Κωσόνα. Άκη και μου, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Νίκο μου.
0: Λοιπόν, είπαμε σήμερα να πούμε για την θαλερή Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρώπη συνολικότερα. Και δεν τη βλέπω καλά το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν ξέρω, είναι Ηνωμένο?
2: Κοίτα, για την Ευρώπη μπορεί κανείς να μην δει καλά, αν και προσπαθεί να ενισχυθεί με την συνεργασία, αν όχι η ένταξη, του Καναδά. Αν και δεν επιτρέπεται από το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένταξη χώρας μεγάλης ή μικρής εκτός των γεωγραφικών ορίων της, και ο Καναδάς, όπως γνωρίζουμε, είναι στην Αμερικανική Ήπειρο, παρ' όλα αυτά θα χρησιμοποιηθεί τρέχουσα διάταξη εν λειτουργία του συνδεδεμένου μέλους, χωρίς να έχει διευκρινιστεί επακριβώς τι σημαίνει αυτό. Το συνδεδεμένο μέλος δεν μπορεί να έχει τα δικαιώματα των χωρών μελών. Όμως είναι μια ιδέα των κεντρικής διοίκησης των Βρυξελών, αυτό που αποκαλούσαμε παλιά διευθυντήριο των Βρυξελών, κάτι που ενθουσιάζει τον Καναδά, διότι έτσι ενδυναμώνει και την κόντρα του με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήδη τσίμπησε ο Τραμπ, το τσίμπησε σε εισαγωγικά.
0: Καταλαβαίνει με διακοπή του εμπορίου με την Ευρώπη, έτσι, και τα συνάφη.
2: Όλα αυτά τα οποία, όπως διάβασα μια πολύ καλή ανάλυση του New York Times, φέρνουν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τον διάδοχό του, που υποτίθεται ότι θα είναι ο J.D. Vance, που είναι σήμερα αντιπρόεδρος, ή ο Μάρκο Ρούμπιο, που είναι υπουργός εξωτερικών, που πιθανολογείται ότι θα τον διαδεχθούν αν κερδίσουν τις εκλογές τις προεδρικές. Διότι θα έχουν να συνεχίσουν ή να ανατρέψουν μια πολιτική η οποία είναι περισσότερο γραφική και προσωμιάζει σε θέσεις καρτούν παρά σε πολιτικού ηγέτη. Όμως θα είναι πολιτική της μεγαλύτερης δύναμης στον κόσμο και θα πρέπει αυτή τη δύναμη ή να τη σεβαστούν ή να την ανατρέψουν μαζί με την πολιτική της.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά αυτό αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Για να πούμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση που έλεγες πριν. Εχθές είχαμε αυτή την ομιλία της Ursula von der Leyen,
2: ναι,
0: η οποία ήταν πολεμικό, πώς το λένε, εμβατήριο στην πραγματικότητα.
2: Ακριβώς.
0: Εκεί μίλησε για Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας που θα βάλει, ναι, είναι μέσα, λέει, η Ουκρανία, η Νορβηγία, ο Καναδάς, η Βρετανία.
2: Όλο αυτό, όπως το λες. Είναι μια παλιά ιδέα των Γερμανών. Οι Γάλλοι ακολουθούν επειδή δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς, όσο σκληρό και να ακούγεται αυτό. Όταν μένουν πίσω από κάτι, θεωρούν ότι έπρεπε να το έχουμε προβλέψει εμείς, άρα κάναμε λάθος, άρα θα το ακολουθήσουμε τώρα. Τραγικό για τους Γάλλους. Παρ' όλα αυτά θα ακολουθήσουν αυτή την ιδέα. Εκεί εντάσσεται και η προσπάθεια στενής συνεργασίας, δεν λέω ένταξης γιατί δεν μπορεί να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τη σκητάλη πήρε σήμερα ο Τούσκ, ο Πρωθυπουργός Πολωνίας, ο οποίος μιλώντας στο κοινοβούλιο, δηλαδή είναι απολύτως επίσημο, δεν είναι δημοσιογραφική διαρροή, προειδοποίησε τον κόσμο, πρώτα από τους βουλευτές, τους Πολωνούς, ότι σύμφωνα με τις υπηρεσίες πληροφοριών, το διαβάζω όπως είναι, χωρίς να διευκρινίσει ποιον χωρών τις υπηρεσίες, η Ρωσία σχεδιάζει επιθέσεις με ντρόνους και πυράβλους εναντίον χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, με πρώτη την Πολωνία. Και προσέθεσε, όταν το ρώτησαν, είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία, είπε, μπορεί να βρεθούμε σε αυτό. Λοιπόν,
0: είναι φανερό ότι η πολεμική τους οικονομία πρέπει να υπηρετηθεί από πολεμικά σενάρια, κάθε λογής.
2: Αυτό κάνει και η der Leyen, που, όπως το περιέγραψες πριν. Φτιάχνει ένα κλίμα στο οποίο εντάσσονται σιγά σιγά διάφοροι εθελοντικά. Θυμάσαι και την έκφραση που χρησιμοποιήθηκε για τη βοήθεια προς την Ουκρανία, η συμμαχία των προθύμων.
0: Mm-hmm.
2: Το εθελοντικά παραπέμπει στο πρόθυμος, δεν πιέζομαι από κανέναν, αλλά από τις ίδιες συνθήκες. Και έτσι προχωρούμε. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση τίθεται ένα αμφιβόλο ως λειτουργία με κινήσεις που μπορεί να μοιάζουν υπέρ της. Μια από αυτές είναι η απόφαση τριών συστατικών χωρών, παύλα μελών του Ηνωμένου Βασιλείου, της Βρετανίας, να ανακοινώσουν στη Βρετανία, δηλαδή στον εαυτό τους, αλλά στο Βασιλέα και κυρίως στην Αγγλία που κάνει το κουμάντο, ότι εμείς σιγά σιγά σκοπεύουμε να αποχωρήσουμε.
0: Ναι, μιλούν για αυτοδιάθεση, έτσι.
2: Βεβαίως. Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Μάλιστα, η σύνοδος, η συνάντηση των τριών πρωθυπουργών που συμφώνησαν απολύτως έγινε στο Κάρντιφ της Ουαλίας και συμφωνήθηκε και το ανακοίνωσε ο Ουαλός πρωθυπουργός ότι κάθε μία από τις τρεις χώρες, περιοχές, συστατικά μέλη του Ηνωμένου Βασιλείου σήμερα, έχει το δικαίωμα να αποφασίσει μόνη της, χωρίς δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα, πότε θα προβεί στις ενέργειες που θα οδηγήσουν στην κοινή απόφασή μας. Εμείς τοποθετούμε, είπε, το δημοψήφισμά μας μεταξύ του 2027 και του 2030. Κάτι ανάλογο θα κάνει και η Σκωτία, που είναι απολύτως προπονημένη, όπως θυμάσαι, σε δημοψηφίσματα. Και κάτι ανάλογο δεν θα κάνει η Βόρεια Ιρλανδία, η οποία δεν θα έχει να κάνει αυτό το οποίο είναι πολύ μεγάλο έργο για τη Σκωτία και την Ουαλία. Η Βόρεια Ιρλανδία έχει να κάνει κάτι πιο εύκολο τυπικά και θεσμικά, πιο δύσκολο συναισθηματικά και εθνοτικά. Τι, να ενωθεί με την Ιρλανδία. Θυμάσαι πόσο έμαχη έχει χυθεί μεταξύ Βόρειο Ιρλανδών και Ιρλανδών. Σήμερα όμως και οι ηγέτες της αντιπολίτευσης, δύο γυναίκες, η πρωθυπουργός εκφράζει τον Ήρα, η αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εκφράζει τους λεγόμενους unionists, θυμάσαι, τους ενωτικούς, με τη Βρετανία. Και οι δύο πλευρές συμφωνούν ότι ήρθε η ώρα να δούμε την ένωση με την μητέρα Ιρλανδία. Αν αυτό συμβεί, δεν λέω ότι θα γίνει τώρα, σε τρεις μήνες, σε έξι, μπορεί να γίνει σε δύο χρόνια. Αν αυτό συμβεί, πάει να υπάρχει Ηνωμένο Βασίλειο. Ούτε Ηνωμένο. Α, όχι, Βασίλειο θα υπάρχει, της Αγγλίας. Αυτή είναι η εικόνα.
0: Οι Άγγλοι πώς αντιδρούν σε αυτά?
2: Με τεράστια μηχανία, αν εξαιρέσει τις γραφικότητες διαφόρων εθνικιστών τύπου Φάραντζ, ο Μπέρναμ, ο νέος πρωθυπουργός, δεν ξέρει τι να πει ακριβώς. Και είπε, ναι, βεβαίως, θα δημοψηφίσουμε τα ένα σεβαστά, αλλά η ενότητα της χώρας κλπ. Και όταν θα φτάσει η ώρα θα το δούμε. Εξαιρετικά οριστό. Σημασία έχει ότι από την ώρα που κυκλοφορεί, μην πω και κυριαρχεί, στην Ευρώπη, αυτή η σκέψη, παύλα, τάση, επεκτείνεται και αλλού, πέραν της Βρετανίας. Είμαι βέβαιος ότι ήδη θα κινηθούν, όπως κινούνται εδώ και χρόνια, όπως θυμάστε, η Καταλωνία και η χώρα των Βάσκων στην Ισπανία, με ανάλογα αιτήματα. Μην ξεχνάμε, και οι φίλοι μας ακούν, πιθανότατα το ξέρουν αυτό, ότι και η Καταλωνία και η χώρα των Βάσκων έχουν δικά τους κοινοβούλια, έτσι, δικές τους κυβερνήσεις. Εντάσσονται στο Ισπανικό Βασίλειο, αλλά έχουν διευρυμένη αυτονομία, τη οποία ταυτότητα, αυτονομία, στο επόμενο βήμα θα είναι η ανεξαρτησία.
0: Έχεις αντιληφθεί αυτή η στάση Ουαλίας, Σκωτίας, Ιρλανδίας, να υποθάλπεται σε ένα βαθμό και από παράγοντες Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την έννοια ότι από ό,τι βλέπω οι τρεις πλευρές μιλάνε για διευκόλυνση τέτοιων συνταγματικών μεταρρυθμίσεων που θα είναι σε αντίθεση με το Brexit.
2: Ακριβώς.
0: Ούτου, όπως λένε, είχε αρνητικές συνέπειες στις οικονομίες τους.
2: Ναι, ναι. Και οι τρεις θέλουν επιστροφή των χωρών τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς υποκινούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν δεν υποκινούνται δέχονται πολλά μπράβο για τις κινήσεις. Την ώρα που ιστορικές χώρες της Ευρώπης, συστατικά μέλη της Ευρώπης, όπως η Σερβία, παραμένει εκτός για μια σειρά από λόγους που ξέρουμε, λόγους καθαρά εκδικητικούς των κυρίαρχων Ευρωπαίων και για λόγους καλών σχέσεων με την Ρωσία. Να πούμε τώρα εδώ, μια και φτάσαμε στην περιοχή, ότι ένα άλλο κομμάτι κινδυνεύει να διαλυθεί, είναι η Βοσνία, που έχει εκλογές τη μεθεπόμενη εβδομάδα, 4 Οκτωβρίου. Θυμάσαι ότι έχει μια τριεθνική προεδρία από Σερβοβόσνιους, Κροάτες και Βόσνιους Μουσουλμάνους. Και συγχρόνως η Βουλή της, 42 μέλη, είναι αναλογικά μοιρασμένη, σύμφωνα με τον πληθυσμό, στις τρεις εθνότητες. Η μία βασική εθνότητα των Σέρβων, που είναι και η μεγαλύτερη σε όγκο, απειλεί με απόσχηση επειδή καταπατούνται τα δικαιώματα πολιτών της και αν συμβεί κάτι τέτοιο, όπως φαντάζεσαι Νίκο, δεν θα φύγει απλώς μόνη της, θα φύγει και με τα εδάφη που ελέγχει σήμερα. Yes. Αυτό παραπέμπει σε συγκρούσεις.
0: Και καλά κάνεις και αναφέρεις την υπόθεση της Βοσνίας, γιατί η Βοσνία... αυτό που έγινε στα Βαλκάνια, εν πάση περιπτώσει, τη δεκαετία του 90, με επιστέγασμα το νατοϊκό έγκλημα τότε στην πρώην Ιουγκοσλαβία, είναι και η κονιορτοποίηση του αφηγήματος διαφόρων ότι τι υπέροχα, 50-60 χρόνια δεν έχουν αλλάξει τα σύνορα στην Ευρώπη. Μα έχουν αλλάξει. Υπήρχε μια χώρα που τη λέγανε Ιουγκοσλαβία και δεν υπάρχει πια.
2: Ναι, και στις θέσεις είναι 7 χώρες.
0: Έτσι. Λοιπόν, και αυτό το βλέπουμε τώρα, το πρελούδιο, εν πάση περιπτώσει, αυτής μιας αντίστοιχης κατάστασης στην Βρετανία, αυτό που έλεγες για την Ισπανία και τα λοιπά.
2: Και αυτό θα μπορούσε να είναι ο δίτλος μας, το φάκελο που ανοίγουμε τώρα με τις ξεχωριστές χώρες, θα μπορούσε να είναι κάλλιστα η αλλαγή των συνόρων στην Ευρώπη, σε όλους αυτούς τους αφελείς που πιστεύουν ότι μετά τον πόλεμο, 1945 και μετά, τα σύνορα δεν αλλάζουν. Αλλάζουν καθημερινά, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με πόλεμο ή χωρίς πόλεμο. Θα τελειώσω λέγοντας, έχω 2 λεπτά ή δεν ξέρω.
0: Έχουμε ένα λεπτό διάστημα, ναι.
2: Έχουμε τις εκλογές, είπαμε, στη Βοσνία, αλλά έχουμε και στην Λετωνία. Στις τρεις βαλτικές χώρες, αλλά και στην Ουκρανία, έτσι ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, υπάρχουν ισχυρότατες ρωσικές μειονότητες. Η Λετωνία που ψηφίζει 3 Οκτωβρίου, η Βοσνία 4, ζουν 27% Ρώσοι πολίτες. Στην Εσθονία 25%, η Λιθουανία 5%. Και στην Ουκρανία που ξεκίνησε ο χαμός το 2022, 17,5%. Όλα έχουν την ερμηνεία τους. Αρκεί πρώτον να κοιτάμε το χάρτη και δεύτερον να διαβάζουμε λίγο την ιστορία.
0: Άκη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ, Νίκο.
0: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Σας αποχαιρετούμε με Μάνο Λοΐζο, έφευγε σαν σήμερα το 1982. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
0: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
2: Το μέλλον σου χωράει παντού.
3: Υποβολή εργασίας έγινε.
4: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
5: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
6: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
2: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο Energy Out Loud.
8: Σάμος. FM στους 102.
9: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
10: το κοριτσάκι του,
9: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
10: και τη φωλιά του.
9: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
10: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Κοτόπουλο σούβλας.
10: Κολοκυθολούλουδα.
9: Μεζέδες και αποστάγματα.
10: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
9: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
10: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
9: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
10: Στη φωλιά μας.
11: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
12: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 812208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
13: Φρέσκα θαλασσινά, ορυκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
14: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
15: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
14: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
15: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
14: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
13: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση.

0: πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Larousicide με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Larousicide, κοντά στο νέο αλυφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
1: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102. Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μη ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
2: Διάθεση καλοκαιρινή.
3: Θέα χαλαρωτική.
2: Γεύσεις λαχταριστές.
3: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
2: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
2: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
3: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
2: Τηλέφωνο 22730 62 153.
3: See you at Corner.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
1: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
1: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
1: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
1: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
1: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
1: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
0: και 6983-199-081.
1: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
6: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
6: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
6: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
6: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
6: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
6: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
7: Τηλέφωνα 2273-035-426
6: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.

0: Ρυθμός. FM στους 102.
1: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας

0: μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καγλωβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, ντομάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99. Γραβιέρα αμφιλοχία στο κιλό μόνο 13,95. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό μόνο 6,99. Και ουίσκι Johnny Walker μόνο 17,79.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
5: Ράδιο Σάμος
6: FM στους 102.

μεράκια. Βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα, τραγούδια στα σοκάκια. Ξενύχτια γλέντια μες στην κάθε γειτονιά.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
5: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
4: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
6: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
7: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Κόσμος. FM στους
1: 102. Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
2: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
1: Για πες λεπτομέρειες.
2: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
1: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
2: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119103.
1: Σε ευχαριστώ, φίλε.
2: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
3: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273061673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
4: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
5: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
4: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
6: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
4: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
5: Μα οι άλλοι λένε...
4: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
7: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Νεσκαφέ Αζίρα Εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Ράδιο Σάμος.
0: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Σαρώνεις την άσφαλτο.
6: Σκίζεις τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
6: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
6: Για Μότο και Μαρίν.
2: Στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
8: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
9: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί, στο πιάτο σας.
11: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
11: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
10: και 6977-8093-89.
11: Εστιατόριο Κοχύλι.
10: Από το Κοχύλι.
11: Στα χείλη. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Cola Classic E-Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις το μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. GoSamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
2: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

ευκαιρίες θα ήταν μικρές.

τα αφήσεις όλα και να έρθεις. Θα το φτιάξουμε το σπίτι μας ξανά. Μακριά μου λες πως δεν αντέχεις.

με σκυμμένο κεφάλι ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι.

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο, σαν φορτίο κλεμμένο.